ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Το φως της 10 το πρωί έρχεται όλο πλάγιο, εκεί που ήταν η χήμαρη, και ξαναζωγραφίζει τους κήπους πάνω στο νερό να έχουν σκαλεί.

Άγιο φως μια μέρα θα φωτίσει την πιο απόκοσμη ερημιά. Εσύ είχες ήδη αργήσει. Μέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχαν πει και του σχολιού η πόρτα ορθώνονταν κλειστή. Με τους αετούς να ξεπαγγείλει.

πονάς, είναι πανακριβώς το λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή, διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβώς.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

σκαλίκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς.
4: It's me like you do.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Όποιος κοιμήθηκε, κοιμήθηκε. Και όσο κοιμηθήκατε.
1: Πολύ ωραία αλλαγή, Άντριου. Πολύ ωραία αλλαγή. Αυτό ένα τραγούδι στο μουσικό μας καλή.
0: Άντριου Κοράνης.
1: Άντριου Κοράνης, στην τεχνική επιμέλεια και Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Γιωμπάνου
0: στα μικρόφωνα. Πώς θα το κάνεις εσύ, πώς θα το κάνεις εσύ, πώς θα το μετατρέψεις σε ελληνοαμερικάνικο. Ακούει και ο Θείος Τάσος τώρα, καλημέρα.
1: Α, καλημέρα και στο Θείο Τάσο.
0: Πώς θα το κάνεις σε ελληνοαμερικάνικο, λέγε.
1: Πώς γίνεται το Τζιομπάνο, πώς μπορεί να γίνει.
0: Ξέρω εγώ. Μπάνο.
1: Μπάτζιο, μπάτζιο.
0: Πού το βρήκε τον Μπάτζιο, μάλλον.
1: Από τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Μπάτζιο.
0: Το έκανε. Πάντω στο Μανχάταν, στο Έλις Άιλαντ, κανένα τελώνη Αμερικάνο δεν θα στο γύρεζε έτσι.
1: Δεν θα μου το γύρεζε.
0: Α, άκουγε Τζιομπάν,
1: Τζιομπάνι.
0: Α, το γύρεζε έτσι.
1: Δεν θα μου το γύρεζε.
0: Α, άκουγε Τζιομπάν,
1: Τζιομπάνι.
0: Τζιομπάνι.

0: παίζει η Εθνική, ήμουνα σίγουρος ότι τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι κομματιασμένοι.
1: Ήμασταν κομματιασμένοι γιατί σου περιέγραφα πριν ότι εκεί που με πήρε γλυκά όπνος κατά τις 11.30, σηκώθηκα, ξανά άνοιξα τα μάτια μου για να μην χάσω το τέλος, να δω ότι αποφύγαμε, ναι, την ήττα. Αυτό βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην τη φάω κρύα το πρωί. Να ξέρω να κοιμηθώ.
0: Είναι αυτό που λένε, να τη φας και να είναι κρύα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι. Και λέω, θα κάτσω. Και όταν μετά το χάσαμε, όταν πήγε 12 παρά 10, 12 και τέλος μεν καλών, αλλά ο ύπνος για.
0: Όχι όμως όλα καλά, γιατί τον ύπνο το χάσαμε. Και εγώ το είδα το παιχνίδι. Και είχε αυτή την αγωνία αν τελικά θα το κρατήσουμε το 0. Στο πρώτο μας πήρανε λίγο αμπάριζα και μας παίζανε με κατοχή 70-30. Στο δεύτερο έκανε κάποιες αλλαγές εκεί ο δικός σου ο Ιβάν ο Γιωβάνοβιτς και το ισορρόπησε λίγο το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει ήταν καλό το αποτέλεσμα και κοιμηθήκαμε έστω με την αίσθηση ότι η εθνική πλέον έχει ανέβει επίπεδο, όπως είπε και ο Κλοπ. Ότι η ελληνική ομάδα, έτσι, λέει, δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές ομάδες. Έχει ανέβει επίπεδο.
1: Εξαρτάται, λέει, τι εννοεί μικρή, γιατί χθες παίζανε, ας πούμε, και ντέρμπι Μάλτα-Ανδώρα.
0: Όχι, δεν φίλε, πιστεύω να μας αντιλαμβάνεσαι τι λέει. Δηλαδή δεν ανήκει σε
1: εκείνες τις ομάδες
0: που λες ότι α, βλέπω εδώ το πρόγραμμα, θα την κερδίσω, έχω 3 βαθμούς από την Ελλάδα. Δεν το λες αυτό. Και μάλιστα λέει κάποια στιγμή ενδιάμεσα, όταν τον είπαν, λέει, εάν την συναντήστηκε, λέει,
1: αυτό.
0: Δεν θα ήθελα να την ξανασυναντήσω.
1: Και εγώ αυτό είδα ως τίτλο. Το άλλο που μου είπες πριν δεν το είχα δει. Είχα δει αυτό, ότι δεν θα ήθελα να ξαναπαίξω με αντίπαλο την Ελλάδα. Αυτό είδα και εγώ.
0: Αυτό τουλάχιστον νομίζω τα λέει όλα.
1: Χθες πάντως έκανε καμιά κοσαριά φάσεις, 5-6 το τέρμα, δεν μπορείς να βάλει γκολ.
0: Ναι, ναι, αυτοί έχουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή ενώ έχουν την κυκλοφορία, δεν έχουν ακόμη την τελική προσπάθεια.
1: Χθες τελικά η ενδεκάδα ήταν απολύτως αλλαγμένη σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Εγώ τους μισούς δεν τους θυμάμαι να παίζουν απέναντί μας.
1: Παίζαν βασικά πιο πολύ λευκοί, έτσι. Έχω την αίσθηση.
0: Το έχω ξαναπεί όπως και την προηγούμενη φορά. Και στο παιχνίδι αυτό με τη Σερβία το έκανε ο Κλοπ. Μα μάζεψε 44 παίχτες. Σου λέει εδώ. Έχω εδώ έναν μακρύ κατάλογο. Από αυτούς τους 44 θα καταλήξω στην πορεία.
1: Έτσι όμως νομίζω δεν δημιουργείται ομοιογένεια.
0: Ακόμη. Δεν έτσι. Θα τους πάει μέχρι, μέχρι τέλους αυτούς. Αυτός τώρα στείνει την επόμενη δυνατή.
1: Άρα
0: national
1: είναι, φιλικά είναι το Nations League για εκείνον.
0: Έτσι νομίζω.
1: Πάντως για μια στιγμή ανησυχήσαμε. Φάγαμε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε.
0: Κοίταξε, εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι ο Κλοπ φτιάχνει μια ομάδα για να περάσει στο Μουντιάλ? Όχι. Πάει να φτιάξει μια ομάδα, την παλιά τη Γερμανία που ξέραμε όλοι.
1: Από το μηδέν.
0: Την ισχυρή που τρομοκρατούσε αντιπάλους. Που έχουν 7 και 8 στη Βραζιλία. Πώς έχει ρίξει την Βραζιλία?
1: Βέβαια, κοίταξε, Μπάμπη. Νομίζω ότι οι εθνικές ομάδες και οι γέννη, τα αθλητικά αποτελέσματα πηγάζουν και από τις κοινωνικές διεργασίες. Έχοντας λοιπόν μια Γερμανία η οποία δεν είναι όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια, αλλά βάλεται από εσωτερικές διαφοροποιήσεις, τα βλέπουμε και πώς βγαίνουν στην πολιτική και κοινωνική σκηνή. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη Γαλλία. Βέβαια τη Γαλλία δεν την έχει επηρεάσει, γιατί κυρίως αυτό το δυναμικό από το μεταναστευτικό κύμα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε πώς είναι η Εθνική Γαλλίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δεις, ας πούμε, λευκό γαλάκι με το κιάλι πρέπει να ψάξεις. Τέλος πάντων, έχει βγάλει παικταράδες. Η Γερμανία είναι επανφωτερίζουσα, είναι ανάμεσα στο μεταναστευτικό κύμα, ναι, άρα και τις αλλαγές που φέρει στο εσωτερικό της ποδόσφαιρο.
0: Ποδοσφαιρική, έτσι, ανάλυση τώρα.
1: Κοινωνική, κοινωνιολογική. Ναι, όχι, νομίζω ότι η αταξία, ας την πω έτσι, που έχει σε επίπεδο δομών.
0: Ναι, αλλά στη μία, γιατί στη Γαλλία τους βγαίνει καλά ποδοσφαιρικά και στη Γερμανία
1: στη
0: δεν
1: Γαλλία,
0: τους βγαίνει.
1: Το είπα εν μέρη, γιατί στη Γαλλία έχει απεικιοκρατική παράδοση. Θέλω να πω ότι.
0: Ναι, αλλά
1: κάποιοι...
0: και η Γερμανία, ρε φίλε, με το, ναι, μεταναστευτικό. Και όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, δεν μιλάμε των τελευταίων μόνο χρόνων, ναι, από αραβικές ή αφρικανικές χώρες. Από Έλληνες, Ιταλούς, Τούρκους, Ισπανούς στο παρελθόν κτλ. Κράτησε πολύ κόσμο. Σου έχω πει, ξαδέρφια μου, τα οποία ζουν και δεν επέστρεψαν και παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Απλά οι Γάλλοι είναι πολύ μεγάλα ταλέντα αυτά, κυρίως μαύροι παίκτες, κυρίως από υπερατλαντικές αποικίες, έτσι, Μοζαμβίκη, ξέρω εγώ κλπ. Όπου τους είχε από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες.
0: Αναντάμ μπαμπαντάμ.
1: Αναντάμ μπαμπαντάμ, τους είχε την αίσθηση ότι είμαστε Γάλλοι. Το βλέπεις τώρα πώς βγαίνει. Εντάξει, τώρα βγαίνει και κυρίως από τις νεότερες γενιές αυτό το κύμα αναταραχής. 500 λύκεια κλειστά στη Γαλλία. Πώς το πήγαμε από το ποδόσφαιρο στην μπάλα, από το ποδόσφαιρο στην κοινωνία, έτσι. Η Γερμανία δεν νομίζω. Γερμανοί. Το ξέρεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Είτε οι Έλληνες.
0: Έλα, ας το μαζέψουμε,
1: είτε,
0: Νίκο.
1: Είτε οι Έλληνες, είτε οι τουρκογενείς, είτε από άλλες χώρες, κρατάνε τον εθνικό τους προσδιορισμό.

0: κόσμο. Έτσι δεν είναι? Εσύ
1: ναι,
0: που το έχεις
1: τον
0: ζήσει.
1: Κρατούν, τον κρατούν. Αλλά
0: στη Γαλλία δεν είναι τόσο.
1: Ποδοσφαιρικά θέλω να πω ότι η ανέλυξή τους η ποδοσφαιρική που μπορεί να τους ανοίξει την πόρτα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας δεν ναι. είναι μικρό.
0: Το πράγμα. Είδαμε, το είδαμε. Εντάξει, ναι, το ναι. είδαμε. Είδαμε και στην προηγούμενη φορά που παίξαμε ότι ήταν οι 8 στους 10 ήταν. Εντάξει, δεν ήταν Γερμανοί αναντάμπα μπαντάμ. Αλλά δεν είχαν αυτή την αποφασιστικότητα.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές καλημέρες και νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αυτές.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ξεκινώντας όμως με αυτήν του Απόστολου του Υπερήφανο που μας έκανε πάλι έκπληξη και ήρθε στο στούντιο.
0: Εσύ πρόλαβε και έστειλε και μήνυμα εκτός από την παρουσία του.
1: Δεν
0: υπάρχει ζωντανή.
1: Απόστολε, δεν υπάρχει. Ανοίγει, παιδιά, η πόρτα. Ακούμε ένα γέλιο από μακριά. Λέει ο Νίκος, είναι απίστευτο. Λέει, δες ποιος ήρθε. Και μπαίνει μέσα ο Απόστολος ο Υπερήφανος.
0: Με τον blazer. Και τη γραβάτα.
1: Ναι, ναι, μιλάμε με τα ρούχα της δουλειάς.
0: Τσίλικος, τσίλικος.
1: Τσιλικαδούρα. Και μια σακούλα με κουλούρια. Δεν την ανοίξαμε. Κουλούρια.
0: Κουλουράκια, ναι. Βέβαια, εδώ θα κάνω το σχόλιο. Φτώχεια καταράμενη, πώς φαίνεται ότι η ακρίβεια. Την άλλη φορά μας είχε έρθει με τη ρόπη της
1: Βουλγάρης. Δεν τρέπεσαι, Νίκο. Θα πει το σπίτι να μας πλακώσει.
0: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί χθες, όπως σου είπα, τον πέτυχα. Με πέτυχε μάλλον στην παραλία και επιστρέψαμε μαζί. Και προς το τέλος της. Μένουμε σχετικά κοντά. Προς το τέλος της πορείας μας που συζητούσαμε, λέγαμε και οι δύο πάλι για την ακρίβεια. Το λέγαμε σε σχέση με τα σπίτια, με τα νοικοκυριά, με την οικογένεια. Να, εγώ έχω τόσους, εσύ έχεις τόσους κλπ. Και λέγαμε ότι δεν βγαίνει. Και μου έλεγε έτσι χαρακτηριστικά.
1: Και ήθελες...
0: Λοιπόν, και λέω τώρα θα το ρίξω.
1: Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι και να λέει εδώ ο Νίκος είναι για τα πειράγματα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, τον Πυρνάρα, που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα να μας στέλνει και φωτογραφία.
0: Καλά, ρε Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: γιατί δεν μας έστειλες ένα
1: καλή
0: μήνυμα.
1: Εβδομάδα με υγεία. Βρέθηκα, λέει, στην υπέροχη πόλη σας την Παρασκευή. Αλλά η κίνηση στους δρόμους με έκανε να μην βλέπω την ώρα να γυρίσω πίσω στον Παλαμά. Δεν πάβει.
0: Είδες που δεν είναι όλα ιδανικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πάβει όμως να είναι ίσως η ωραιότερη πόλη της Ελλάδας. Κρύο σήμερα με 4 βαθμούς. Αυτή την ώρα, λέει, σε εμάς στον Παλαμά. Ωραία.
0: Εμείς δεν είχαμε τόσο. Δημητρό, την επόμενη φορά στείλε μας ένα μήνυμα εδώ, σε αυτό εδώ, ότι θα είμαστε Θεσσαλονίκη, εμείς βλέπουμε τον αριθμό του κινητού σου. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο να κεράσουμε καφεδάκι. Ειλικρινά το λέω. Αυτό που λέει ο Δημήτρης, πάντως, το σκέφτηκα κι εγώ χθες, εκεί στην παραλία, την ώρα που βρήκα τον Απόστολο τον Υπερήφανο. Και λέω ότι τελικά μερικές τομές, όπως ήταν αυτό που έγινε επί Καραμαλή Κωνσταντίνο το 1960, ναι. Προέκταση.
1: Μπορείς να ολοκληρώσεις για να βήξω λίγο μισό λεπτό, περίμενε. Δώσε μου σε παρακαλώ.
0: Δώσε ένα διάλειμμα.
1: Δώσε σε παρακαλώ, γιατί δεν ξεκινάει. Είμαι.
0: Λοιπόν,
1: επειδή το ξεκίνησα,
0: λοιπόν,
1: από Καραμαλή, λέω, κάτσε
0: να δείξω μέτωπο,
1: δεν θα πάρω ανάσα τα επόμενα 12 λεπτά.
0: Έγινε αυτό το θαλάσσιο μέτωπο κάποτε, ναι. Και έτσι ομόρφινη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω τώρα, εντάξει, μην λέμε, μην κρύβουμε τα προβλήματα κάτω, ναι, το, ναι, χαλί. Αυτό το θαλάσσιο μέτωπο είναι που σώζει κατά 60% τη Θεσσαλονίκη.
1: Φυσικά,
0: έτσι δεν
1: φυσικά,
0: είναι.
1: Φυσικά.
0: Και που έχουν όλος ο κόσμος, πλούσιοι, φτωχοί, αυτή την πολυτέλεια που δεν έχουν σε άλλα μέρη, ναι, του, ναι, κόσμου, να περπατήσει σε αυτό το promenade που,
1: μπράβο,
0: λένε.
1: Και να σου πω όμως και κάτι. Και ο Παπαγεωργόπουλος έχει βάλει σε αυτό υπογραφή. Ο Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος τον έχουμε σούρει και τον σέρνουμε και δικαίως τόσα και μύρια τόσα για όσα έκανε, τουλάχιστον θα τον μνημονεύουμε θετικά για αυτό το κομμάτι, την ανάπλαση. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο Μπουτάρης τότε ήταν απέναντι σε αυτό το έργο.
0: Ναι,
1: απέναντι,
0: βέβαια,
1: στην παραλία. Έχει γίνει ένα τοπόσιμο που, όπως λες, δίνει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε από εμάς και σε εσάς, ας πούμε, τους πλούσιους και σε εμάς τους φτωχότερους, Νίκο, να περπατήσουμε πλάι-πλάι και να συναντηθούμε σε αυτές τις διαδρομές που το μάτι φεύγει. Φεύγει από, ναι, από την πόλη και πηγαίνει προς τη θάλασσα.
0: Η αλήθεια είναι, βέβαια, τώρα εδώ πέρα εμπλέκεται και ο Νίν αντιδήμαρχος. Θα πιάσουμε μεγάλα θέματα και θα ανοίξουμε μεγάλες ιστορίες,
1: ναι,
0: και ίσως και κακίες ή καλοσύνες, ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνούν όλοι με τους τρόπους που γίνονται διάφορες αναπλάσεις. Τα έχουμε πει, βέβαια, πολλές φορές κατά καιρούς και εμείς εδώ.
1: Καλά, διαφωνεί πολύ... κάποιος με την ανάπλαση της νέας παραλίας που έδωσε ένα καινούργιο τοπόσιμο.
0: Πολύ μπετόν, πολύ. Γιατί η νέα παραλία υπήρχε και παλιά, ας πούμε, με άλλο, ίσως πιο πολύ πράσινο, κάποια πάλι θεματικά πάρκα.
1: Καλά, και... θέλεις εκεί να τα πάρει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Όχι,
0: δεν θέλω
1: με
0: να το.
1: Σπασμένα τα πλακάκια.
0: Δεν θέλω να το αναλύσουμε περισσότερο.
1: Σε αυτή την πόλη δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε έτσι κι αλλιώς ποτέ.
0: Αλλά είδες, εγώ πρώτο σου είπα ότι αυτή η παραλία.
1: Τότε ας μείνουμε σε αυτό, μην λέμε ναι μεν, αλλά. Είναι ένα τοπόσημο το οποίο δίνει τη δυνατότητα και στην πόλη να αναπνεύσει και στον επισκέπτη να πάει να δει ένα πολύ ωραίο σημείο που, ρε παιδάκι μου, είναι μοναδικό. Πώς να το κάνουμε? Την καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Δηλώνει την καλημέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μας στέλνει τα χαιρετίσματά του στη ραδιοφωνική παρέα του 102. Με καλό, λέει, κρύο, κοντά στους 7 βαθμούς σήμερα το ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια ημέρας, με υγεία και ειρήνη. Γιατί, παιδιά, τόσο κρύο? Λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης στο Παλαμά 4.
0: Παρότι...
1: Παιδιά, εγώ στα Πεύκα, πάνω που υποτίθεται ότι είμαστε πιο κρύοι από όλους εσάς, σήμερα το πρωί είχε 12 βαθμούς. Γιατί επτάρια, μου λες, φίλε Πέτρο?
0: Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω εννιάρι. Και το είχαμε πει ότι, αν θυμάσαι, στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, ναι, ότι θα κάνει και κάτω από 10.
1: Μα εγώ είχα 12, τώρα έχω 16. Πάνω στα Πεύκα είχα 12, παιδιά. Γιατί εγώ κάθε πρωί που ξεκινάω τσεκάρω 3-4 πραγματάκια. Κοιτώ αν έχει συννεφιά, γιατί έχω τη δυνατότητα να βλέπω τον έναστρο ουρανό όταν είναι καθαρός, και σήμερα ήταν γεμάτος πάλι με αστερισμούς. Είδα τη θερμοκρασία τόσο εντός του σπιτιού όσο και εκτός. Ήταν στους 12 βαθμούς τα Πεύκα.
0: Εγώ είμαι πιο κοντά στον Πέτρο και στον Δημήτρη, όπως το βλέπω εδώ πέρα.
1: Καλά, τον Δημήτρη δεν τον αφισβητώ. Στο Παλαμά Καρδίτσας, ναι, μπορεί να έχει 4. Αλλά τώρα δεν γίνεται στον Εύωσμο να έχει 7, ενώ στα Πεύκα έχει 12. Είναι λίγο
0: δεν
1: κάπως.
0: Νομίζω. Δεν
1: Πέτρο, ξανατσέκαρε, σε παρακαλώ, τη θερμοκρασία. Νικόπολη είχε 10.
0: Να. Κοντά είναι.
1: Το 10 με το 12 είναι, με το 7 δεν είναι, αυτό λέω. Δεν μπορεί η Νικόπολη, 12 τα Πεύκα, 10 η Νικόπολη και 7 ο Εύωσμος.
0: Ναι, όμως βλέπεις ότι και σε μένα έχει 9.
1: Εσένα δεν σε πιστεύω.
0: Και εγώ να τα διορθώσω.
1: Είναι τσιρική, τσιρική.
0: Όλοι να διορθωθούμε εκτός από
1: μόνο
0: σένα.
1: Εσύ, μόνο εσύ.
0: Μόνο εγώ.
1: Μόνο εσύ
0: και ο Πέτρος. Μόνο εγώ και ο Πέτρος.
1: Όλοι άλλοι είμαστε.
0: Και ο Δημήτρης. Όλοι άλλοι είμαστε.
1: Ο Δημήτρης, όχι. Είπαμε ότι στον Παλαμά Καρδίτσας 4 βαθμοί είναι normal.
0: Πάμε και στην επόμενη ακροάτρια, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν πάμε, φίλε, γιατί θες να αποφύγεις το σχόλιο. Ξαναδέσαι, παρακαλώ, φίλε Πέτρο, το θερμόμετρο.
0: Πάμε. Μια χαρά τα βλέπεις, Πέτρο.
1: Γιατί εμείς εκείνα τα μέρη. Σου είπα, εμείς πετούσαμε χαρταϊτούς εκεί που σήμερα κατοικούν οι περισσότεροι στον Εύωσμο. Τα ξέρουμε αυτά τα μέρη ξαπανέκαθεν. Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα. Σας στέλνω, λέει, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Ευτυχώς δεν είπε καλή τίποτα σήμερα με θερμοκρασία η Κατερίνα. Πάλι εδώ θα πιανόμασταν μαλλί με μαλλί.
0: Και αλήθεια, εγώ μαλλί δεν πιάνω. Εγώ δεν μπορώ να πιάσω ούτως ή άλλως τίποτα. Μόνο εσύ βρίσκεις και πιάνεις.
1: Και σένα.
0: Πόντος.
1: Λίγο φαβορίτα. Λίγο φαβορίτα και λίγο μουσί.
0: Εσύ με τραβάς από το μουσί. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας σε όλους. Σήμερα πόσο έχουμε? Έχουμε 5 του Οκτώβρη και...
1: Καλπάζει και ο Οκτώβρης, καλπάζει. Περνάει ο καιρός, φιλαράκο. Από Δευτέρα σε Παρασκευή, η μάχη που δίνουμε να αντέξουμε και να έρθει η Παρασκευή για να πάρουμε μια ανάσα. Δύο ανάσες και βγήκε ένας μήνας.
0: 5 του Οκτώβρη, εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν, χθες το σκεφτόμουν αυτό. Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που ξανά ήρθαμε για την εκπομπή? Ήρθαμε 24 Αυγούστου.
1: Μετά.
0: Κοντεύει 1,5 μήνας. 1,5 μήνας περιμένει.
1: Δεν μου φαίνεται και μεγάλο διάστημα έτσι όπως το περιγράφεις. Στο μυαλό μου το έχω πολύ περισσότερο.
0: Όχι, βρε.
1: Σαν να μην φύγαμε.
0: Εγώ θυμάμαι 24 Σεπτεμβρίου που σκέφτηκα ότι κλείσαμε μήνα. 24 Σεπτεμβρίου. Και ήδη από τις 24 Σεπτεμβρίου.
1: Α, ήταν τότε που ήρθες με τα λουλούδια.
0: Ναι, ναι, ναι. και με τα κοσμήματα. Τι να σου πω, βάλε ένα τραγούδι, κύριε Αντρέα, εδώ πέρα, γιατί αυτός έχει να γελάσει πολύ, νομίζω. Γελάει με τα χάλια μας. Βάλε το τραγουδάκι που βλέπεις εκεί.
1: Παναγίτσα μου.

0: Εδώ πίσω στον 102 η πόλη ξύπνησε, ή τουλάχιστον βάζουμε και εμείς έτσι ένα χεράκι για να ξυπνήσει. Η εκπομπή μας κάθε πρωί 6 με 9, ο Μπάμπης ο Τζιοβάνογλου, ο Νίκος ο Λαδιανός μαζί σας. Σήμερα με την παρέα του Αντρέα του Κοράνη, διότι η Σοφία Σακαλή μας απαρνήθηκε, έτσι Αντρέα?
1: Μας απαρνήθηκε.
0: Έδωσε την καρδιά της αλλού. Λοιπόν, στέλαμε πριν σε διάφορους φίλους μας, σε διάφορα μέρη, έτσι από Ελλάδα μέχρι Αμερική, τα χαιρετίσματά μας, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα αλλά και πολλή αγάπη. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και κάτι παραπάνω στους φίλους μας στην Κρήτη, που
1: δοκιμάστηκαν πάρα πολύ άσχημα.
0: Ξανά και ξανά και ξανά, μεγάλα τα σημάδια, ανεξίτηλα από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Αυτή τη φορά βέβαια δεν έδωσε κάποιο όνομα, δεν δώσαν κάποιο όνομα ειδική, τουλάχιστον σε αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη.
1: Πάντως το λέγαμε, το λέγαν όλοι οι μετεωρολόγοι, ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή και μάλιστα θα έχει και διάρκεια μέσα στις ημέρες. Δηλαδή ήταν τύπου Ντάνιελ που είχε καθίσει πάνω από τη Θεσσαλία
0: και μεσοβδόμαδα και
1: έδινε ξύλο, έδινε βροχές, έδινε καταιγίδες κτλ. Το ίδιο συνέβη και στην Κρήτη, δεν πήρε ανάσα μέχρι και την Κυριακή.
0: Σήμερα μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, προληπτικά μέτρα και στον τομέα της εκπαίδευσης, γιατί πολλές σχολικές μονάδες υπέστησαν ζημιές. Αναστέλλεται η διαζώση λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στο οροπέδιο, τεράστια λίμνη, οροπέδιο Λασιθίου φυσικά, με
1: ζημιές
0: σε καλλιέργειες πάρα πολλές, πατάτα
1: σε και αγροτική μόνο. Οδοποιία, σε ζωικό κεφάλαιο που χάθηκε.
0: Και φυσικά από την κάτω μεριά του Λασιθίου προς την Ιεράπετρα, εκεί που είναι η χώρα των θερμοκηπίων, και εκεί τεράστιες ζημιές, δυστυχώς και σε περιοχές πανέμορφες που τις έχω ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια, εκεί στα Φερμά, στο Κουτσουνάρι, πέσανε βράχοι, γλίτωσε ένα...
1: Α, και αυτούς επισκέφτηκες, Νίκο?
0: Βέβαια, τι δεν θα επισκεφτώ.
1: Τίποτα, εγώ έτσι το λέω εδώ, πότε έχει καιρό, τώρα, δεν πήγες το καλοκαίρι.
0: Πρόπερση.
1: Ευτυχώς σώθηκαν οι άνθρωποι.
0: Πρόπερση ήταν μια χαρά. Όπου πάει ο Νίκος, μια χαρά είναι. Λοιπόν. Σημαντικά πλήγματα λοιπόν για τον αγροτικό κτηνοτροφικό τομέα. Τους ανέφερε και στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός τους φίλους μας στην Κρήτη, ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων.
1: Προφανώς. Ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν πληγεί, προκειμένου και οι αρχές εστιασμένα να κατευθύνουν την στήριξη και τη βοήθειά τους.
0: Εκτός από το Λασίθι και εκτός από το Ηράκλειο, τελικά φαίνεται ότι μικρότερες ζημίες γίνανε στα Χανιά. Ενώ αρχικά λέγαμε Χανιά, Ρέθυμνο, μετά θα μεταφέρονται πιο ανατολικά. Στα Χανιά δεν μου είπαν, δεν μου ανέφεραν και οι ανταποκριτές μου και οι οικογενειακοί ανταποκριτές, ναι, ότι είχαμε θέματα. Ναι. Στην περιοχή όμως εκεί, στα όρια Ρεθύμνου, Ηρακλείου, που είναι ο Δήμος Μυλοποτάμου και που είναι τα δικά μου τα μέρη, από τα Ζωνιανά προς τα κάτω και Δαφνέδες και Σάλα στον Αξό εκεί πέρα, γίνανε ζημιές, Μπάμπη, και σε καλλιέργειες και σε δρόμους. Δρόμοι εξαφανίστηκαν. Ποτάμια πέρασαν πάνω από τα γεφύρια.
1: Καλά, έγινε, ναι, η εικόνα ήταν συγκλονιστική. Το θέμα είναι ότι και σήμερα θα έχει βροχές σε κριτικές εδώ δωδεκάνησα. Βέβαια όχι με τις εντάσεις των προηγούμενων ημερών.
0: Νομίζω κυρίως κινείται έτσι περισσότερο προς δωδεκάνησα.
1: Μπράβο. Και Κρήτη και δωδεκάνησα θα υπάρξει και μια άνοδος της θερμοκρασίας. Φαίνεται ότι τα δύσκολα μένουν πίσω με ό,τι έχουν αυτά... έχουν αφήσει.
0: Η πλάκα Κρήτη είναι ότι έβλεπα κάποιες πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις μετεωρολόγων και λέγαν ότι μέσα στην εβδομάδα, από την Τρίτη και μετά και ίσως μέχρι Παρασκευή, ότι στα νότια φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν ξανά τριαντάρια. Γιατί σε εμάς έτσι μία ματιά που έριξα πάνω από 25 με 26 βαθμούς δεν προβλέπει. Θα το δούμε βέβαια αναλυτικά αργότερα. Κάνει αυτά τα τερτύπια ο καιρός.
1: Τα κάνει τον τελευταίο καιρό πάντως φτου-φτου στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ήπιος ο καιρός σε σχέση με νοτιότερες περιοχές.
0: Αυτό έλεγα και χθες συζητώντας στο σπίτι.
1: Θυμάσαι παλιά πώς ήμασταν εμείς και πώς ήταν νοτιότερα.
0: Και προχθές που στην Κρήτη γινόταν ο κακός χαμός, εμείς εδώ πέρα ήταν χαρά Θεού.
1: Κοντομάνικο, ξανά κοντομάνικο.
0: Ήταν χαρά Θεού, ήταν λιακάδα, λίγο έτσι αεράκι, ήταν οι συνθήκες, ήταν...
1: Έχει αλλάξει, φίλε, το κλίμα. Στα δικά μας τα χρόνια, φίλες και φίλοι, δηλαδή στη δικιά μας την ηλικία, εκεί γύρω στα 50, θυμάστε, είδες, δεν λέω παραπάνω, ότι ο χειμώνας σήμαινε κρύο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, χαμηλότερες θερμοκρασίες και φαινόμενα εδώ, και όσο πηγαίναμε νοτιότερα, πάντοτε οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Ακόμα και την Αθήνα θυμάμαι ότι στον καιρό πάντοτε μας κέρδιζε και στη θερμοκρασία, αλλά και στο γεγονός ότι δεν είχε φαινόμενα. Έχει αλλάξει η συνθήκη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σε βορειότερες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία κτλ., έχει βέβαια φαινόμενα, αλλά όχι στην ένταση που τα συναντάμε νοτιότερα. Από Θεσσαλία και κάτω γίνεται ο τρελός ο χαμός. Από Θεσσαλία και κάτω.
0: Λοιπόν, να πούμε, να ξαναρθούμε εδώ πίσω στα δικά μας, να πούμε και για το θέμα στο οποίο αναφέρεται η Λία Χριστάρα τώρα.
1: Δεν είναι δικά μας, αφορά τους αλλήλους σε όλη τη χώρα.
0: Αλλήλους σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ στην Θεσσαλονίκη...
1: Παραμένουν δεμένα τα καΐκια τους στην Λεωφόρο Νίκης.
0: Ναι, και χθες κλείσαν και την Λεωφόρο Νίκης και εκεί πέρα μπροστά στην παραλιακή που έχουν και τις στράτες τους και τα σκάφη τους.
1: Και πέρασαν εκεί και πολιτικοί αρχηγοί. Και τους είπαν ότι θα τους λύσουν τα προβλήματα. Όπως γίνεται κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αλίμονο. Δεν ξέρω μήπως θέλεις να συνδεθούμε λίγο με την Λία. Πάμε να την ακούσουμε λιγάκι.
1: Νομίζω ότι ολοκλήρωσε.
0: Μάλλον ολοκλήρωσε τώρα τουλάχιστον.
1: Ολοκλήρωσε. Μην τη δώσεις. Αν χρειαστεί, μπορούμε να τη βγάλουμε εμείς αργότερα. Να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε μαζί της.
0: Έβλεπα πριν και την γριά των Ηρακλειδέων. Το φίλο μας
1: του Ηρακλειδέων. Ήταν θεϊκό, ρε φίλε. Θεϊκό.
0: Τη μασκότ. Εκείνη τη στιγμή ήθελα να σε διακόψω, αλλά το προσπεράσαμε.
1: Ήταν θεϊκό. Και εγώ το κράτησα. Φίλες και φίλοι, χθες σε ένα μπασκετικό, χθες ήταν ο μπασκετικός αγώνας που έδωσε ο
0: Ιβανόφιο με τον Ολυμπιακό.
1: Έγινε επίσημη παρουσίαση της μπασκετικής μασκότ της ομάδας. Και οι αθεόφοβοι Ηρακλειδείς που τους παραδέχομαι έφτιαξαν μασκότ μια γριά γυναίκα. Από το γριές που λέμε τους Ηρακλειδείς για να τους πειράξουμε οι υπόλοιποι, φτιάξανε μασκότ μια γριά γυναίκα.
0: Απίστευτο, δηλαδή ήταν
1: πολύ πετυχημένο.
0: Τρολάρισμα live καταπληκτικό.
1: Πολύ πετυχημένο, παιδιά, πολύ πετυχημένο. Είστε πολύ πρόχο, μπράβο. Μπράβο, έπαθα σοκ, πέθανα στα γέλια.
0: Να το πούμε μετά στο Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Δεν παίζονται με τίποτα.
0: Και φυσικά θα τα σχολιάσουμε τα αθλητικά. Είχαμε πολλά αθλητικά. Για την εθνική ήδη τα σχολιάσαμε. Με την βοήθεια του Θόδωρου του Χατζηπαντελή σήμερα. Σήμερα και αύριο έχουμε Θόδωρο Χατζηπαντελή. Την Τετάρτη θα έχουμε Βασίλη Βλαχόπουλο. Έτσι, σε προειδοποιώ από τώρα.
1: Κοίταξε, ο Βλαχόπουλος, η αλήθεια είναι ότι παίρνει τις Τετάρτες για να αποφεύγει τις μπασκετικές Δευτέρες. Να μην τον κάνω καζούρα, ας πούμε, για την καρδίτσα.
0: Τώρα, κοίταξε, τώρα είσαι άδικος. Ναι. Είσαι άδικος γιατί ξέρεις ότι κοιμάται και δεν σε ακούει. Οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Αυτά να τα πεις αργότερα όταν θα σε ακούει.
1: Ναι, εγώ του τα λέω και κατηδίαν εκεί που συναντιόμαστε στην αυλή της ΕΡΤ. Αλλά σήμερα θα είχε ενδιαφέρον να τον ακούσουμε τι θα μας έλεγε για τις μπασκετικές επιδόσεις της ομάδας σας, κυρίως του Άρη που έχασε.
0: Βέβαια, θα σου απαντούσε
1: βέβαια και, κάτι άλλο. Βέβαια και εμείς, η αλήθεια είναι ότι δώσαμε μάχη για να φύγουμε με την νίκη
0: στην τελευταία φάση. Στην τελευταία φάση.
1: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Πάλι έπεσε τρίποντο και μείνατε, ξέρει.
0: Πάλι ο Καλάθης έκανε τη δουλειά του. Λοιπόν, μια που μιλάμε για καρδίτσα, Δημήτρη Μπυρνάρα μου, μας φάγατε προχθές. Μας φάγατε. Δημήτρη... μας αφήσατε σύξυλους.
1: Συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Συγχαρητήρια. Και λέμε με τον Νίκο, σκοτωνόμαστε εδώ στο ενδιάμεσο ποιος θα κερδίσει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτό ήθελα να του το πω από προχθές. Τον πήρα τηλέφωνο και δεν απάντησε ο αφιλότιμος.
1: Και δεν μπορούμε να κερδίσουμε Μίκο να την κάνει τη βλέπει. Έτσι είναι, έχει ανέβει το επίπεδο του μπάσκετ. Και εμένα μου αρέσει. Καμία ομάδα δεν είναι δεδομένη.
0: Η καρδίτσα κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, λες ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, δίνω ένα πακτολό χρημάτων και χάνουμε κατεβασμένα τα χέρια από την φίλη μας την καρδίτσα κατά τα άλλα. Λοιπόν, Μπάμπη, θα έλεγα πριν πάμε στο...
1: στους τίτλους επικαιρότητας.
0: Και μια που αναφερθήκαμε πάρα πολύ.
1: Να παίξουμε ένα τοπικό κομμάτι της καρδίτσας.
0: Όχι, δεν έχουμε τέτοιο. Να παίξουμε την πρόγνωση του καιρού. Τι λες. Λοιπόν, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κυριαρχεί σήμερα. Θα κυριαρχήσει. Μόνο κάποιες τοπικές βροχούλες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αυτές γρήγορα θα φύγουν. Μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Τώρα.
1: Θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Από 10 έως 25 βαθμούς, μέχρι 24 κεντρική και νότια, 26 δυτική Ελλάδα, 22 Κυκλάδες και Κρήτη, 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι και τους 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
0: Να σημειώσουμε βέβαια, ανέφερες για το 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν στη Δυτική Μακεδονία ότι ξεκινάει σήμερα από τριάρι.
1: Εδώ 7 λέει ο Πέτρος στον Εύωσμο τώρα. Δεν μας εντυπωσιάζει.
0: Και 4 στην Καρδίτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, για δες, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί, λέει, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Με ηλιοφάνεια και σήμερα.
1: Ναι, με ηλιοφάνεια. Και άνεμη στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις.
0: Καμία...
1: Τα ακούς, Λιάνα μου. Καλημέρα και στην φίλη τη Λιάνα. Δηλώνει το παρόν. Δύσκολα, λέει, το δευτεριάτικο το ξύπνημα. Άσε, μην τα συζητάς καθόλου, Λιάνα. Μην τα συζητάς. Σηκώνεσαι το πρωί, ξέρεις ότι είναι Δευτέρα και ότι έχεις να διαβείς έναν Γολγοθά μέχρι να έρθει η Παρασκευή και πάλι. Για να μπορέσεις να κοιμηθείς σαν άνθρωπος.
0: Αλλά με ωραία τραγουδάκια αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολο.
1: Έχεις τίποτα έτσι να μας τονώσεις, λοιπόν, Νίκο?
0: Αφού λοιπόν θα βγει ο ήλιος σε λίγο, ας βάλουμε τα κόκκινα γυαλιά μας, έτσι, μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη, και ας ακούσουμε από την πολύ ωραία εκτέλεση συγκεκριμένη, γιατί η συγκεκριμένη είναι η αγαπημένη. Κόκκινα γυαλιά λοιπόν και Σταμάτη Κραουνάκης και ένα ωραίο πρωινό όλοι μαζί εδώ.

0: Δεν είναι πολύ αγαπησιάρικο τραγούδι αυτό, ρε Μπάμπη. Δεν είναι πολύ έτσι ωραίο για να ξεκινείς μια εκδρομή.
1: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Απλώς δεν είναι, νομίζω, για τη στιγμή μας. Δηλαδή, για το πρωινό μας εδώ στο στούντιο. Αυτό που λες είναι για να είσαι με έναν άνθρωπο
0: να
1: που
0: αγαπάς
1: με καλή παρέα και να ταξιδέψεις, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν.
1: Όπως ταξιδεύουν τουλάχιστον οι φίλοι ακροατές που αυτήν την ώρα μας ακούν, έστω σε αυτή την μικρή διαδρομή από το σπίτι προς τη δουλειά.
0: Ταξιδεύει και ο Μάικς Ομουδιώτης, την καλημέρα, και μου έστειλε ένα πολύ ωραίο. Ο πρώτος άντρας, λέει, που πάτησε πόδι στη σελήνη έμεινε στην ιστορία. Ο πρώτος άντρας που πάτησε πόδι στη γυναίκα του έμεινε στον τόπο. Βέβαια και εκείνος, ναι, θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία. Έτσι,
1: κοίταξε,
0: υπό
1: νομίζω ότι, σε μένα έστειλε κάτι που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, δεν είναι τόσο προβλέψιμο, φίλε Μάκη. Λέει, μπαμπά, λέει, γιατί κοιμάσαι στον καναπέ? Ξέρεις, παιδί μου, να σβήνεις μηνύματα από το Messenger. Μα φυσικά και ξέρω, μπαμπά. Εγώ δεν ήξερα. Είδες, είχε μεγαλύτερο γούστο, το άλλο ήταν περισσότερο
0: πονηρό, πονηρό. Λοιπόν, του λέω του Μάκη, πού είσαι, σε ψάχναμε. Κάθισα, μου λέει, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή για ετοιμασίες που έχουμε και πάλι, και έτσι θα κάτσω αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, μάλιστα. Πατρεύει την κόρη του ο Μάκης και είμαστε τώρα στις προετοιμασίες. Με το καλό. Με το καλό, φίλε Μάκη.
0: Με το καλό. Να φάμε κουφέτα, Μάκη.
1: Πάλι, να φάμε. Δηλαδή, σταμάτα, ρε φίλε Νίκο.
0: Ε, τι, μόνο σταμάτα. Τα κουλούρια του Αποστόλου.
1: Μας φέρνει κουλούρια Αποστόλου, γιατί δεν έφερε μπουγάτσε. Όχι, να μας φέρει
0: κουφέτα.
1: Κουφέτα,
0: ο Μάκης.
1: Εντάξει. Τι τη βγάλουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Αφού μου ζητάει ο Ανδρέας από απέναντι κουφέτα, τι να του πω? Να του κλείσω την πόρτα.
1: Τι θα ζητάει ο Ανδρέας, να βάλει στο μαξιλάρι του?
0: Να μάθει ποιον θα παντρευτεί.
1: Ποια θα πάρει? Τις έχουμε πάρει εμείς αυτές που ήταν να πάρουμε.
0: Πάμε, βλέπω έχει μπει και το εφτάρι μέσα. Πάμε στο εφτάρι
1: και
0: να πιάσουμε τίτλους. Τι ώρα είναι, παρά 20 είναι. Είναι η ώρα των τίτλων. Λοιπόν, σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε ενεργές ετοιμάτων του κέντρου της Αθήνας λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξωτερικών Εκρηκτικών Μηχανισμών.
1: Χειροβοβίδα, πέταξε
0: κάποιος. Η κυκλοφορία, λέει, έχει διακοπή στον οδό Αχαρνών. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα.
1: Δεν ακούς, δεν ακούς, έτσι.
0: Ναι, βρε, το ακούω, αφού το ακούστηκε.
1: Τότε πρέπει να πάρεις και μια ανάσα.
0: Τι να κάνω, χειροβοβίδα.
1: Είναι, ναι, το αντικείμενο που λέει.
0: Έτσι και εγώ, όταν σου μιλάω, θα πρέπει, ναι, να παίρνει ανάσα. Να μην συνεχίσει.
1: Όπου μιλάμε, ο μπέμπι στο δημοτικό. Και εσύ, όταν μου μιλά, και εγώ δεν κάνω εκείνο.
0: Χειροβοβίδα ήταν, έτσι.
1: Χειροβοβίδα ήταν, ναι.
0: Μάλιστα. Χειροβοβίδα είναι πολύ επικίνδυνη. Και ειδικά άμα είναι αμυντικού τύπου.
1: Είδε ότι είχε και σχόλιο να κάνει, αλλά δεν σταμάτησε.
0: Ασταμάτητο. Λοιπόν, σε περιμένει η είδηση για την Κρήτη, κύριε Μπάμπη. Ψάχνεις εκεί πέρα.
1: Τώρα ψάχνω τη χειροβοβίδα.
0: Θες να συνεχίσω εγώ με Κρήτη?
1: Όχι, φίλε, δεν θέλω. Θέλω εγώ.
0: Η
1: αποτίμηση των ζημιών.
0: Πες, γιατί τον τόπο μου τον έχεις καταφρονημένο.
1: Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.
0: Την ίδια ώρα έχει ενεργοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους με τη χαρτογράφηση των πληγήσεων περιοχών για την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη, με σοβαρές ζημίες στις καλλιέργειες, αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποτάμι, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές. Έφτασε και πιο κάτω η ζημιά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και, όπως είπαμε και πριν, στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα Δευτέρα.
1: Όσον αφορά τώρα το ενεργειακό, πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τους τίτλους, στην καθημερινή μας προσπάθεια να ελέγξουμε τις αυξομοιώσεις στις τιμές, έσπασε επιτέλους η σταθερότητα προς τα πάνω που σημειώναμε στα βενζινάδικα της περιοχής μου. Παραμένει υψηλά η βενζίνη στο 2,179 όπως ήτανε, αλλά έχει πέσει 50 περίπου λεπτά κάτω η ντίζελ, είναι 2,115.
0: Λοιπόν, και σου δίνω το κεντρικό βενζινάδικο, το οποίο έχω έτσι ως χαρακτηριστικό κριτήριο από καθημερινά. Σήμερα, λοιπόν, είδα τα εξής. Αμόλυβδη βενζίνη 2,128, αμετάβλητη σε σχέση.
1: Τι λες, δε φίλε, είναι πολύ χαμηλά.
0: Αμετάβλητη
1: 75 είναι στα περισσότερα.
0: 2,128 αμετάβλητη με την προηγούμενη εβδομάδα. 2,128 ήταν η βενζίνη.
1: Φοβερό.
0: Στο συγκεκριμένο και την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε όμως ξεκάθαρη μείωση στο ντίζελ. από το 2088 που σου έλεγα.
1: Ρε, πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Ήτανε.
1: Ένα βενζινάδικο είναι αυτό.
0: Αυτό ήταν ένα, το οποίο οι χαρακτηριστικές του ήταν 2128 η βενζίνη, ναι, και 2088 το ντίζελ. Σήμερα, αμετάβλητη η βενζίνη. Και πού πήγαμε στο ντίζελ? Κατεβήκαμε κάτω από το διάρρη. Μόλις το είδα, χάρηκαν τα ματάκια μου.
1: Ρε φίλε, πού είναι αυτό, να πάμε.
0: 1988. Ακριβώς 10 λεπτά κάτω από το 2088.
1: Πού είναι το βενζινάδικο, εκεί που είναι η τιμή.
0: Αυτό το έμπα, κάνω διαφήμιση.
1: Για να πες το μας.
0: Θα πω μετά.
1: Γιατί εμείς πανηγυρίζουμε που είναι στο 2111. Γιατί ήταν 2175 όλο το προηγούμενο 15ήμερο.
0: Εντάξει, έχει και προς τα ανατολικά και σε αρκετά βενζινάδικα. Αν κινηθείτε προς Θέρμη αεροδρόμιο, είναι νομίζω καλύτερες οι τιμές σε σχέση με κάποια άλλα.
1: Ναι, ναι, σου λέω, αυτές οι τιμές δεν είναι 1-2-3, είναι στα περισσότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη που σου
0: αναφέρω. Απλά ήταν το χαρακτηριστικό από 2088 που ήταν για πολλές μέρες, έπεσε ακριβώς 10 κάτω. 1988.
1: Μπράβο, φίλε μου. Αυτό σημαίνει πάντως ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, κυρίως στο ντίζελ. Έτσι, στη βενζίνη τα πράγματα είναι το ίδιο. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατρέπει σε εθνικό αδιέξοδο για τα να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλο ο Πρωθυπουργός προανοίγει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και φανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
0: Ωραία, εδώ εγώ θα το πω, γιατί αφορά πάρα πολλές οικογένειες, αφορά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Θα ζητήσω να επανέλθει. Το έχουμε πει και με τον Βασίλη τον Πεκλάρη κατά καιρούς.
1: Όχι, το έχεις πει εσύ τουλάχιστον, ναι, τρεις ακόμη φορές. Αυτή θα είναι η τέταρτη.
0: Η τέταρτη είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η πέμπτη.
1: Μπορεί και η πέμπτη.
0: Να επανέλθει οριζόντια επιδότηση
1: ήτανε
0: σε όλα τα ενεργειακά, όπως ήταν λίγο μετά τον COVID.
1: Μπράβο.
0: Λίγο μετά τον COVID, όταν είχε έρθει η πρώτη μεγάλη, ναι, ενεργειακή, ναι, κρίση. Όπου επιδοτήθηκαν οι λογαριασμοί σε ρεύμα και αέριο σχεδόν για τους πάντες. Έτσι,
1: πάντως εδώ, για το επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Ας είναι οριζόντια και τα υπόλοιπα τα μέτρα, γιατί
0: οριζόντια νομίζω ότι
1: αφορούν όλη την, ναι, κοινωνία.
0: Απλά εδώ πέρα νομίζω εννοούν περισσότερο οριζόντια όσον αφορά τα είδη των θερμάνσεων, δηλαδή αν θα είναι ηλεκτρικό, αν θα είναι αέριο κλπ. Και ως επίδομα επιστροφή σε κάποιους. Πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με τον κλασικό αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία και του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Κιτάνας Νασουέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα μιλήσουν και για το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ ΠΑΟ.
1: Έτσι. Σου και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Ενώ εμένα πήγε και κάπου αλλού το μυαλό μου. Ότι χθες οριακά έχασε την πρωτιά στο δικό της όμιλο η Λιθουανία από το Αζερμπαϊτζάν, που επικράτησε με 1-0 της Λιθουανίας.
1: Δεν μπήκα σε τέτοια
0: διαδικασίες. Σήμερα στο μεταξύ κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, σηματοδοτώντας την έναρξη κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου, όπως γίνεται συνήθως.
1: Στο μεταξύ, η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην ελληνική πρωτεύουσα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη.

0: Πάμε τώρα και στα διεθνή λίγο. Επιστρέφει η οικογένεια Μπολσονάρο, αυτή τη φορά όχι με τον πατέρα αλλά με το γιο. Ο δεξιός λοιπόν γερουσιαστής, ο Φλάβιο Μπολσονάρο, και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, είναι και μεγάλα αυτά τα ονόματα βραζιλιάνικα.
1: Μόνο εσύ και ο Γιώργος ο Μήνος μπορείτε να τα λέτε όλα αυτά.
0: Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα Ντα Σίλβα δηλώνει την κυριαρχία της Βραζιλίας, διακυβεύεται απέναντι σε αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιανικό λαό. Ακούμε και εκεί πέρα διάφορα. Εντάξει, μόλις εκτίσει κάποιος την τία του, μπαίνει μετά φυλακή. Και τούμπαλ είναι.
1: Στη Βραζιλία έχεις δίκιο. Τουλάχιστον δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής. Ρε παιδιά, αν δεν είναι γιορτή και είναι καμιά κηδεία, πόσοι σκοτώνονται? Δύο νεκροί και 35 τραυματίες στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας νωρίς την Κυριακή.
0: Άντε, κοντά σου είναι θείατά σου, η Τζόρτζια. Πάνε, κάνε ένα ρεπορτάζ.
1: Την καλημέρα στον αγαπημένο μας θείο, το θείατά σου. Καλημέρα, φίλε.
0: Μια ανταπόκριση. Λοιπόν, και κλείνουμε φυσικά με την Ελλάδα που χθες το βράδυ, μ' αρέσει που λέει, πήρε το 0-0 από τη Γερμανία. Εντάξει, παιδιά, παίζαμε και εντός έδρας. Πήραμε αποσπάσματα.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, οι Γερμανοί δείξαν ότι είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν νίκη. Εμείς παίξαμε για την ισοπαλία.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από χθες την τρίτη θέση του ομίλου. Για την τρίτη δεν το συζητούσαμε. Δηλαδή, εδώ πέρα στοχεύουμε πλέον την πρώτη.
1: Τρίτη παιδιά. Ήταν ο στόχος όταν
0: πριν αρχίσουμε δάμα. Ναι, αλλά
1: όταν
0: τώρα
1: αρχίσαμε να κερδίζουμε.
0: Έχουν μεγαλώσει τέσσερις αγώνες. Εντάξει. Πήραν τα μυαλά μας αέρα, όμως πρέπει να τα κατεβάσουμε κάτω στη γη, γιατί είναι μια μελαγχολική Δευτέρα. Blue Monday, μας λένε New Order. Έτσι θα τους ακούσουμε.
1: Τους
0: κλασικό
1: ακούσουμε.
0: Τραγούδι από τα 80's. Πάμε, κύριε.

0: Λοιπόν, εσείς το ξέρετε ότι ανάλογα με τον καφέ που, που πίνετε, φαίνεται και η προσωπικότητά σας.
1: Έλα, ρε Νίκο. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στους καφέδες φίλτρου, που είναι μεγάλη κατηγορία.
1: Εγώ πίνω καφέ φίλτρου και μάλιστα αντικαφέ είναι.
0: Ένα άτομο που πίνει καφέ φίλτρου τίνει να είναι αρκετά μοναχικό. Επίσης, τίνει να προσέχει αρκετά τη φυσική του κατάσταση.
1: Α, δεν βλέπεις.
0: Ιδίως αν τον προτιμά σκέτο.
1: Σκέτο τον πίνω. Για μένα.
0: Καθώς πρόκειται για μια επιλογή χαμηλών θερμίδων.
1: Τις φέτες τις βλέπεις εδώ.
0: Βέβαια.
1: 17 ευρώ το κιλό πήγανε.
0: Επίσης, χαρακτηρίζεστε από αυτάρκεια.
1: Αυτάρκεια είναι, αυτό το έχουμε εδώ.
0: Αλλά λέει, υπάρχει ο κίνδυνος να είστε μια εγωιστική προσωπικότητα.
1: Μην το λες αυτό καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους λάτε, αυτούς τους γαλακτάδες που δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ ούτε σταγόνα.
1: Ούτε σταγόνα, μα
0: πιάσε κόκκινο, ρε.
1: Ούτε σταγόνα, εδώ.
0: Πιάσε κόκκινο. Λοιπόν, αυτοί που πίνουν λάτε είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι ανθρώπου που μπορεί να θεωρούν τους εαυτούς τους πραγματικούς γνώστες του καφέ. Θέλουν απλώς να πιούν κάτι απλό, χωρίς περιττές γαρνιτούρες. Οι άνθρωποι που πίνουν λάτε τείνουν να είναι προσαρμοστικοί, ευχάριστοι, χαρούμενοι, ναι, να ακολουθούν τη ροή των πραγμάτων.
1: Μπράβο.
0: Και τώρα πάμε σε εμάς. Οι άνθρωποι που πίνουν εσπρέσο είναι αρκετά περιπετειώδεις και με δυναμικό χαρακτήρα. Ξέρουν τι θέλουν και δεν φοβούνται να το ζητήσουν.
1: Αθεούλη μου.
0: Ναι. Πιθανότατα είναι οι ίδιοι που, αν βρεθούν σε ένα μπαρ, θα παραγγείλουν μια καλή ετικέτα ουίσκι ή ρούμι. Εγώ θα προσθέσω μια καλή ετικέτα μπύρας. Τέλος πάντων, οι λάτες του εσπρέσο τείνουν να μιλάνε ευθέως.
1: Α, και ακατάπαυστα, λέει, και ακατάπαυστα.
0: Και ακατάπαυστα, ναι, και να είναι και από τους πιο γοητευτικούς ανθρώπους σε ένα δωμάτιο.
1: Σε ένα στούντιο.
0: Το ίδιο.
1: Απόστολε, εμείς βρεθήκαμε σε αυτό το στούντιο γιατί γίνονται εργασίες στο κεντρικό. Λέει, παιδιά, λέει, να τους πείτε να σας δώσω πίσω τον προστινό. Δεν είστε εσείς για εκεί πίσω.
0: Μας βάλαν στα πίσω. Στα πίσω μας βάλαν.
1: Απόστολε, γίνονται εργασίες αναβάθμισης.
0: Ανάπλασης. Του αστικού δάσους. Του περιαστικού δάσους.
1: Στο κεντρικό στούντιο και γίνεται τσίλικο. Γίνεται λοιπόν, πολύ δυνατό.
0: Τους κρατάμε σε αγωνία. Οι άνθρωποι που προτιμούν ένα καπουτσίνο είναι λίγο πιο τολμηροί από τους λάτρες του λάτε. Καθώς ψάχνουν γι' αυτό το κάτι περισσότερο που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και πιο διασκεδαστικοί. Είναι αρκετά ανοιχτόμυαλοι και έτοιμοι για διασκέδαση. Ας κλείσουμε τον ελληνικό καφέ, τους κρύους καφέδες θα τους αναφέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει και με τους λάτες του εσπρέσο, όσοι επιλέγουν ελληνικό καφέ παραμένουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στους στόχους τους. Ωστόσο, τείνουν να λειτουργούν καλύτερα εφόσον λαμβάνουν σαφείς οδηγίες. Τείνουν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πλάνων και δεν τα πάνε καθόλου καλά με άτομα χωρίς όραμα ή ιδανικά.
1: Σώπα, ρε φίλε.
0: Εγώ για τους ελληνικού θα τους είχα έτσι για πιο χαβαλέ, ελληνικό ταυλάκι, λικάκι του κουταλιού.
1: Εγώ ξέρεις τι, πώς έχω στο μυαλό μου. Μαστόρια που πίνουν ακόμη ελληνικό καφέ.
0: Μα περισσότερο στο φαραπέτο.
1: Σε ένα βουλκανιζατέρ, σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγιο, φτιάξε μόνο ένα ελληνικό.
0: Αυτού του είδους τα μαστόρια εγώ τα έχω ταυτίσει με το φαραπέ τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα να μην μας ταυτίσουν και εμάς με χαλκομανία, γιατί έχει περάσει η ώρα μας. Πρέπει να βγούμε.
1: Να βγούμε αφού πούμε μια καλημέρα και στη φίλη μας την Ευαγγελία που μπαίνει στην παρέα μας.
0: Και να μας πει τι καφέ προτιμάει η Ευαγγελία, έτσι, όπως και όλοι σας. Κάνουμε ένα μικρό δημοψήφισμα.
1: Πάμε. Ένα δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το τμήμα εξυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φυλής. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνινά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανση με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπι θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Η Ελλάδα χθες βράδυ πήρε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα την τρίτη θέση του ομίλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από 13 έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί στην πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στο FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr.

2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. airtlarissas@papaker.gr το email. Το Viber 6930-078-326 για τα δικά σας μηνύματα. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμόλου, Αγίου Ερμογέννη, η Χαριτίνη με τη Μεθοδία και τον Ερμογέννη. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους εκπαιδευτικούς. Καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφυγών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Μεγάλο θέμα. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Γιορτάζεται την 1η Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου. Η αστική συγκέντρωση παρέχει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διασπορά. Οι πόλεις παρέχουν καλύτερες συνθήκες υγείας. Ενώ η αστικοποίηση βοηθά στην αύξηση των δικτών γονιμότητας, παράγοντας καλύτερες υπηρεσίες υγείας στις γυναίκες. Στις γυναίκες. Μεγάλο θέμα και αυτό. Κατά πόσο μπορεί ένας νέος άνθρωπος να αποκτήσει το δικό του κεραμίδι που λέγαμε παλιά, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Παγκόσμια ημέρα για την αρχιτεκτονική επίσης σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου μαζί με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων. 1.300.000 μέλη παγκοσμίως αριθμεί η Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων. Στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα που είναι κομβική σημασία για την αστική ανάπτυξη. Και η Μηνυγκίτιδα σήμερα έχει την τιμητική της. Στόχο σημείωση περιστατικών τη σοβαρή αυτή λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματο, η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί ω Παγκόσμια ημέρα για τη Μηνυγκίτιδα με πρωτοβουλία τη Ομοσπονδία των Οργανώσεων για τη Μηνυγκίτιδα. Είναι μια διεθνή οργάνωση που συσπηρώνει επαγγελματίε τη υγεία, ασθενεί και αποθεραπευθέντε από τη Μηνυγκίτιδα. Στοχεύει μέσω τη ενημέρωση στη μείωση των περιστατικών αυτή τη λίμωξη. Είναι φλεγμονή των μεμβράνων, οι μήνυγκες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νοτίο μυελό, προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και άλλα παθογόνα. Προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, πιο ευάλωτα είναι τα παιδιά μικρότερα των 5 ετών, οι έφηβοι, ηλικιωμένοι και τα ανασοκατασταλμένα άτομα. Και αποτελεί βεβαίως άμεσα ιατρική αντιμετώπιση, γιατί μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να αποβεί μέχρι και θανατηφόρα. Η Διεθνή ημέρα κατά της πορνείας. Καθιερώθηκε το 2002 με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων από την Αμερική, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του ΖΕΞ. Περιλαμβάνει δράσεις κατά της πορνογραφίας, του κυμπερνοσέξ, του τράφικινγκ και όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, τι να πει κανείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Ας αφήσουμε τις διεθνείς ημέρες. Στην Κρήτη είχαμε μεγάλα ύψη βροχής για 5η συνεχόμενη μέρα. Στα 91 χιλιοστά ήταν το ύψος της βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων. Δύσκολες καταστάσεις. Τα έχουμε περάσει εμείς βεβαίως το 2023, το Σεπτέμβριο, με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας εδώ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Λάρισα με ηλιοφάνεια. Καθαρός καιρός, 1-2 μποφορία άνεμη. Αύριο Τρίτη πάμε για 27 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία, επίσης ηλιοφάνεια. Δεν θα ξεπερνάσει τα 3 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ η άνεμη. Την Τετάρτη πάμε για 27 βαθμούς. Να ρέει η συννεφιά. Την Πέμπτη παραμένουμε στους 27, επίσης να ρέει η συννεφιά. Και την Παρασκευή πάμε για 30, όπως και το Σάββατο.
Θα είναι μια καλή εβδομάδα. Μέχρι, είμαστε ουσιαστικά με το Σάββατο, ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Οι θερμοκρασίες παραμένουν, είναι υψηλές. Και με την τιμή βεβαίως του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας σε αυτά τα ύψη, με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, θα παρακαλάμε να παραμένουν υψηλές όσο αντέξει ο καιρός. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα, 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 2 μποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Τρίτη, 26 βαθμούς, ηλιοφάνεια, 26 και την Τετάρτη, 3 μποφόροι άνεμοι την Τετάρτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ, 27 βαθμοί την Πέμπτη, με αραιή συννεφιά, 29 την Παρασκευή και 29 και το Σάββατο. Μόνο η Λάρισα από ό,τι φαίνεται θα πιάσει 30. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός. Αύριο Τρίτη 26 βαθμοί, ανεβαίνει η θερμοκρασία, επίσης ηλιοφάνεια, 26 και την Τετάρτη, 27 την Πέμπτη, 30 την Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε και ανέμους 5 μποφόρ από τις 6 το απόγευμα και μετά θα φυσάει στην Καρδίτσα, και 4 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ, και το Σάββατο 30 βαθμοί επίσης με ηλιοφάνεια. Λάρισα και Καρδίτσα από ό,τι φαίνεται θα φτάσουμε 30 Παρασκευή και Σάββατο. Λοιπόν, αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην Κρήτη σήμερα καταφθάνει κλιμάκιο από τις κυβέρνησεις για προκειμένου να έχει μια έτσι άμεση εικόνα για τις ζημιές και τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν στο νησί τα τελευταία 24 ώρα από την κακοκαιρία. Στόχος η αποτίμηση των προβλημάτων. Θα μεταβεί το κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα να στέλνεται διαζώση λειτουργία για όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν την περιοχή σε μια τεράστια λίμνη από νερά και λάσπη. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εξαρουμένου του Ιράν ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, παρά τις επιθέσεις σε πλοία στα στεναπτωσμούς, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της ναυτιλίας. Για πρώτη φορά από τότε που η Αμερική και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεση τους εναντίον του Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των αποστολών αυξήθηκε για αρκετές ημέρες πάνω από το μέσο όρο των 18 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

0: Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι έπεσαν και οι τιμές, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε η ροή στον εφοδιασμό με καύσιμα, με πετρέλαιο. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ζητήματα με τα δηληστήρια. Έχουν χτυπηθεί αρκετά δηληστήρια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη δήληση του πετρελαίου. Γιατί καλό είναι να έχεις το πετρέλαιο, αλλά πρέπει να το δηλήσεις για να παράξεις όλα τα προϊόντα. Την ίδια στιγμή η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία απομάκρυνε όλα τα βομβαρδιστικά της από την Αμερικανική Στρατιωτική Βάση στο Φέρφορντ στην Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση εναντίον του Ιράν μετά την έναρξη έρευνας για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση σε εγκαταστάσεις. Τα βομβαρδιστικά αναπτύχθηκαν εκ νέου στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, για την εθνική το ξέρουμε βεβαίως. Το 0-0 από τη Γερμανία την κρατά στην πρώτη θέση και με την πρόκριση στους 8. Για τα πρωί με τελικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε βεβαίως τι γίνεται και με την τοπική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και την υπόθεση αυτή με τις συλλήψεις. Θα πάνε στον ανακριτή σήμερα οι συλληφθέντες για αυτή την πυραμίδα με τα κρυπτονομίσματα. Έχουμε και ένα στρατηγικό από τη Λάρισα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ένας από τους δύο εκ των αρχηγών της οργάνωσης. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Στην πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Είπαμε βέβαιως πριν το τραγούδι και τις διαφημίσεις ότι σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή τα 9 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ αυτών είναι και ένας στρατιωτικός από τη Λάρισα, που θεωρείται ότι είναι ένας από τους δύο αρχηγούς της οργάνωσης που έφερε από το εξωτερικό και όλη την τεχνογνωσία για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή της με την απάτη με τα κρυπτονομίσματα. Τελικά βεβαίως έπεσαν στη τσιμπίδα του νόμου. Και ο στρατιωτικός από τη Λάρισα και οι υπόλοιποι βεβαίως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή. Στα ορεινά άγραφα είχαμε έναν 50χρονο κυνηγό που έχασε τη ζωή του το Σάββατο. Εστάθηκε ξαφνικά διαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Ένας 37χρονος που ήταν μαζί του ήταν αυτός που ειδοποίησε μέσω του 112 την αστυνομία. Ξεκίνησε μια προσπάθεια για να προσεγγίσει το σημείο πυροσβέστης με τους αστυνομικούς, να προσεγγίσουν το σημείο, το οποίο ήταν δύσβατο, και μετέφεραν βεβαίως τον άτυχο άνδρα στο ασθενοφόρο που περίμενε στο δρόμο. Ήταν ήδη νεκρός, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Να παραμείνουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Ένας 39χρονος στην περιοχή του Φρουρίου της Λάρισας έπεσε θύμα ενός 29χρονου Λαρισαίου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στις 5 τα ξημερώματα, σε μπαρ της περιοχής, ο 29χρονος φέρεται σύμφωνα με μαρτύρες των πελατών να προκάλεσε αναστάτωση, με αποτέλεσμα ο υπεύθυνος του καταστήματος να του ζητήσει να αποχωρήσει και να τον οδήγησε έξω από τον μπαρ. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο νεαρός επέστρεψε έπειτα από λίγη ώρα στο κατάστημα. Ο 39χρονος του ζήτησε να φύγει, ακολούθησε επίθεση και τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο αριστερό ημιθωράκιο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 39χρονος. Ο 29χρονος έφυγε, αστυνομικοί της άμεσης δράσης τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Την προανάκριση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση ιδίωσης και εξυχνίας εγκλημάτων Λάρισας, η οποία σχημάτισε σε βάρος του 29χρονου δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αναμένεται να οδηγηθεί για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα. Λοιπόν, αυτά και με το αστυνομικό δελτίο. Άλλο θέμα, το έχουμε βεβαίως από παλαιότερα στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Από ό,τι φαίνεται, η υπόθεση προχωράει, έχει σχέση με τα ψηφιακά υδρώματα, την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων από δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις. Βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων ελεκτικών και δικαστικών αρχών συμβάσει συνολικού ύψους της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ, μισό δισευρώ δηλαδή. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχηματίζει δικογραφία για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών δημάρχων, διευθυντών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων σε τουλάχιστον 50 δήμους της χώρας. Παράλληλους ελέγχους έχουν πραγματοποιήσει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και άλλοι φορείς. Ενώ κάποιες πτυχές της υπόθεσης εξετάζονται και από τις δικαστικές αρχές εδώ στην Ελλάδα. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε έργα προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνων υδρομέτρων, λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεμετρίας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν ως επιτοπλίστων από κοινοτικούς πόρους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος, ελέγχονται καταγγελίες για υπερκοστολογήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να υπερβαίνουν το 200% ή και το 300% για παραγγελίες μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις αναγκαίες, επικαλύψεις φυσικού αντικειμένου και τεχνικές προδιαγραφές που περιόριζαν ενδεχομένως τον ανταγωνισμό. Η έρευνα αφορά 55 εγκεκριμένα έργα, περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ μέσω προϋπολογισμού
το καθένα. Και εξετάζεται κατά πόσο ορισμένες προσφορές ήταν πραγματικά αυτοτελείς και ανεξάρτητες. Στον νομό Λάρισας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν σήμερα, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, στους ελέγχους περιλαμβάνονται συμβάσεις για τη ΔΕΙΑ Λάρισας, το Δήμο Ελασσόνας και την ΔΕΙΑ Κιλελέρ.

Οι απόπειρες εξαπάτησης συμπολιτών μας με τους μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ που λένε ότι έχουμε διαρροή στο σπίτι και πρέπει να βγάλουμε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα έξω. Λοιπόν, συνεχίζονται. Στις ένας 27χρονος και 31χρονος συλλήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρισα μετά από απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένης. Έγινε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης. Σχηματίστηκε η δικογραφία για τετελεσμένες απάτες και απόπειρα απάτης, απίθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Λοιπόν, η γνωστή μέθοδος μέσω του τηλεφώνου, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος στον υπάλληλο του ΔΕΗ και ότι υπήρχε υψηλή τάση ρεύματος, την έπεισε να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα στη σακούλα και να τα αφήσει έξω από την είσοδο. Μάλιστα, μέσα στο σπίτι κινδυνεύουν τα χρήματα, έξω από την είσοδο δεν κινδυνεύουν και τα κοσμήματα. Η απόπειρα έγινε αντιληπτή από περίοικο, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Ένας από τους φερόμενους δράστης έφτασε στο σπίτι για να παραλάβει τη σακούλα. Αντιλήφθηκε όμως ότι υπήρχε κάποιος άλλος εκεί, επιχείρησε να φύγει. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν την ώρα που απομακρυνόταν από το σπίτι. Επιβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα που τον πήρε με συνεργός του και άρχισαν να φεύγουν βεβαίως. Κινήθηκαν αντίθετα σε μονόδρομο. Αποπειράθηκαν να εμβολήσουν την υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα της αστυνομίας και προσέκουσαν μετά από επικίνδυνα λοιμό σε έναν τοίχο και ακινητοποιήθηκαν. Αντιστάθηκαν στη σύλληψη, αλλά τελικά οι αστυνομικοί τους πέρασαν τις χειροπέδες. Την ίδια μέρα, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, είχε γίνει ακόμη ένα τηλέφωνο σε μια γυναίκα. Αυτή τη φορά προσποιούνταν τον αστυνομικό. Λοιπόν, και με το πρόσχημα επικείμενης επιχείρησης για τη σύλληψη απατεώνων, έπεισε τη γυναίκα να αφήσει κάτω από κάτω απορριμμάτων σακούλα με 760 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία τα πήραν οι δράστες. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 575 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Και τι να πει κανείς. Κάνει επιχείρηση αστυνομία και πρέπει να βγάλεις τα χρήματα και τα κοσμήματα έξω από το σπίτι και να τα αφήσεις κάτω από έναν κάδο. Και μόνο αυτές οι δικαιολογίες θα πρέπει τουλάχιστον να δημιουργήσουν υποψίες ότι πρόκειται περί απάτης. Είναι ξεκάθαρα.

Είπαμε και χθες βεβαίως στις κυριακάτικες διαδρομές για την παρουσία του Υπουργού Υποδομών του κύριου Δήμα στην ημερίδα που έγινε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας στην Τσαγκαράδα. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα των έργων που τρέχει στη Θεσσαλία. Στο δικό δίκτυο, όπως είπε ο Υπουργός, ο κ. Δήμας, έχουν ολοκληρωθεί 391 παρεμβάσεις, το 100% των έργων που έχουν υποδειχθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώτης προτεραιότητας και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εργασίες συνεχίζονται και στα υπόλοιπα σημεία που έχουν συμφωνηθεί με τους κατατόπους δήμους. Σημαντική πρόοδο έκανε και στα σιδηροδρομικά έργα ο κ. Δήμας. Στην διπλή γραμμή Δομοκός Κρανούνας, εργασίες αποκατάστασης, υποδομής και επιδομής έχουν ολοκληρωθεί κατά 100%. Στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα, η αποκατάσταση βρίσκεται στο 100%. Στα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και ετησίας, στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος Κρανούνας έχει φτάσει στο 88,3%, ενώ στη γραμμή Γάλλησα Βόλος βρίσκεται στο 32%. Στόχο μας είναι να δημιουργήσουμε καλύτερες, ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές υποδομές. Βέβαια, για τη γραμμή Λάρισα Βόλος υπάρχει θέμα με βάση και την αυτοψία που έκανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κ. Καναβός, ο οποίος είπε ότι έχει δρόμο μπροστά ακόμα 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στην γραμμή Λάρισα Βόλος, στη σιδηροδρομική γραμμή.

Τα 69 έφτασαν τα ακούσματα του Δυτικού Νείλου στη Λάρισα. 92 συνολικά σε όλη τη Θεσσαλία. Και είμαστε στα μέσα του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί 92 κρούσματα, 42 με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Περίπου το 22% των κρουσμάτων της χώρας εντοπίστηκε στη Θεσσαλία, το 1/4 σχεδόν. Στο νομό της Λάρισας είχαμε 69 κρούσματα, 33 με επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο Δήμος Λαρισαίων από μόνος του έχει 42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 20 έχουν επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και ακολουθούν Δήμος Κιλελέρ με 8, Τέμπη, Δήμος Τεμπών και Δήμος Τυρνάβου από 6, Φάρσαλα 3, Αγία και Δήμη Αγίας και Λασόνας από 2. Στην Καρδίτσα έχουμε 14 κρούσματα, 6 στους Σοφάδες, 6 στον Παλαμά και 2 κρούσματα στην Καρδίτσα, στο Δήμο Καρδίτσας, 8 κρούσματα στα Τρίκαλα, ενώ υπάρχει και ένα υποδιερεύνηση περιστατικό. Η Φαρκαδόνα χαρακτηρίζεται περιοχή υψηλού κινδύνου. Η Λάρισα, όπως είπαμε, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λαρισαίων, από μόνος του κάνει δυστυχώς πρωταθλητισμό. Χθες είχαμε και τον αγώνα από το παράρτημα Λάρισας της UNESCO, μαζί βεβαίως με τον Δήμο και την Περιφέρεια, η συνδιοργάνωση. Ο αγώνας αυτός για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα. Η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στα παιδιά με μεσογειακή ανεμία. 5 χιλιόμετρα για άνδρες και γυναίκες και 620 μέτρα για παιδιά. Στόχος η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω τις ανάγκες των παιδιών με μεσογειακή ανεμία και των οικειογενειών τους. Ήταν και η Νικόλ Κυριακοπούλου, η Ολυμπιονίκη στο άλμα του Σιπικοντό, η οποία βεβαίως ένωσε τη φωνή της με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη χθεσινή πρωτοβουλία. Ήταν πολλοί κόσμος εκεί, μας τα είπε χθες η Μάνια, οι κουσιάρες στις κυριακάτικες διαδρομές.

Το πρώτο και δεύτερο βραβείο καλύτερης εργασίας στον πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ανατομικής κατέκτησε το Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τη βασική επιστήμη στην ορθή κλινική πρακτική ήταν το θέμα. Στην Πάτρα έγινε η εκδήλωση, όπου διακρίθηκε βέβαια στο Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μπράβο στα παιδιά. Και δείχνουμε βεβαίως και το έργο που γίνεται.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Το email 6930-078-326, το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία. Μικροπλαστικά στην ανάσα μας βρέθηκαν στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, έναντι 46% στους χωρίς κακοήθεια. Θεσσαλοί ερευνητές αναζητούν την απάντηση. Προκαλεί το πλαστικό την νόσο ή την ακολουθεί? Σύμφωνα με μελέτη της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, εντοπίστηκαν μικροπλαστικά στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, έναντι 46% για όσους δεν είχαν κακοήθεια. Η συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιότητα, τονίζει η καθηγήτρια Ζωή Δανίλη, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειας. Αραβώνας εφιάλτης για 17χρονη. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται 59χρονος Καρδιτσιώτης που είχε αραβωνιαστεί 17χρονη. Κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατά εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Μάλιστα. Το Πασόκ σαρώνει τη Λάρισα σε δύο μέρες, με επικεφαλής τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και τέσσερις βουλευτές. Σήμερα και αύριο μαζί του τον κύριο Βαρδακαστάνη, βουλευτές Ανδρέας Πουλάς, Ιωάννης Τσίμαρης, Μανώλης Χνάρης και Ευαγγελία Λιακούλη. Σήμερα θα συναντήσουν τον Περιφερειάρχη, θα δώσουν συνέντευξη τύπου και θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις το απόγευμα στην περιφέρεια. Καρφώθηκαν στον τοίχο οι υπάλληλοι του ΔΔΕ, εμβολιώτες απατεώνες, έτρεχαν επί μισή ώρα με μηχανή στο αντίθετο ρεύμα και αποπειράθηκαν να εμβολήσουν αστυνομικούς. Αυτά που λέγαμε χθες, που λέγαμε πριν το τραγούδι. Έχασαν τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και καρφώθηκαν σε τοίχο, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και αντιστάθηκαν βεβαίως και στη σύλληψή τους. Ποσό 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για αγροτικούς δρόμους, έως 400.000 ευρώ σε Λάρισα Ελασσόνα, 200.000 ευρώ στα Φάρσαλα. Σήμερα η πρόσκληση της περιφέρειας για 6 δήμους. Μαχαίρωμα στο Φρούριο, συνελήφθη 29χρονος που τραυμάτισε υπεύθυνο μπάρ, εκτός κινδύνου 39χρονος. Εκδήλωση για την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων έγινε με τιμές και επιτυχία στον Τύρναβο. Ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών ομού Λάρισας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων, το ιστορικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πορεία των ελληνικών δυνάμεων προς τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε βεβαίως και τον Λευτέρη τον Κορέλη, ο οποίος έκανε την έρευνα για ουσιαστικά που έφερε στο φως αυτό το μικρό βίντεο του 1912 που δείχνει τις πρώτες αεροπορικές επιχείρησεις εδώ από την πρώτη στρατιά, τα γαλλικά αεροπλάνα, αυτά τα διπλάνα, στα οποία τουλάχιστον έβαλαν οι δικοί μας οι αεροπόροι, τότε πρώτοι αεροπόροι, τα 6 αεροπλάνα που είχαμε πάρει και τις πρώτες βόμβες που έριχναν οι ίδιοι με τα χέρια τους. Στο προσκήνιο ξανά ο κόμβος της Ραψάνης και η αξιοποίηση της κοιλάδας των Τεμπών. Είχε ο Δήμαρχος Τεμπών συνάντηση με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό τον κύριο Κοντογιώργη. Τα είπαμε βέβαια και την περασμένη Παρασκευή με τον Πρόεδρο εκεί του δικτύου Δέλτα Πινιού. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν και στην συνέλευση. Τον κύριο Ρήγα. Σε διαρκή πόλεμο για ενόπλες δυνάμεις ολοκληρώθηκε η άσκηση Αλέξανδρος σε όλη την επικράτεια με τη συμμετοχή και των τριών κλάδων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και φορέων του πολιτικού τομέα. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Οι πρόσκοποι ξαναγυρίζουν, αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών για τον προσκοπισμό, μακριά από τις οθόνες, φύση, παιχνίδι και συνεργασία για παιδιά και φίγους από 6 έως 26 ετών. Περιφερειακή σύσκεψη της ΑΔΔ, στάση εργασίας αύριο στον ΕΦΚΑ. Κορυφαία ενεργειακή υποδομή στην Αμπελιά. Ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά, η κεντητική. Η τέχνη γίνεται γραμματώσιμο στην πινακοθήκη. Και ΑΕΛ, παίξαμε για να κερδίσουμε. Ο Φρυδόπουλος, η εικόνα του αγώνα ευνόησε περισσότερο τους βολιώτες. Ικανοποιημένος από την αντίδραση, όχι όμως από το αποτέλεσμα, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ. Μετά το 2-2 με την νίκη Βόλου. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος.
Ο ΕΟΠΗ ελέγχει δύο κλινικές στη Λάρισα, σχετίζονται με την κλινική των χημειοθεραπείων στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά ελέγχονται 11 κλινικές στη χώρα. Στο μικροσκόπιο του ΕΟΠΗ βρίσκονται το τελευταίο διάστημα ιδιωτικές κλινικές σε διάφορες περιοχές της χώρας μετά την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος και η διενέργεια χημειοθεραπείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αναφέρει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Κόσμος, παρουσιάζει η περίπτωση της Λάρισας, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΕ εφημερίδα ελέγχονται δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Στο 32% η πρόοδος στη γραμμή, λέει ο Υπουργός, για την γραμμή Λάρισα Βόλος, το σιδηροδρομικό άξονα που συνδέει τη Λάρισα με το Βόλο. Είμαστε στο 1/3. Λάρισα, σύλληψη δύο απαταιώνων υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πυραμίδα πάτη, σήμερα απολογείται ο Λάρισος στρατιωτικός. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Σήμερα εφημερίδες έχουμε Δευτέρα μόνο από την Λάρισα, διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινά η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπι θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς η κινητοποίηση των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στην Αγιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις αποζημιώσεις με τα κεράσια και με τα μήλα. Γιατί έγιναν κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ένα θέμα για το οποίο οι αγρότες είχαν βγάλει και τα τρακτέρ τους, διεκδικώντας βεβαίως τι άλλο, το αυτονόητο, να αποζημιωθούν για τον παγετό. Έχουμε τον Βασίλη Σμύρλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Σμύρλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Τραγικά. Αυτό που κάνει το Υπουργείο είναι μια κοροϊδία. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεπτικό βγάλαν αυτό το ποσό και βγάλαν αυτά τα πορίσματα. Εμείς ζητούσαμε από την αρχή αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ βάσει του κανονισμού. Δεν ζητάγαμε κάτι παράλογο, ούτε κάτι παράνομο. Εμείς είχαμε ανθικό στάδιο, δεν είχαμε προανθικό. Είχαμε 10 Μαρτίου. Όλες οι ποικιλίες ήταν ανθισμένες. Δεν είχαμε 10 Απριλίου. Όλες οι ποικιλίες ήταν ανθισμένες. Και ανακαλύψανε μετά το προανθικό στάδιο για να μην πληρώσουν βάση του ΕΛΓΑ. Ενώ η Φθιώτιδα πληρώθηκε. Η Πειραία πληρώθηκε, η Αγία ανάμεσα δεν πληρώθηκε. Και πήγε σε πρόγραμμα ενίσχυσης. Δεν μπήκε στον ΕΛΓΑ. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό.
0: Ενώ βάσει του κανονισμού δικαιούσαστε να αποζημιωθείτε μέσα από διαδικασίες του ΕΛΓΑ. Έτσι δεν είναι?
1: Κανονικότατα, γιατί βγήκε αναγγελία ζημιάς από τον ΕΛΓΑ. Δηλωθήκανε τα στρέμματα. Πληρώσαμε εκτιμητικά τέλη. Ήρθαν οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, κάναν εκτίμηση. Άρα έπρεπε να βγει αποτέλεσμα και να αποζημιώσει.
0: Σε περίπτωση δηλαδή που η συγκεκριμένη ζημιά που πάθατε εσείς από τον παγετό δεν εντάσσονταν, δεν εμπίπτονταν στον ΕΛΓΑ, δεν θα έρχονταν οι εκτιμητές να κάνουν όλο αυτό το έργο, να γίνει όλη η διαδικασία που έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Και την οποία πληρώσατε κιόλας.
1: Ναι, και έχουμε πληρώσει και τις ασφαλιστικές φορές. Έχουμε πληρώσει και εκτιμητικά τέλη. Είμαστε πληρωμένοι από το Φεβρουάριο, γιατί μας είπαν ότι θα πληρώσουν. Μας πηγαίναν από μήνα σε μήνα, από μήνα σε μήνα, από μήνα σε μήνα. Έφτασε Οκτώβριος και ακόμα δεν πληρωθήκαμε. 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο.
0: Κατάλαβα. Και τώρα σας λένε ότι θα πάτε μέσω μιας διαδικασίας του ad hoc, μέσω προγράμματος της Ευρώπης, έτσι δεν είναι αυτό?
1: Αν κοιτάξετε λίγο πώς το έχουν κάνει και τι ωραία το έχουν φτιαγμένο, δηλαδή πρέπει να ψαχτείς πολύ για να καταλάβεις πόσα λεφτά θα πάρεις. Τι λένε? Σου λένε ότι η ζημιά σου είναι 70%. Σου αφαιρώ με το 20% που υποτίθεται. Το λέει ο κανονισμό του ΕΛΓΑ αυτό, δεν το λέει το ad hoc, ναι, το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Σου αφαιρώ με το 20%. Πάμε στο 50%. Από αυτό λένε αυτοί, αποζημιώνεις μέχρι 50%.

0: ποιο 50%? Το 50% από το 50%. Άρα το 25%. Άρα μιλάμε, θα μας δώσουν 2 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα το στρέμμα, όταν η ζημιά ήταν από 80 έως 100% στην Άγια. Δεν μαζεύτηκαν κεράσια στην Άγια. Και ήταν σε ανθικό στάδιο. Θέλω να το καταλάβουν. Εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Το δίκαιο είναι η Άγια να αποζημιωθεί βάσει του κανονισμού του ΕΛΓΑ, μέσα από τον ΕΛΓΑ. Γιατί έτσι είναι το νόμιμο και το σωστό. Τώρα αυτοί αν θέλουν να ανακαλύψουν, δεν είμαστε ηθαγενείς. Δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Βγάλανε αναγγελία ζημιάς. Ποτέ ο ΕΛΓΑ δεν βγάζει αναγγελία ζημιάς αν δεν υπάρχει ζημιογόνο αίτιο. Άρα εμείς 10 Απριλίου ήμασταν σε πλήρη ανθοφορία όλες τις ποικιλίες. Προς τα βόρεια δεν ξέρω τι θα κάνουν. Σίγουρα είναι και πιο όψιμα. Αλλά είναι δυνατόν να παίρνει θειότητα, να παίρνει πιερία. Και η Αγιά που είναι ενδιάμεσα να μην παίρνει βάσει του κανονισμού του ΕΛΓΑ, γιατί λέει ήταν προανθικό.
1: Γιατί δεν πήρατε, δεν κατάλαβα. Έχουν, πώς έγινε αυτό, να εξαιρεθείτε εσείς?
0: Πώς έγινε, γιατί δεν θέλανε να πληρώσουν βάση ΕΛΓΑ. Θέλανε να μας δώσουν 2-3 εκατοστάρικα για να μοιράσουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι η κοροϊδία που κάνουν.
1: Και πάλι σε εσάς βρήκαν να το κάνουν. Γιατί νομίζω η Αγιά με βάση και τις κινητοποιήσεις που έχετε κάνει κατά καιρούς και έχετε βγει είτε πρόκειται για τα μήλα, είτε για τα κεράσια, είτε για άλλα προϊόντα, είτε για τα κάστανα. Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται τώρα. Και ένα άλλο τραγελαφικό. Όλη η Ελλάδα εντάσσεται σε ad hoc, στο ad hoc για τα μήλα, σε προανθικό στάδιο, εκτός την Αγιά και τη Μαγνησία. Τι συμβαίνει? Η Αγιά και η Μαγνησία είναι έξω από τις αποζημιώσεις ad hoc για τα μήλα. Στο προαθικό στάδιο λόγω παγετού. Δεν είχαμε παγετό εμείς, άρα δεν είχαμε και στα κεράσια. Ίδιος παγετός έγινε παντού.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή τώρα εδώ μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ τώρα ζητάμε να πάρουν θέση βουλευτές του νομού. Οι κυβερνητικοί. Τους άλλους δεν τους δίνει κανένα σημασία. Οι κυβερνητικοί. Τι θα κάνουνε? Τι θα κάνουνε? Δηλαδή. Δεν παίρνουμε από τα κεράσια, δεν παίρνουμε από τα μήλα. Μια δύσκολη χρονιά καταστροφική πέρυσι, δεν υπήρχαν παραγωγές. Και φέτος πάμε με ανοιχτές τιμές. Τι θα κάνουν αυτοί οι αγρότες? Τι θα κάνουν? Όταν πουλάγανε 3 ευρώ κεράσια πέρυσι και εμάς μας αποζημιώνουν 200 ευρώ και 300 ευρώ το στρέμμα. Αυτό είναι κοροϊδία, δεν τα θέλουμε. Δεν είμαστε βιώσιμοι, δεν συνεχίζουμε. Ή τα δώσει, δεν τα δώσει, λίγο μας κάνει. Δεν χρειάζεται να έχουμε και υποχρέωση ότι μας δώσανε και χρήματα. Γιατί θα βγουν στα κανάλια και θα λένε μοιράσαμε τόσα λεφτά. Όχι κύριε, δεν μοιράσατε λεφτά. Κοροϊδία μοιράσατε, τίποτα άλλο. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πάντως, έτσι όπως μου τα περιγράφετε, κύριε Σμιτή, είναι σαν να φαίνεται ότι υπάρχει ένας δάκτυλος, δεν ξέρω τώρα, κάποιο άρατο χέρι, που όποτε είναι η Αγία να πάρει κάτι που τουλάχιστον δικαιούται, έτσι όπως μας τα περιγράψατε, έγινε η διαδικασία μέσω του ΕΛΓΑ. Ναι, έτσι είναι. Με βάση τις διαδικασίες που λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, έγιναν όλα όσα πρέπει να γίνουν και τελικά εσείς στην απέξω. Γιατί? Έχουν προσωπικά με την Αγιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ίσως η Αγιά τους ενοχλεί γιατί έχει ένα οργανωμένο αγροτικό κίνημα το οποίο διεκδικεί σοβαρά και δεν βγαίνει στον δρόμο για να βγει. Έχει αιτήματα σοβαρά και προτάσεις και ίσως αυτό ενοχλεί. Εδώ τώρα, γιατί είναι έξω η Αγιά? Ας μας πούνε οι βουλευτές γιατί είναι έξω η Αγιά. Η κ. Πέρδες μας πει ο υπουργός γιατί είναι έξω η Αγιά. Ήταν υπουργός ο κ. Σκέλας τότε. Ήταν υπουργός όταν τα συζητάγαμε.
1: Ναι.
0: Και μας βεβαίωσαν τρεις υπουργοί και 15 εκπρόσωποι των αγροτών, συν τον κύριο Λικουρέζο που ήταν στο γραφείο τότε στη σύσκεψη που είχαμε,
1: τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ναι,
0: δεσμευτήκανε ότι η Αγιά θα πληρωθεί βάσει των πορισμάτων. Δέσμευση. Και μετά από μια εβδομάδα έγινε κουλουτούμπα. Αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε εμείς. Αυτό θα το εξηγήσουν οι κύριοι που κάναν την κουλουτούμπα. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε γιατί κάναν την κουλουτούμπα. Αλλά είμαστε 15 εκπρόσωποι των αγροτών από τη Λάρισα, από κάθε περιοχή. Και δεσμεύτηκαν. Τσιάρας, Ανδριανός, Κέλλας, Λικουρέτζος. Και μετά, τι έγινε. Και ξεκινάνε με 120 εκατομμύρια για προανθικό. Τα πάνε 80. Για κεράσια πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ποσό ήταν για τα κεράσια από την αρχή. Πάμε 80. Και φτάνουμε στα 50 και βάζουμε μήλα και δόνια βύσινα. Δεν φτάνει. Όπως και να το κάνεις, δεν φτάνει. Μοίρασέ το όπως θέλεις. Δεν φτάνει. 2 εκατοστάρικα το στρέμμα πες. Τέλος. Αυτό είναι. Δεν αλλάζουν τα στρέμματα. Ούτε το ποσό. Άρα 200 ευρώ το στρέμμα είναι. Αυτά είναι τα λεφτά. Μην μας κοροϊδεύουν τώρα. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Το έχετε τώρα, τι κλίμα υπάρχει εκεί στην περιοχή στην Αγία?
0: Αγανάκτηση. Αγανάκτηση, δεν το περιμέναμε να φτάσουμε τόσο, να φτάσει τόσο χαμηλά επίπεδα το Υπουργείο.
1: Γιατί ουσιαστικά είναι 1,5 χρόνος από τότε που πάθατε τη ζημιά στα Κεράσια και στα Μήλα.
0: 1,5 χρόνος αγωνίες, αγώνας επιβίωσης και φτάνουμε στο διατάφτα. Και ενώ μέχρι τώρα λέγανε διάφορα ποσά, πετάγανε έτσι διάφορα. Εμείς βέβαια δεν τα πιστέψαμε ποτέ, γιατί τα ποσά ήταν και ξέραμε και τα ποσά και τα στρέμματα. Άρα τα 120, όπως λέγανε στην αρχή, φτάνανε για 700 ευρώ το στρέμμα στα Κεράσια. Αφού πέσαμε στα 80, φτάνανε για 500 ευρώ το στρέμμα. Πέσαμε στα 50 και βάλαμε και άλλα μέσα προϊόντα. Καλώς παίρνουν, αλλά δεν φτάνει το ποσό. Ανεβάστε το. Καλώς παίρνουν. Υπήρχε πρόβλημα. Όλη η Ελλάδα είχε πρόβλημα πέρυσι. Εκεί φαίνεται το κράτος. Στηρίζει. Εκεί φαίνεται το κράτος. Το στηρίζει να συνεχίσει. Πώς θα βάλεις μπρος με 22-30 πετρέλαιο? Πώς θα πας για δουλειά? Πού είναι στήριξη? Δεν είναι ότι μας στηρίζει τώρα. Μας κόβει και από τα λεφτά που δικαιούμαστε να πάρουμε. Γιατί με βάση του ΕΛΓΑ, κάθε αγρότη στην Αγία πρέπει να πάρει 1.000 ευρώ το στρέμμα. Βάσει τα ποσοστά και τη ζημιά. Αυτή ήταν η ζημιά στην Αγία. 80 με 100%. Αυτή ήταν.
1: Και τελικά παίρνετε το 1/5 από αυτά που δικαιούσαστε στα 200 ευρώ.
0: Ακριβώς. Και μετά από 1,5 χρόνο. Και δεν είναι μόνο. Ενώ είναι πρόγραμμα ενίσχυσης, σου ζητάνε να πληρώσει τι ασφαλιστικές εισφορές. Κάποιος που τις έχει απλήρωτες. Πώς θα πληρώσει από τη στιγμή που δεν είχε εισόδημα? Πώς θα το πληρώσει? Δεν είχε εισόδημα. Πώς θα πληρώσει? Με 20 στρέμματα θα πληρώσει 2.000. Πού θα βρει? Δηλαδή στα 2.000 θα του δώσει 4. Μιλάμε για ξεφτύλα. Το λιγότερο που μπορώ να πω πάνω σε αυτό το θέμα. Παρασύρομαι λίγο, γιατί νιώθω μεγάλη αγανάκτηση και μεγάλη πικρία και δεν πάει η κατάσταση.
1: Είναι, όταν προϋπολογίζεις κάτι και με βάση τα όσα σου λένε, τις διαβεβαιώσεις που έχεις και άλλα βλέπεις, λογικό είναι να υπάρχει ένα κύμα. Η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη, κύριε Σμερίλη. Τώρα, τι γίνεται τώρα, πώς είναι τα πράγματα λίγο εκεί στην περιοχή? Και με τα μήλα προχωράει η διαδικασία, έχετε και τα κάστανα. Τι είναι τα έξοδα που έχουν ανεβεί, τα καλλιεργητικά, όλα αυτά, λόγω του πετρελαίου. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή?
0: Η κατάσταση είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Υπάρχουν ανοίγματα στα εφόδια εκεί στους γεωπόνους με τους οποίους συνεργάζεστε?
0: Και όλα είναι σε ανεβασμένα. Όλα. Λιπάσματα, φάρμακα, πετρελαία, εργατικά. Τα πάντα είναι σε άνοδο. Μόνο τα προϊόντα είναι σε πτώση. Πουλάνε ανοιχτές τιμές. Αυτό είναι κατάντια που γίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ανοιχτές τιμές. Και αν υπάρχουν τιμές, είναι πολύ χαμηλές. Και όπου υπάρχουν τιμές, είναι πολύ χαμηλές που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι τιμές παραμένουν σταθερές, όλα τα άλλα ανεβαίνουν. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Τη βδομάδα εγώ έχω 500 ευρώ πετρέλαιο. Μεταφορές, σκάλες, ένα, άλλο, πρόπλη. 500 ευρώ πετρέλαιο. Θέλω 200 λίτρα. Αν αυτά είχε ένα ευρώ, θα είχα 200 ευρώ στο παντελόν. 200 ευρώ είναι 8 εκατοστάρικα το μήνα. Γυρνώ στο σπίτι. Ναι. Το πετρέλαιο πήγε και πιο ακριβά. Το βαρέλι. Αλλά είχαμε ένα 60. Τώρα χαμηλότερα με 100 ευρώ το βαρέλι έχουμε φτάσει 2,20. Γιατί? Τι συμβαίνει? Θα μας εξηγήσει κάποιος? Ναι. Δηλαδή με μια απλή λογιστική κάνω εγώ. Ναι. Είχε 110 το βαρέλι, πληρώναμε ένα 60. Έχει 102 το βαρέλι, πληρώναμε 2,20. Τι άλλαξε? Τι έγινε εκεί ανάμεσα?
1: Και είχε φτάσει και περισσότερο το βαρέλι.
0: Ακριβώς.
1: Φτάσει γύρω στα 130 τόσο, 135 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Εκεί... Ακριβώς. Ας μας εξηγήσει κάποιος, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να τελειώσει πανεπιστήμιο για να καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται. Είναι απλά τα πράγματα. Θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα? Μάλλον όχι. Απλά ευαγγελίζονται πρωτογενής τομέας και πρωτογενής τομέας. Ποιος πρωτογενής τομέας? Άμα κάνεις μια βόλτα στην Αγία, τα μισά τα κτήματα είναι εγκατελειμμένα. Κτήματα με περιβόλια, τα οποία είναι στεγνά, έχουν 2 χρόνια παρατημένα. Και δημιουργούν και πρόβλημα στους γύρω-γύρω, γιατί έχουν εστίες μόλυνσης εκεί και δημιουργούν και τους άλλους. Ούτε να τα βγάλει δεν μπορεί ο κόσμος. Και επειδή το αγροτικό επάγγελμα ή κληρονομικό επάγγελμα, όπως ξέρετε, γιατί στην Αθήνα μπορεί να μην ξέρουν, περνάει ο πατέρας ή γιο. Όταν στο χωριό μου με 800 άτομα έχουν μείνει 2-30 και όλοι οι άλλοι είμαστε πάνω από 55, πες μου εσύ τη συνέχεια αυτό του πρωτογενή τομέα.
1: Ποιο θα μείνει να δουλεύει στα χωράφια, λογικό είναι.
0: Σε 5 χρόνια φεύγουμε όλοι. Άρα θα είναι όλα μπαΐρια. Άρα τι θα φάει η χώρα, δεν του ενδιαφέρει. Μερκοσούρ. Γι' αυτό την έχουμε τη Μερκοσούρ, γι' αυτό έχουμε την Τουρκία δίπλα, γι' αυτό έχουμε το Μαρόκο, την Τινησία, τα οποία καλλιεργούν με χαμηλό κόστο. Γιατί ένα φάρμακο το οποίο το ρίχαμε κι εμεί πριν από 10 χρόνια έχει 10 ευρώ. Αυτά που παίρνουμε στα εξειδικευμένα τώρα της πράσινης συμφωνίας έχουν 50 ευρώ και αυτοί καλλιεργούν με 10 ευρώ. Ναι, δεν θα είναι ανταγωνιστικές.
1: Ναι, αλλά άλλα τα κοστολογία τους. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Πώς να τον ανταγωνιστώ εγώ αυτόν? Λέει να έχουμε ποιοτικό προϊόν. Ναι, ποιοτικό προϊόν. Αλλά τον Έλληνα καταναλωτή δεν τον δίνει σε αυτό το προϊόν. Γιατί δεν φτάνει σε αυτόν. Και τρώει αυτό τούρτικο. Με χλωροπυρηφός, με παραθείο και ό,τι άλλο θες. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν πλέον. Απλά εντάξει. Περνάνε διάφορα στην κοινωνία και πρωτογενή τομέα. Πού είναι η ξενοτροφία? Λέει ανεβαίνει η φέτα. Που δεν έχει γάλα. Τι θα κάνει η φέτα?
1: Μετά από τόσα
0: χρόνια. Ανεβαίνει το αρνί. Δεν θα ανεβεί το αρνί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα σφάξαμε, τα σφάξαμε. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο να εξαφανιστεί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος από την Ελλάδα. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλω να κάνω ένα hot spot εδώ, να φράξουν γύρω-γύρω τα σύνορα και ό,τι ανεβαίνει από κάτω την Αφρική να μένει εδώ. Γκουαντάναμο. Να μένει εδώ, θα γεμίσουμε και φωτοβολταϊκά πάνελ και τους βάλουμε όλους να κάθονται από κάτω. Αυτό νομίζω γίνεται.
1: Τι έχετε σκοπό να κάνετε εκεί?
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε full season στο peak τώρα, βεσικομιδικά στα αναμήλατα μέχρι τέλος του μήνα. Θα βγάλουμε κάποιες ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν μπορούν οι συνάδελφοι να κάνουν μια σύσκεψη, θα να δούμε πότε θα την κάνουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα να περάσει.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Δεν θα τα αφήσουμε, γιατί είναι άδικο αυτό που γίνεται και στα μήλα και στα κεράσια. Δηλαδή δεν μπορεί να τα κεράσια να τα βάζει 2 εκατοστάρια το στρέμμα προανθικό, όταν ούτε καν το κοστολόγιο δεν καλύπτει αυτό, έτσι. Δεν καλύπτει τίποτα. Λοιπόν, και τα μήλα της Αγιάς να είναι έξω, ενώ υπάρχει το ίδιο ζημιογόνο έννοιο, δεν μπορεί να λες ότι η Αγιά είναι έξω από τα μήλα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είχε παγό, δεν είχε παγετό? Είχε. Δεν είχε απώλεια παραγωγής? Είχε. Άρα γιατί την Αγιά την αφήνεις απ' έξω? Και τη Μαγνησία. Ναι. Και τώρα στο τέλος ανακαλύψαμε ότι η Καρδίτσα έχει μήλα. Δεν το ξέραμε. Χτες το διαβάσαμε στο άρθρο.
1: Κατάλαβα στην ανακοίνωση. Μάλιστα.
0: Εσείς το ξέρατε?
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι τόσα.
0: Όχι, το μόνο καλό σε αυτή την υπόθεση είναι να ανακαλύψουμε ότι έχουμε συναδέλφους εκεί, ώστε να μπορούμε να τους οργανώσουμε και αυτός να αγωνιζόμαστε μαζί. Δεν ξέραμε ότι έχει Καρδίτσα μήλα.
1: Με λοκαλύπτε.
0: Ούτε δεν είχαμε ακούσει.
1: Ναι, ναι. Περιβόλια όχι, αμπέλια έχει εκεί στο τέτοιο, ναι, αλλά για περιβόλια τέλος πάντων.
0: Και ποιος τον έκανε το φάκελο? Γιατί στο Υπουργείο μας έλεγαν να καταθέσετε φάκελο να κάνω. Ποιος τον έκανε το φάκελο? Περιφέρεια? Όχι. Γιατί την περιφέρεια στείλαμε εμείς. Ούτε αυτή ξέρει τίποτα. Το φάκελο στην περιφέρεια εμείς το στείλαμε το φάκελο της Αγιάς. Μαζί με τη Μαγνησία κάναμε κοινό φάκελο για μήλα κάστανα.
1: Ναι, ναι.
0: Καρδίτσα δεν ήταν πουθενά. Άρα παραμύθι ότι χρειάζεται φάκελο, χρειάζεται φάκελο, χρειάζεται φάκελο. Ευαγγελίζονται συνέχεια να πάμε στον Υπουργό. Φέρατε φάκελο. Τι να τον κάνει το φάκελο? Έχει διάθεση να δώσει λεφτά? Άμα έχει διάθεση να δώσει λεφτά, δεν χρειάζεται φάκελο. Δεν χρειάζεται να κάνει φάκελο. Τι να αποδείξει?
1: Μάλιστα.
0: Τι να αποδείξει?
1: Για να δω.
0: Όλα είναι κολυσιεργία να μα δημιουργούν προβλήματα. Ο αγρότη πρέπει να είναι στο χωράφι. Δεν πρέπει να είναι μία στον λογιστή, μία στον δικηγόρο, μία στον έφορα, μία στον τέτοιο. Δηλαδή έχουμε καταντήσει τώρα να άμα δεν έχει λογιστή και δικηγόρο, πα φυλακή. Άλλο τώρα με τα ηλεκτρονικά δελτία. Πότε θα δουλέψουμε? Πρέπει να έχουμε ένα να χτυπάει δελτία συνέχεια όλη μέρα. Πότε θα δουλέψουμε? Έχουμε κάνει τις γυναίκες μας λογίστριες. Έχουν τελειώσει οι πανεπιστήμιες στους υπολογιστές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Και δεν χτυπιέται η φοροδιαφυγή εδώ. Ξέρουν που είναι. Ξέρουμε εμείς από την Ανάβρα και δεν ξέρουν και από την Αγιά και δεν ξέρουν αυτοί που είναι. Είναι σαν το πετρέλαιο. Βάζουμε πλαφόν στην Αντλία. Τι να του κάνει το πλαφόν στην Αντλία? Άμα φτάσει στην Αντλία 2 ευρώ, τι πλαφόν να βάλει εκεί? Το λεπτό. Δεν ξέρω, υπάρχει μια αγανάκτηση, μια πικρία, μια απογοήτευση. Προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το ηθικό του κόσμου, γιατί είναι απελπισμένοι. Είναι απελπισμένοι. Προσπαθούμε εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε λίγο περισσότερο να τους κρατάμε το ηθικό, ότι δεν βαριέσαι, προχωράμε, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα αγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει και ο κόσμος όμως. Δεν μπορεί να κάνει και επαφές.
1: Πάντως, από ό,τι βλέπω έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, θα έχει και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων μέσα στον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, μια σύσκεψη εδώ μέσα στην Νίκαια. Μπορεί να δούμε νωρίτερα φέτος τα τρακτέρ. Έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Μα πού να πας στο χωράφι? Τι να βάλεις μπροστά να καλλιεργήσεις με τι? Όταν ήθελες 500 ευρώ και τώρα θες 1000. Θες 1000. Λοιπόν, πώς να καλλιεργήσεις? Και το προϊόν σου αντί να έχει άνοδο, έχει πτώση. Και στον καταναλωτή φτάνει ακριβότερα.
1: Είναι τα ελληνικά παράδοξα αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα οποία τα βλέπουμε
0: όμως. Τα παρακολουθήσω εδώ ειδικοί. Δεν γίνεται. Δεν συμβαίνουν πουθενά στον κόσμο αυτά. Δεν συμβαίνουν πουθενά στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Πουθενά.
1: Θα έχουμε
0: δεν έχει σειρά αυτό το κράτος και δεν θέλει να βάλει.
1: Για να δούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, κύριε Σμυρλή. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Yeah, yeah.

Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Απολογούνται σήμερα τα 9 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ αυτών και ο στρατιωτικός από τη Λάρισα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ένας από τους δύο αρχηγούς της οργάνωσης που έφερε από το εξωτερικό και το know-how της απάτης. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών Τρικάλων, είπε από το όχημα για την παράσυση και τον θανάσιμο τραυματισμό 47χρονων την περασμένη εβδομάδα στον περιφερειακό οδικό άξονα κοντά στον υπεραστικό σταθμό του ΚΤΕΛ. Αίτηση ακύρωσης περιβαλλοντικής άδειας για τη δημιουργία υλικού παρκού στη θέση Καζάρμα εκδικάζεται την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συναγερμό στο μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα, όταν ένας 50χρονος ελεκτροδιστής πλαγιάς έπεσε σε δύσβατο σημείο σε δασική περιοχή του Κόζιακα. Ο άνδρας κατά την πτώση του εγκλωβίστηκε στα κλαδιά δέντρου, σε σημείο με ιδιαίτερη δυσκολία πρόσβασης. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από την 8η ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πύλης, απεγκλωβίζοντάς τον με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και μεταφέροντάς τον σε ασφαλές σημείο. Στο 37,2% είναι η αποκατάσταση δρόμων στους δήμους Βόλου, Ζαγοράς, Μουρισίου, Νοτιοπηλίου και Ρηγαφερέου, τρία χρόνια μετά τις πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας. Ο Υπουργός Χρήστος Δήμας ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε 114 από τα 293 σημεία, ενώ η πρόοδος στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας Βόλου φτάνει το 32%. Συνολικά αποκαταστάθηκαν 391 από τα 997 οδικά σημεία που παρουσίασε. Οι συμβάσεις με κρατική χρηματοδότηση ισχύουν στον Απρίλιο του 2029, με τον Υπουργό να εκτιμά ότι τα περισσότερα έργα θα ολοκληρωθούν νωρίτερα. Στη Λάρισα σήμερα και αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη για σειρά επαφών με θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της παραγωγικής και κοινωνικής ζωής με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες γονέων νηπίων του 2ου και 4ου νηπιαγωγείου Ελασσόνας για τις συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και καταλληλότητας των χώρων στέγασης και προαυλισμού των παιδιών. Γονείς 8 μαθητών που φοιτούν στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Καρδίτσας και διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα Αγναντερού διαμαρτύρονται για τη μη κάλυψη των μαθητικών δρομολογίων μέσω της περιφέρειας Θεσσαλίας. Φωτιά έβαλαν άγνωση στο παρεκκλήσι των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Αμπελώνα, η οποία έκαψε εικόνα Σταυρό και Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα αλλά και Αγιογραφίας. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής στην Αργυθέα, ειδικότερα κοντά στο χωριό Καταφύλι. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοφόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Νέους αγωγούς ίδρυυσης μήκους 25,6 χιλιόμετρων και συστήματα ελέγχου παροχής πίεσης προβλέπει έργο 3 εκατομμύρια ευρώ στην Άπολη του Βόλου. Στόχος λιγότερες απώλειες νερού και καλύτερη υδροδότηση το καλοκαίρι. Θα το υλοποιήσει η ΔΕΙΑΒ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έγκαιρη έναρξη και σταθερά δρομολόγια στη γραμμή Βόλος Κιάθος Μυτιλήνη Χίου ζητούν τουριστικοί φορείς της Χίου για την επόμενη τουριστική περίοδο. Υπενθυμίζουν την κοινή δέσμευση 2 εκατομμύριων ευρώ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Περισσότερες διανυκτερεύσεις και τουρισμό όλες τις εποχές επιδιώκει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και το 2028. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανέκρινε τη σκοπιμότητά του. Προβλέπει κοινή προβολή προορισμών, συνεργασίες με επιχειρήσεις και τουριστικές διαδρομές. Πικετοφορία κατά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα οργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Βόλου. Ζητά το κλείσιμο στρατιωτικών βάσεων και την απεμπλοκή της χώρας από τους πολέμους. Εκατοντάδες Λαρισαίοι έτρεξαν χθες το 10ο επετειακό μαραθώνιο για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα. Ο φετινός αγώνας ήταν αφιερωμένος στα παιδιά με μεσογειακή ανεμία, με τους συμμετέχοντες να στέλνουν μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης. Λαμπρά εγγένεια το περασμένο Σάββατο για την ανακαιρισμένη πλατεία Δημήτρου Μητροπάνου στην Αγία Μονή Τρικάλων και την αποκάλυψη του γλυκτού προς τιμή του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή με δωρεά της εταιρείας Όμηρος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
1: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Το τραγούδι της ημέρας.

0: Έρχεται σαν σήμερα στη ζωή το 1943 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής και συνθέτης Steve Miller. Το 1964 μετακόμισε στο Σικάγο για να ενταχθεί στην τοπική blues σκηνή, όπου έπαιξε με τους μεγάλους Muddy Waters, Howlin' Wolf και Buddy Guy. Στη συνέχεια πήγε στο Σαν Φραντζίσκο, όπου και τελικά δημιούργησε το Steve Miller Blues Band. Τη δεκαετία του 80, μετά το blues και το blues rock, ήρθαν κοντά και στη new wave μουσική της εποχής και ο Steve Miller έγραψε το πιο εμπορικό του τραγούδι, το Abra Kadabra που ακούσαμε. Παραμένει μέχρι σήμερα ο αρχηγός του συγκροτήματος και συνεχίζει τις ζωντανές εμφανίσεις μαζί τους. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε βεβαίως ευθύς αμέσως, μιας και έχουμε εδώ τον Βαγγέλη του Μητρούσια στο στούντιο, να πούμε βεβαίως πολλά και ενδιαφέροντα για την αθλητική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με το εθνικό μας επικαιρότημα, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, έτσι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Την εθνική, άλλωστε, επιβάλλεται και μετά τις επιτυχίες της εθνικής μας ομάδας, η οποία κατάφερε τουλάχιστον να μην χάσει στο χθεσινό παιχνίδι. Η αλήθεια ήταν ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή.
0: Όχι, όχι. Και το είδα το πρώτο ημίχρονο, το έβλεπα με τον Χριστόφορο, με τον γιο μου, και.
1: Ναι, ήταν, δεν ήταν καλή. Και πώς το λένε, γλιτώσαμε από τύχη,
0: ακριβώς,
1: το πω, γιατί οι Γερμανοί είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες και ουσιαστικά μας παίζανε μονότρεμα και δεν είχαμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό με μια παλιά, για να μπορέσεις τουλάχιστον έτσι να τους τραβήξεις λίγο και να κάνεις. Αν και την πρώτη ευκαιρία την κάναμε εμείς, με την κεφαλιά που είχε ο Μασούρας, αλλά ο τερματοφύλακας όμως ο Όγκιτς της Γερμανίας ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο.
0: Ευτυχώς ήταν και αυτό
1: στο
0: το χέρι.
1: Δεύτερο βελτιώθηκε,
0: ήταν το χέρι εκεί που οδήγησε στην ακύρωση του γκολ.
1: Αυτό, ναι, γιατί έγινε χέρι στη φάση αυτή, πήρε την μπάλα με το χέρι και ευτυχώς υπάρχει και το VAR σε αυτές τις περιπτώσεις. Να, εδώ είναι το VAR όταν λειτουργεί. Αυτό φωνάζουν πολλές φορές. Ναι. Αρκεί να γίνει τη σωστή αξιολόγηση.
0: Ναι, βέβαια,
1: γιατί αυτή είναι η δουλειά σε αυτούς τους διαιτητές που είναι στο VAR, να βλέπουν όλες τις φάσεις και να επισημαίνουν ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ναι. Γιατί αυτή η παραμικρή λεπτομέρεια κάνει και τη διαφορά.
0: Βέβαια, σαφέστατα.
1: Τουλάχιστον στο δεύτερο είναι καλή. Πάντως υπάρχει μια ικανοποίηση, γιατί η εθνική μας ομάδα παραμένει στην πρώτη θέση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και δείχνει ότι έχει δυνατότητες, αυτό
1: έχει
0: είναι το σημαντικό.
1: Τώρα με μία νίκη, δηλαδή στα δύο παιχνίδια που είναι για να κλείσει δηλαδή αυτό το μίνι πρωτάθλημα, εδώ που είναι στις 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τη Σερβία, ανεξάρτητα το τι θα κάνει στο παιχνίδι με την Ολλανδία που προηγείται στις 11 Νοεμβρίου, η σημασία έχει να κερδίσει με την Σερβία, για να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και μετά πάει στην κληροτίδα και είναι στην πρώτη θέση και έχει αυτή την εύδεια που λέμε, για να μπορεί να παίξει, να αποφύγει δηλαδή όλες τις μεγάλες ομάδες στην κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να έχει πολύ καλύτερη δυνατότητα. Αλλά η εθνική αυτή έδειξε ότι έχει αξία, αυτό είπε και στους παίκτες του και ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είπε ότι δείξατε την πραγματική σας αξία και είναι μεγάλη. Το ίδιο είπε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, στους διεθνείς, ότι αυτή είναι η δυνατότητά σας και είναι η πραγματική αξία, γιατί μιλάει όλη η Ευρώπη και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό που κατάφερε το να κερδίσεις και να κάνεις δηλαδή αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Αδιανόητο θα έλεγα εγώ, που δεν είμαι πολύ φαν του ποδοσφαίρου, αλλά είναι αδιανόητο.
1: Έχει να κάνει όμως με αυτούς τους παίκτες, με τις δυνατότητες και την αξία τους, και είναι λογικό ότι δεν μπορείς και να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια, και πάλι καλά που η Εθνική τουλάχιστον κατάφερε να κρατήσει το αίτητο στα τέσσερα αυτά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Εθνική. Είπαμε τώρα το ραντεβού είναι το Νοέμβριο. Πρώτα με την Ολλανδία και μετά εδώ με την Σερβία.
0: Ήταν και τα παιχνίδια έτσι, κουράστηκαν και οι παίχτες, γιατί είχαν, έτσι δεν είναι.
1: Ήταν συνεχόμενα. Ήταν συνεχόμενα. Ναι. Όταν παίζεις, ας πούμε, μέσα σε λίγες ημέρες παίζεις και με τέτοιους αντιπάλους, λογικό είναι ότι υπάρχει και η κούραση. Και φάνηκε αυτό. Και είχαμε και την ατυχία ότι δεν είχαμε χτες ένα παίκτη που είναι και φορμαρισμένος, ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ήταν τραυματίας. Ο Καρέτσας λίγο κουρασμένος μπήκε ήδη σε αλλαγή και έδωσε πνοή στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ναι, είναι πολλά αυτά που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να βρει σε ένα παιχνίδι. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια.
1: Θα ξεκινήσουμε λίγο από το πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα πρωτάθλημα που έχει μεγάλο θεσσαλικό ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής της ΑΕΛ, της Νίκης Βόλου και της Αναγέννησης Καρδίτσας. Είχαμε το Σάββατο το θεσσαλικό ντέρμπι. Ένα ντέρμπι που ολοκληρώθηκε με τέρματα 2-2, ισοπαλία. Η ΑΕΛ διατήρησε το αίτητο και σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Παραμένει αίτητη δηλαδή τις 5 πρώτες αγωνιστικές και από την άλλη πλευρά η ομάδα της Νίκης Βόλου υποχρεώθηκε στην ισοπαλία δηλαδή στην έδρα της και στο δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι μετά την νίκη που είχε πετύχει την περασμένη αγωνιστική απέναντι στον Έστω Χρυσούπουλης με προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη, γνώρισμος και από τον πάγκο της ΑΕΛ. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΛ σε αυτό το παιχνίδι προηγήθηκε με τον Νικοκυράκη που είχε χτες και τα γενέθλιά του και στη συνέχεια ήρθε ο Βαφέας, ένας πρώην παίκτης της ΑΕΛ που πέρασε και από την Ελλάδα ισοφαρίσει. Η Νίκη Βόλου πήρε το προβάδισμα λίγο αργότερα με τον Παμλίδη και η ΑΕΛ κατάφερε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Αλμπάνη να ισοφαρίσει σε 2-2 και έμελε αυτό το αποτέλεσμα να είναι μέχρι το τέλος. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε στην Κομωτινή ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό να τύχθηκαν ισόπαλοι με τέρματα 1-1. Στα χθεσινά παιχνίδια ο Πύργος επικράτησε το Πανιωνίου με 2-0 και ήταν η πρώτη ήττα για τον Πανιώνιο στο πρωτάθλημα και ο Αστέρας Β' επικράτησε στην Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-0. Η Αναγέννηση δεν τα κατάφερε και σε αυτό το παιχνίδι. Είχε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα μετά από αυτή που γνώρισε την περασμένη αγωνιστική στην Θεσσαλονίκη από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2 με 3 παιχνίδια. Στις 2 η ώρα θα παίξει Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β με την Ελλάς Σύρου. Και στις 3 η ώρα θα παίξει ο Νέστος Χρυσούπουλης με τη Μαρκό. Η Μαρκό είναι επόμενος αντίπαλος της ΑΕΛ και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια τώρα. Θα το ξέρουμε με την ολοκλήρωση αύριο, δηλαδή θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Και την Τετάρτη έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, Ολυμπιακός Β' με την Καλλιθέα. Αυτά είναι τα παιχνίδια στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League 2. Στη βαθμολογία η Μαρκό είναι στην πρώτη θέση γιατί είχε 4 στα 4 στους 12 βαθμούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει σήμερα που παίζει με τον Έστω Χρυσούπουλης εκτός έδρας. Η ΑΕΛ είναι στη δεύτερη θέση με 11 βαθμούς. Ο Πανιώνιος έχει 10 βαθμούς, η Καλλιθέα 9. Με δεδομένο βέβαια ότι και η Μαρκό και η Καλλιθέα έχουν παιχνίδι λιγότερο, όπως και η Ελλάς Σύρου που ακολουθεί με 8 βαθμούς. Ο Πανθρακικός επίσης 8, ο Αστέρας Β' έχει 6 βαθμούς, ο Πύργος έχει 5, ο Ολυμπιακός Β 4 και ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως και ο ΠΑΟΚ Β που ακολουθεί με 4, ο Νέστος Χρυσούπουλης επίσης με 4 και ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά και η Καλαμαριά που έχει 4 βαθμούς, η Νίκη Βόλο έχει 4 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός είναι στους 3 βαθμούς, αλλά εδώ εκκρεμεί όμως και η απόφαση με την αφαίρεση των 4 βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας που τιμώρησε την ομάδα του Πανσεραϊκού με 4 βαθμούς όπως και την ομάδα του Βόλου με 3 βαθμούς από το πρωτάθλημα για ένα παιχνίδι που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια και τις καταγγελίες που είχαν γίνει από τον Σούντγκρεν ότι ήταν στο στοίχημα, δηλαδή στοιχηματικό. Τώρα αυτό υπάρχει έφεση, έχει γίνει έφεση από, από την πλευρά των ομάδων. Θα δούμε δικαστικά δηλαδή ποια θα είναι η απόφαση των δικαστών και αν θα επιστρέψουν αυτοί οι βαθμοί ή θα ισχύσει αυτή η αφαίρεση όπως επιβλήθηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας. Και εδώ λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν και άλλα παιχνίδια δηλαδή που εξετάζονται από την Επιτροπή Διοντολογίας, δηλαδή αν ήταν στοιχηματικά, παίξαν δηλαδή κάποιοι χρήματα και ήταν προσυνοημένο να το πούμε έτσι, αυτά θα τα αποφασίσει. Η έκτη αγωνιστική πάντως είναι Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β', Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, Καλλιθέα Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β', Μαρκό ΑΕΛ και Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Όπως είπαμε, αύριο θα ξέρουμε ποια είναι τα παιχνίδια. Τώρα πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε σε 2 πρωταθλήματα το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το τέταρτο όμιλο που είναι σχεδόν όλες οι θεσσαλικές ομάδες πλην της ομάδας της Καρδίτσας. Στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη Λάρισας 1-3. Προηγήθηκε η ομάδα της Ανθούπολης με το Μιλτιάδη, έκανε το 0-1. Ο Ζαχαράκης στο 35 το 0-2 και ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκανε το 0-3 στο 71. Και στις καθυστερήσεις ο Σιάτρας μείωσε για την ομάδα του Διγενής Νεοχωρίου. Ερμής εξοχής ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνα στον τεμπούτο του Σωτήρη Τσάτσου στον πάγκο της ομάδας της Ελασσόνας. Δεν τα κατάφερε η ομάδα της Ελασσόνας. Ιτήθηκε στην Πιερία από τον Ερμή εξοχής με 3-1. Ο Τσάνι έκανε το 1-0 και δύο λεπτά αργότερα ο Μιχαλίδης το 2-0. Μείωσε με τον Ούσο στο 24 η Ελασσόνα και στο 90 ο Τσιρόνης διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Ρήγας Φεραίος 1-0 με ένα πέναλτι του Γκίκα στο 27. Η ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου πήρε τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Ρήγα Φεραίος. Σαρακινός Πιερικός 1-0 με ένα γκολ του Θεοχάρη στο 30. Και Ηρακλής Λάρισας, Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα 0-1 με γκολ του Σαραμαντά στο 65 με κεφαλιά μετά από σένταρ του Κουντουμπή. Τα Τρίκαλα πήραν την νίκη σε ένα παιχνίδι που αγωνιζόταν 3 λεπτά νωρίτερα με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Παπακώστα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είχε πέρασει ως αλλαγή στη θέση του Κάτανου και είχε και δύο δοκάρια ομάδα των Τρικάλων στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Σκόντρα και με τον Σαραμαντά. Και όπως είπαμε, λίγο αργότερα πήρε την νίκη με τον γκολ που πέτυχε ο Σαραμαντάς. Ρεπό, είχε Αθλητική Ένωση Καρίτσας εδώ. Τα Τρίκαλα είναι στην κορυφή, έχουν 2-2 με τις δύο εκτός έδρας νίκες, στο Βελεστίνο την πρώτη και την δεύτερη χτες στη Νεάπολη, είναι στην πρώτη θέση και από εκεί πέρα η Ανθόπολη στη δεύτερη θέση μαζί με τον Ερμή Εξοχής που έχουν από 4 βαθμούς και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες που είχαν κάνει από μία νίκη. Όμως σε ό,τι αφορά τώρα τον τρίτο όμιλο εκεί που αγωνίζεται η Δόξα Μοσχολουρίου, η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία δεν τα κατάφερε στο χθεσινό παιχνίδι που έγινε στην Πτολεμαϊδα, ιτήθηκε από τον Ορδαϊκό με 2-0, δέχτηκε ένα γκολ στο πρώτο και ένα στο δεύτερο και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κοκκίνης γιατί κράτησε τον αντίπολο από την φανέλα, είχε πάρει και λίγο νωρίτερα την πρώτη κίτρινη και έτσι έμεινε η ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές και ιτήθηκε με 2-0 και ήταν ουσιαστικά η πρώτη ήττα για την ομάδα της Καρδίτσας. Το επόμενο παιχνίδι για την ομάδα της Καρδίτσας είναι εντός έδρας με την ιστορική Καστοριά, γιατί σε αυτό το πρωτάθλημα έχουμε και Παζιάννενα και Καστοριά, ομάδες που αγωνιζόνται στην Α' Εθνική και παίζουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως και στον όμιλο εδώ τον τέταρτο που έχουμε τον Πιερικό και την Καστοριά, ομάδες που είχαν παίξει στην Α' Εθνική και τώρα παίζουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Γι' αυτό έχει έτσι και μεγάλη σημασία, γιατί υπάρχουν ιστορικές ομάδες που αγωνίζονται στην τρίτη κατηγορία. Και θα κλείσουμε, Γιάννη, με μπάσκετ. Το Σάββατο είχαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι που έγινε στο κλειστό Γιάννης Μπρούσης της Καρδίτσας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Καρδίτσας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κατάφερε να επικρατήσει του πολυδιαφημισμένου και ανανεωμένου Άρη του Βασίλη Σπανούλη να πάρει την νίκη με 74-68, μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι από τις ομάδες γιατί είναι πάρα πολύ ενισχυμένος ο Άρης και στοχεύει τουλάχιστον να είναι μπροστά. Το να ξεκινάς με μια νίκη και απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης δεν είναι λίγο.
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Ξεκινάει με άλλη ψυχολογία στο.
1: Ακριβώς όπως το είπες. Ναι. Ξεκινάει με άλλη ψυχολογία και αυτό το κατάφερε ο ΑΣΚ, παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου, αλλά και με τη βοήθεια του κόσμου που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί πάντα η παρουσία του κόσμου παίζει και το έχει αποδείξει αυτό η Καρδίτσα, ότι στηρίζει τον ΑΣΚ όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία και εκπροσωπεί, θα λέγαμε, και την Θεσσαλία στο μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα. Και να πούμε βέβαια ότι και το επόμενο παιχνίδι είναι εντός έδρας για την ομάδα της Καρδίτσας, είναι με την νεοφώτιση στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, στην Basket Link, την ομάδα των Ιωαννίνων, τον Βίκο Ιωαννίνων. Οπότε έχει τη δυνατότητα να ζευγαρώσει τις νίκες στο ξεκίνημα και ξεκινάς με άλλον αέρα.
0: Ναι, σαφέστατα,
1: αυτά είναι. Λοιπόν, έτσι εν ολίγης αυτά που έγιναν και έχουμε βέβαια έτσι μέσα στη βδομάδα να δούμε πώς θα εκλεχτούν τα πράγματα. Πάντως οι θεσσαλικές ομάδες, να το πω, αν εξαιρέσει κανείς λίγο την νίκη Βόλου και την αναγέννηση Καρδίτσας, η ΑΕΛ τα πάει καλά μέχρι στιγμής. Θα εξαρτηθεί όμως πώς θα πάει στα επόμενα παιχνίδια που είναι με τη Μαρκό εκτός έδρας, έχει και να παίξει με τον Παρσεραϊκό εδώ και μετά πάει εκτός έδρας με την Καλυθέα. Τα παιχνίδια
0: είναι
1: νομίζω ότι
0: ναι.
1: Έδωσε το ένα από την τετράδα αυτών των δύσκολων αγώνων και τώρα περιμένει να δει τι θα κάνει. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δίνεται η ευκαιρία σε νέα παιδιά. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται από το Σωκράτη Φρυδόπουλο, να χρησιμοποιεί νέους ποδοσφαιριστές που είναι γηγενείς, να το πω έτσι, από την περιοχή και να παίρνουν θέση στην ενδεκάδα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και είτε ότι μπαίνεις, όπως λένε, τα θεμέλια, βάζεις τις βάσεις.
0: Μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον εδώ η ΑΕΛ έχει παράδοση σε αυτό το τομέα και την οποία ήταν, οφείλουμε να την τιμήσουμε.
1: Αυτή ήταν η χρυσή συνταγή της δεκαετίας του 80. Ακριβώς. Το είπαν αυτό και στη συνέντευξη που είχαν δώσει την περασμένη εβδομάδα ο νέος ιδιοκτήτης, ο κ. Ζήσης Τηλιανός, μαζί με τους συνεργάτες του, ότι αυτό θέλουν να κάνουν, να βάλουν τις βάσεις, να δημιουργήσουν δηλαδή μία βάση δεδομένων με ποδοσφαιριστές από τη Θεσσαλία.
0: Έτσι. Έχει ταλέντο ο Κάμπος. Έχει
1: πάρα ταλέντα. Πολλά ταλέντα.
0: Έχει ταλέντα.
1: Εσύ το βλέπεις γιατί πας παρακολουθείς με το γιο σου και τις
0: ακαδημίες.
1: Και βλέπεις ότι υπάρχουν, αυτά τα παιδιά θέλουν δουλειά, θέλουν στήριξη, με την έννοια ότι στις ακαδημίες εκεί μπαίνουν οι βάσεις. Και το βλέπουμε αυτό και στην εθνική ομάδα. Έτσι, γιατί αυτά τα παιδιά τώρα που τα βλέπουμε τώρα να διαπρέπουν στην εθνική ομάδα και να διαπρέπουν στο εξωτερικό, ξεκίνησαν από κάποιες ακαδημίες. Πολλές ακαδημίες κάνουν πολύ καλή δουλειά και γίνεται από τους υπεύθυνους και τους προπονητές και τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτές τις ακαδημίες. Και αυτά τα παιδιά μετά ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί το καλύτερο ταλέντο να υπάρχει στον κόσμο, το ταλέντο φαίνεται μέσα όταν παίζεις και έχεις παιχνίδια. Και αυτά τα παιδιά όσο παίρνουν παιχνίδια περισσότερο και με τη δουλειά που γίνεται, γιατί είπε πριν από λίγες ημέρες στο προηγούμενο παιχνίδι ο Σωκράτης Φρυδόπουλος ότι ο ποδοσφαιριστής που είναι ταλέντο του δίνεται η ευκαιρία. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος είναι μέσα από τη δουλειά, από τη στήριξη που πρέπει να του παρέχει ο προπονητής και η διοίκηση μιας ομάδος, αλλά και ο κόσμος που πρέπει να στηρίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, και οφείλει μετά να έχει διάρκεια. Έτσι, γιατί ακριβώς. Μέσα από τη διάρκεια έρχεται και η καταξίωση.
0: Σαφέστατα.
1: Και αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς. Η πρώτη καλημέρα ισχύως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξη τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθου η κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδάριου έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένα στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλο, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία ως και 500 λύκια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά ήθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
4: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Είναι η Ερτιλάρη σας. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο, 12 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχάς είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι η ψύχρα είναι έτσι αισθητή, ιδιαίτερα αισθητή τις πρωινές ώρες και τις βραδινές. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο, με την Κρήτη να μετράει τις πληγές της από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε το νησί τα τελευταία 24 ώρα. Σήμερα διαβριμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί, στην Κρήτη, για την πρώτη αυτοψία. Έχουμε σημαντικές ζημιές σε υποδομές, σε καλλιέργειες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πάρα πολύ νερό που έχει προκαλέσει σωρία προβλημάτων. Τα ξέρουμε, τα μάθαμε, τα νιώσαμε στο πετσί μας. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία που γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Και σήμερα έχουμε μια εκδήλωση στις 6 το απόγευμα στο παλιό αμαχροστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα, στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού. Μια εκδήλωση που θα κορυφωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ. Μια εκδήλωση έτσι προσανατολισμένη σε μια ψηφιακή και βιωματική

Φλεγιάρ για την Αθήνα και για τη χώρα. Το ενδιαφέρον πάει στην εκδήλωση, στρέφεται στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, εδώ τοπικά στη Λάρισα. Το πολιτικό γεγονός της ημέρας είναι η παρουσία κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας, με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Τρέχουν επίσης στο κλιμάκιο η Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής Αργολίδας, ο κύριος Γιάννης Τσίμαρης, βουλευτής Ιωαννίνων, ο κύριος Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνης. Θα δούμε τώρα αν ο κύριος Χνάρης θα βρίσκεται εδώ ή αν θα μείνει στην Κρήτη, εκεί που το Ρέθυμνο έχει δεχτεί πάρα πολλές καταστροφές. Έχει κοστεί μεγάλες καταστροφές. Και βεβαίως η βουλεύτρια Λάρισσας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, συγκροτούν το κλιμάκιο των στελεχών που θα περιοδεύσουν σήμερα σε όλο τον νομό, επαναλαμβάνω, επικεφαλής ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Το πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα με 10:30. Θα έχουμε συνάντηση του κλιμακίου με τον κύριο Δημήτρη Κουρέντα, τον Περιφερειάρχη. Μετά έχουμε συνέντευξη τύπου, δηλώσεις στα τοπικά μας ενημέρωση. Στο απόγευμα, τα μέλη του κλιμακίου θα πραγματοποιήσουν παράλληλες εκδηλώσεις και συναντήσεις στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, στην Αγιά και στην Ελασσόνα. Ενώ αύριο στις 6 Οκτωβρίου, ο κ. Βαρδακαστάνης και η κυρία Λιακούλη θα συμμετάσχουν στις επαιδειακές εκδηλώσεις της Ελασσόνας για τα Ελευθέρια. Και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν στα Φάρσαλα, στον Τύρναβο, για συναντήσεις εκεί με αγροτικούς φορείς. Επισκέψεις στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσει ο κύριος Τσίμαρης, βουλευτής Ιωαννίνων. Λοιπόν, πορεία στο λαό για το ΠΑΣΟΚ. Οργώνει το νομό στο πλαίσιο της πορείας προς τις εκλογές και της, να το πούμε έτσι, αντεπίθεσης του κινήματος για τη βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεων.

0: Λοιπόν, διήμερη εξόρμηση για το Πασόκ, όπως προαναφέραμε, με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στη Λάρισα, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μου.
0: Λοιπόν,
1: καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Με υγεία. Πορεία προς το λαό, εξορμήσεις, στόχος.
1: Ο στόχος της επίσκεψης στη Λάρισα είναι διτός. Από μια μεριά έχουμε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη της Περιφέρειας, όπου θα μας ενημερώσουν για το έργο της Περιφέρειας σε κομβικούς τομείς της δράσης και της πολιτικής της, όπως είναι η αγροτική ανάπτυξη, όπως είναι η πολιτική προστασία, περιβάλλον κλπ. Και βέβαια η επικοινώνηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στους πολίτες. Υπάρχουν συναντήσεις το απόγευμα στην Ελασσόνα, βραδινές ώρες.
0: Τα περιγράψαμε.
1: Ελασσόνα, Τύρναβο, Αγιά και Φάρσαλα, και αύριο συνεχίζεται όλη αυτή η επικοινώνηση. Και θα ακολουθήσει βέβαια σε λίγες εβδομάδες μια συνολική εξαρτία ενημέρωσης, επικοινώνησης και συνεργασίας στο σύνολο της Θεσσαλίας και στη Λάρισα πάλι.
0: Μάλιστα. Η Θεσσαλία που βέβαια το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρος, πέρα από τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, την πίεση λόγω της ακρίβειας, τα στεγαστικά κτλ. Η Θεσσαλία που καλείται επιπλέον να διαχειριστεί ακόμα τις επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές, Ντάνιελ Ιαννός κτλ. Συν το πρόβλημα της ευλογιάς που έχει χτυπήσει την κτηνοτροφία στην περιοχή, με αποτέλεσμα στην τοπική αγορά, επαναλαμβάνω, επιπλέον των γενικών προβλημάτων, να είναι εμφανής η πτώση.
1: Η Θεσσαλία διέρχεται μια κομβική περίοδο για την οικονομία και την κοινωνία της και πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στην περιφέρεια, δίπλα στους πολίτες και στους φορείς τους. Πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό κάνει. Το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που επιδιώκει να είναι ο κορμός της προοδευτικής διακυβέρνησης της επόμενης μέρας στη χώρα. Αυτό κάνει. Επικοινωνεί, ακούει, τροποποιεί, συμπληρώνει και παρεμβαίνει. Τώρα... Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με την ίδια ένταση και με την ίδια προσήλωση, με σεβασμό στις ανάγκες του κόσμου που όλο και αυξάνονται, όλο και εντείνονται, όλο και χειροτερεύουν, με βάση και την πραγματικά φρικτή, θα έλεγα, ενεργειακή κρίση που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Και βεβαίως και εδώ στη Θεσσαλία, σε πολυδιάστατη μορφή, και στις πόλεις και στους αγροτικούς χώρους και στους νοτρόφους, σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας.
0: Ξέρω ότι όποτε βγαίνετε στα μέσα ενημέρωσης και έχω παρακολουθήσει, καλείστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με τις δημοσκοπήσεις κτλ. Εγώ θα ήθελα να σας βάλω μια ερώτηση σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, όχι όμως αυτή που ίσως περιμένατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είστε.
1: Εγώ δεν περιμένω τίποτα και δεν περιμένω.
0: Όχι, ίσως. Ναι, καταλαβαίνετε πώς τι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είστε και πολιτικά έμπειρος. Κάποια στιγμή, σε μια εποχή παλαιότερη, οι δημοσκοπήσεις ήταν εργαλεία ανάλυσης κοινής γνώμης επί της πολιτικής που χάρασαν τα επιτελεία κτλ. Τώρα υπάρχει μια εντύπωση, πολλοί το πιστεύουν, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που επιβάλλουν τη χάραξη πολιτικής στα κόμματα. Και γενική είναι η αναφορά, προφανώς το καταλαβαίνετε. Κάποιοι μάλιστα τραβάνε περισσότερο και λένε, εντάξει, ζούμε σε περίοδο δημοσκοπικής δημοκρατίας. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Εγώ μπορώ να διαβεβαιώσω εσάς και όλες και όλους που μας παρακολουθούν ότι δεν κοιμόμαστε αγκαλιά με τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις έχουμε στο μαξιλάρι μας. Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους, μετράνε. Ξέρετε, είναι σαν τη φωτογραφία, δεν λένε φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι, ναι, έτσι λένε.
1: Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που κάνουν ψηφιακή φωτογράφηση υψηλότερης τέλειας ευκρίνειας. Υπάρχουν και άλλες που είναι λίγο παλιακές που λέει ο λαός και βγάζουν θολές.
0: Ναι. Με τα υγρά, με τα φιλμ που κάνανε.
1: Σαν τις φωτογραφικές μηχανές και οι δημοσκοπήσεις. Όποιοι έχουν επικαιροποιήσει τα εργαλεία λήψης των δεδομένων, ανάλυσης κλπ. Εκτίμησης, κάνουν α, άλλοι κάνουν β. Άλλοι μετράνε και άλλοι εργάζονται. Εμείς εργαζόμαστε, δεν μετράμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Εμείς το είδατε ότι φτάσαμε στο συνέδριό μας. Μετά το συνέδριό μας έχουμε μπει σε μια διαδικασία παραγωγής έντονα πολιτικής με συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής. Το είδατε με το πρόγραμμά μας. Είδατε την απήχηση του προγράμματος
0: στην έκθεση και της παρουσίας του Προέδρου.
1: Μετά την έκθεση τις μετρήσεις, έτσι συνεχίζουμε, έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι το βράδυ των εκλογών. Μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε, να εκφράσουμε αυτούς που επιλέγουμε. Το Πασόκ, είπαμε, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα προοδευτικής διακυβέρνησης χώρας. Το έχει πράξει, θα το πράξει, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο παρελθόν, θα παίξει με την εντολή των πολιτών και πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να μην έχει γωνίε, να μην στρογγυλοποιεί μάλλον τις πολιτικές, να βάζει γωνίες.
0: Να έχει γωνίες στο πόλεμο.
1: Ναι, να βάζει γωνίες, να ξέρουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και για ποιο λόγο θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Όταν εμείς για παράδειγμα, κύριε Ψύχα, είπαμε 120 δόσεις, η κυβέρνηση μας έλεγε από το 23 μέχρι και την τελευταία φορά, μέχρι και τη ΔΕΘ, ότι είναι δημαγωγία, είναι λαϊκισμός.
0: Ναι.
1: Μετά από 20 μέρες εξαφανίστηκε η δημαγωγία, εξαφανίστηκε ο λαϊκισμός, έγινε ένα εξαιρετικό μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση. Ναι. Βέβαια, με 5,84 επιτόκιο, χωρίς κούρεμα στα επιτόκια, χωρίς κούρεμα στις προσαυξήσεις, να δούμε πόσοι θα μπουν. Δεν είναι η ίδια πρόταση με τη δική μας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελείως διαφορετική. Αλλά θέλω να πω, ήταν δημαγωγία και λαϊκισμός, ήταν λεφτόδεντρα.
0: Ναι.
1: Τώρα τα λεφτόδεντρα τα μεταφτέψαμε κάπου αλλού, τα πήραν από εμάς, τα μεταφτέψαν στην αυλή τους. Εκεί πάντα ευδοκιμούσαν. Απόδειξη ότι τον Ιούλιο έλεγαν ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο δημοσιονομικός χώρος και στη ΔΕΘ ο κ. Πρωθυπουργός παρουσίασε μέτρα 2,2 δις.
0: Άρα λοιπόν, μια ευχή για τη Νέα Δημοκρατία που χθες έχει τα γενέθλιά της και σήμερα το γιορτάζει με γιορτή στην Αθήνα και με πάρτι, θα ήταν τι, να ήταν.
1: Ακούστε,
0: ποια θα ήταν η ευχή σας, ας πούμε.
1: Ευχή έδωσε για τη γιορτή του Πασόκ,
0: ναι,
1: για τα γενέθλια του Πασόκ. Εμείς λέμε ότι το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας χρειάζεται σοβαρά, υπεύθυνα κόμματα, δημοκρατική δομή σε όλη τη χώρα. Αυτό λέμε. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι ο ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Θα δώσουμε τη μάχη μαζί της όπως τη δώσαμε όλα τα χρόνια. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης να πω ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από μονοπρόσωπα κόμματα. Τι είπε ένας συγγραφέας της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Στις 12 η ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον κύριο Βάγγελο Μποστολάκη. Εδώ όλοι τα σχόλια στις εφημερίδες.
1: Ναι, κυριαρχή παντού, τα διάβασα κι εγώ.
0: Το βλέπω ότι ετοιμάζεται, είναι η προσχώρηση. Συνεχίζουμε σε αυτό με αυτή την ένταση, να το πω έτσι, και στη διεύρυνση.
1: Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, στο DNA του έχει τη διεύρυνση. Ο ιστορικός μας ηγέτης, ο Ανδρέας Πανδρέου, έλεγε ότι ο πολιτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ, ο κοσμοτικός χώρος, είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας έως τις παρυφές του ΚΚΕ. Συνεπώς, η προσχώρηση του Ναυάρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, είναι μια θετική εξέλιξη και η συνάντηση με τον Πρόεδρο είναι επίσης μια σημαντική στιγμή σε αυτή την πορεία.
0: Και το βράδυ να πω ότι έχουμε και τους ακροατές ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα δώσει μια συνέντευξη στο Earth News, στην εκπομπή ευθέως.
1: Θα πρότεινα να την παρακολουθήσουμε όσοι μπορούμε. Έχουμε κάτι να μάθουμε, έχουμε να γνωρίσουμε καλύτερα ένα νέο άνθρωπο, έναν Ευρωπαίο πολιτικό, που δεν δημαγωγεί, δεν λαϊκίζει, που δεσμεύεται και που είναι αποφασισμένος ό,τι δεσμεύσεις παρουσιάζουμε να τις κάνει πράξη με την εντολή των πολιτών. Αυτή είναι, αυτός είναι ο Νίκος Θεοδουλάκης, ένας από εμάς. Ξεκίνησε από ένα χωριό από το Ηράκλειο, πέρασε από τα δημόσια σχολεία και έφτασε ως εδώ με τη δουλειά του και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον παρακολουθήσουν και για να μάθουν τη θέση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να γνωρίσουν τον Νίκο Θεοδουλάκη. Αξίζει τον κόπο. Είναι ένας πολιτικός με την εντολή των πολιτών, θα ανοίξει ένα ιστορικό κύκλο και για τους πολιτικούς και για την πολιτική στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρδικασάνη για τη συνομιλία. Καλή δουλειά σήμερα και αύριο εδώ στη Λάρισα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με ιδιαίτερη χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε για τις περιοδίες. Αλλάξαμε λίγο την σειρά σήμερα της εκπομπής, γιατί ο άνθρωπος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, ξεκινάει το πρόγραμμά του. Στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε τα σχόλιά μας, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων περιφερειακό με τίτλους ειδήσεων μέχρι στις 9.30 ακριβώς και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα τα 9 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ αυτών και ο στρατιωτικός από τη Λάρισα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ένας από τους δύο αρχηγούς της οργάνωσης που έφερε από το εξωτερικό το know-how της απάτης. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών Τρικάλων, ύποπτο όχημα για την παράσταση και τον θανάσιμο τραυματισμό 47χρονων την περασμένη εβδομάδα στον περιφερειακό οδικό άξονα στο ύψος του υπεραστικού σταθμού ΚΤΕΛ Τρικάλων. Αίτηση ακύρωση περιβαλλοντική άδεια για τη δημιουργία ολικού πάρκου στη θέση Καζάρμα εκδικάζεται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συναγερμό στο μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα, όταν 50χρονο αλληλεξιδωτή πλαγιά έπεσε σε δύσβατο σημείο σε δασική περιοχή του Κόζιακα. Ο άνδρα, κατά την πτώση του, εγκλωβίστηκε στα κλαδιά δέντρου σε σημείο με ιδιαίτερη δυσκολία πρόσβαση, ενώ στήθηκε η επιχείρηση διάσωσή του από την 8η ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων και το κλιμάκιο τη πύλη. Στο 37,2% είναι η αποκατάσταση των δρόμων στους Δήμους Βόλου, Ζαγοράς, Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρίγα Φεραίου 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Υπουργός, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε 114 από τα 293 σημεία, ενώ η πρόοδος στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας Βόλου φτάνει το 32%. Στη Λάρισα σήμερα και αύριο κλιμάκιο του Πασό Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη για σειρά επαφών με θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της παραγωγικής και κοινωνικής ζωής με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες γονέων νηπίων του 2ου και 4ου νηπιαγωγείου Λασσόνας για τις συνθήκες υγιεινής ασφάλειας και καταλληλότητας των χώρων στέγασης και προαυλισμού των παιδιών. Γονείς 8 μαθητών που φοιτούν στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Καρδίτσας και διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα Γνανδερού διαμαρτύρονται για τη μη κάλυψη των μαθητικών δρομολογίων μέσω της περιφέρειας Θεσσαλίας. Φωτιά έβαλαν άγνωση στο παρεκκλήσι των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνη στον Αμπελώνα, η οποία έκαψε εικόνα, σταυρό και ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα, αλλά και αγιογραφίες. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην Αργυθέα και ειδικότερα κοντά στο χωριό Καταφύλι. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Νέους αγωγούς σύντρευσης μήκους 25,6 χιλιόμετρων και συστήματα ελέγχου παροχής πίεσης προβλέπει έργο 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Νεάπολη του Βόλου. Στόχος, λιγότερες απώλειες νερού και καλύτερη υδροδότηση το καλοκαίρι. Έγκυρη έναρξη και σταθερά δρομολόγια στη γραμμή Βόλος-Σκιάθος με τη Λιγχίος ζητούν οι τουριστικές φορείς της Χίου για την επόμενη τουριστική περίοδο, υπενθυμίζοντας την κοινή δέσμευση 2 εκατομμύρων ευρώ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Περισσότερες διανυκτερεύσεις και τουρισμό όλες τις εποχές επιδιώκει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σκοπιμότητά του. Πικροτοφορία κατά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα διοργανώνει την Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ αύριο 3 στις 18.30 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Βόλου. Εκατοντάδες Λαρισαίοι έτρεξαν χθες στο 10ο επετειακό μαραθώνιο για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα. Ο φετινός αγώνας ήταν αφιερωμένος στα παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Λαμπρά εγγένεια το περασμένο Σάββατο για την αναχαινισμένη πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου στην Αγία Μονή Τρικάλων και την αποκάλυψη του γλυκτού προς τιμήν του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή με δωρεά της εταιρείας Όμηρος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος εκπομπής. Συνεχίζουμε. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Πέντε Οκτωβρίου, μπήκαμε στον Οκτώβριο. Δυναμικά, με την ψύχρα, όπως είπαμε, να είναι αισθητή και τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Φθινοποράκι, ωραίο. Ο Αγγέλης Βουλγάρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Θα δούμε τι γράφουν σήμερα.

Πάμε στα νέα, δεν κυκλοφορούν σήμερα πρωινές εφημερίδες. Έτσι, ξεκινάμε από τα νέα. Ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο. Ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες. Τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρούμπιο, έρχεται αύριο, Τρίτη, αύριο βράδυ. Φτάνει στην Αθήνα, την Τετάρτη έχει τις επαφές και τις συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θα υπογραφούν και κάποιες συμφωνίες, θα γίνουν και συζητήσεις. Όπλα, έτσι, όπλα, όπλα. Η ελληνική πλευρά θα θέσει το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία. Ενώ αναμένεται να εκφραστεί και η απόλυτη στήριξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρέσβη, την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων με αφορμή δημοσιεύματα από την Wall Street Journal αρχικά και τους Financial Times για τα όσα είπε σε ένα ιδιωτικό δείπνο ενώπιον του κυρίου Παπασταύρου για την δυνατότητα του αμερικανικού παράγοντα να αλλάζει κυβερνήσεις και να ρίχνει κυβερνήσεις κτλ. Κτλ. Με αφορμή εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα διοργανώνει μια σειρά από συγκεντρώσεις ενάντια στην επίσκεψή του και οι φορείς που πρόσκεινται στο ΚΚΕ. Την Τετάρτη έχουμε και παρθυσσαλικό συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα. Παρθυσσαλικό συλλαλητήριο που θα γίνει στη Λάρισα, στη κεντρική πλατεία, στις 7 το απόγευμα. Στα άλλα θέματα από την εφημερίδα Τα Νέα. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση. Ισπανία, πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Και Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Στην Ισπανία, να πούμε ότι αναμένεται σήμερα διάγγελμα του Πρωθυπουργού του κ. Σάντσες. Ένα διάγγελμα που έρχεται μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι εκτιμήσεις των Ισπανών δημοσιογράφων από ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι ίσως έχουμε προκήρυξη εκλογών. Σε λίγη ώρα αναμένεται το διάγγελμα του Ισπανού Πρωθυπουργού. Έχουν φουντώσει τα σενάρια περί πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Είχαμε αντιδράσεις στον απόϊχο της έξωσης της 87χρονης της Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Τα παρακολουθήσατε. Έφερε η κυβέρνηση ένα πλαίσιο για τη στεγαστική κρίση το οποίο απορρίφθηκε από την Βουλή και φαίνεται ότι ο Σάντζες πάει, σκέφτεται τουλάχιστον, να προκηρύξει πρόορες εκλογές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από τα νέα πάμε στην απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το Δίνε Ξαμερτίν, για τον Αντώνη Σαμάρα το σχόλιο της εφημερίδας. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Κουρτάκης δεν διαψεύει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Σάμπερτσμα ενότητας από τον Κυριάκο, υπερήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες μας. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Το θέμα που λέγαμε πριν με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Εγώ και ο Τραμπ εκτιμούμε τον καθοριστικό ρόλο της στην περιοχή και την Ελλάδα. Επίσης, φοβητική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία.
Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον κύριο Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον μπάζωμα των Τεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε, περιέργως σε αυτή τη φάση θα το επαναφέρει στο κρατήριο. Επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δις ευρώ και μπλόκο στην Κίνα. Η Ουάσιγκτον κλείνει όλα τα θέματα εν ώψη αποχώρησης Μητσοτάκη, αναφέρει η εφημερίδα, αναλυτικά το πακέτο όπλων και συστημάτων που για αεροσκάφη και ελικόπτερα. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες η απόψινή εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο. Η εγκύκλωση με τις πίσιμες οδηγίες για το φετινό χειμώνα. Η Κρήτη μετράει τις πληγές της. Καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές. Εφημερίδα Εστία. Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Ο Μητροπολίτης κύριος Γαβρίλ, ο καθηγητής κύριος Ιωαννίδης και ο διδάκτορ κύριος Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδος. Επίθεση Σαμαράγια, Σκόπια, Κιμήλια και Μπάζωμα. Είχαμε νέα παρέμβαση χθες από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, κατά της κυβέρνησης. Δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει προοπτική επαναχώρησης από την πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να κάνει κόμμα, κάτι που είχαμε τρέχαν σχόλια το τελευταίο διάστημα, ότι μήπως ο κύριος Σαμαράς τελικά δεν θα κάνει κόμμα γιατί δεν ξέρω εγώ, δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις κτλ. Το αντίθετο φαίνεται σε ό,τι αφορά την πρόθεσή του. Και με αφορμή τις χθεσινές παρεμβάσεις ενισχύεται αυτή η άποψη ότι είναι κοντά στη δημιουργία κόμματος. Ή τέλος πάντων ότι θα κάνει κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Σε υπόλοιπα θέματα, Δάνδιας, αν δεν ήταν ο Καραμαλής δεν θα είχα μπει στην πολιτική. Και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της άμυνας και η νέα εποχή των drones. Εφημερίδα των Συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Η Νέα Δημοκρατία ετών 52 με σημαία τη λαϊκή δισκαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα παρευρεθώ στην εκδήλωση. Κώστας Καραμαλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Διήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Πώς το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει ιδιοκτήτη. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο ο υπέξης των Ηνωμένων Πολιτειών, Λούλα Ντα Σίλβα, το κοινωνικό θαύμα της Βραζιλίας. Επίσης, Κρήτη, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκτεταμένη ζημιά σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Ουκρανία, σοκ στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα στις γέφυρες του Δνίπερου. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες. Εφιάλτη για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Γεντίκουλε, Τσίπρας, ιστορική μνήμη ενοχλεί κάποιους ακόμα και σήμερα. Και Φυσός ποταμός, αναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση. Προειδοποίηση Ρουμπινή, φόβη για παγκόσμιο συστημικό κράχ λόγω χρέους και ενεργειακής κρίσης. Τα σχολιάζαμε την Παρασκευή αυτά, θυμάστε την περασμένη εβδομάδα. Πάμε στο μανιφέστο. Το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μιχελογιαννάκη. Μετά το τουρ σε 4 κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη.
Νέα Δημοκρατία ετών 52, από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μεγάλη διαδρομή της φιλελεύθερης παράταξης που διατρέχει την πολιτική ιστορία της μεταπολίτευσης. Και χάος στην Ισπανία, μαζικές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση που βαθαίνει. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου.

never was.

Λοιπόν, είδαμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία που σήμερα γιορτάζει, επαναλαμβάνω, τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Χθες ήταν η επίσημη ίδρυση, 4 Οκτωβρίου. Σήμερα έχουμε την εκδήλωση στην Αθήνα, στο παλιό αμαξοστάσιο του Οργανισμού Συγγενειών. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Το βράδυ έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στο Earth News και στην εκπομπή Ευθέως, εκεί στις 10, νομίζω, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Ακούσατε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, επικεφαλής γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, επικεφαλής κλιμακίου στελεχών του κόμματος που περιοδεύει σήμερα και αύριο στη Λάρισα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν να εντάσσονται σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα βουλευτές που έχουν παραιτηθεί από την έδρα τους. Το σχολιάζουμε γιατί μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, πρώην βουλευτής Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος συνεχίζει την έντονη πολιτική δραστηριότητα με την ιδιότητα του Προέδρου του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας. Άρα λοιπόν, ίσως στο επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε την ένταξη των πρώην βουλευτών Καραμέρου και Δίκογλου Κόκαλη και της κυρίας Κατερίνας Νότοπούλου. Υπάρχουν 13 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί σιγά σιγά φαίνεται, κάποιοι από αυτούς, ότι θα διαβούν την πόρτα της Αμαλίας.

Έχουμε μπει σε καθαρή προεκλογική δραστηριότητα. Το αντιλαμβάνεστε από την δραστηριότητα των τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Βομβαρδίζουν τα δημοσιογραφικά mail με σκέψεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις, συναντήσεις. Αρχές Οκτωβρίου και πάμε για εκλογές. Σύμφωνα με την γενική εκτίμηση, εκεί περί την άνοιξη, Απρίλιο, Μάιο, έχουμε δρόμο, έχουμε δρόμο. Στις 12 η ώρα η συνάντηση του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άβαρχο Αποστολάκη. Όλα δείχνουν. Είναι μια συνάντηση με την οποία θα ανακοινωθεί επισήμως η ένταξη του κυρίου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, πιθανότατα υποψήφιος σε κάποιες από τις εκλογικές περιφόρειες του Πειραιά, ίσως στην Αλφα Πειραιά.

Και όλα αυτά σε ένα κλίμα ιδιαίτερα βαρύ για την οικονομία. Δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση που χτυπάει, που το εισόδημα των νοικοκυριών. Έχουμε και την άλλη κρίση που προκάλεσε. Αυτή που προκαλείται, φαίνεται ότι είναι διγενέστη, στην κρίση των ομολόγων.

τα δούμε, θα τα δούμε. Έχουμε μπροστά μας αρκετά. Και βεβαίως να επαναλάβουμε μια εξίσου σημαντική είδηση, είναι ότι στις 10 η ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, 10 η ώρα Ελλάδος, έχουμε διάγγελμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, του κυρίου Σάντζεθ. Όλα δείχνουν, πολλά δείχνουν μάλλον, ότι ίσως πάμε στη διενέργεια προώρων εκλογών στην Ισπανία. Στον απόϊχο της απόρριψης του νομοσχεδίου για τη στεγαστική κρίση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στο πολιτικό ημερολόγιο. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή εβδομάδα. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με ενδιαφέροντα θέματα από όλη τη Θεσσαλία. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου, Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής. Πρέπει να αποζημιωθούν εξ ανάγκης και νόμου υποχρεωτικό. Τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι μεγάλη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι καταστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε ούτε ζωοτροφές ούτε γάλα να πάρουν. Το μεγάλο πρόβλημα του νερού αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, αφορούσε 3 ορεινά χωριά με 2.500 κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν ο στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κυφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Θηβών. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οι αλλοί στον Πειραιά, οι οποίοι βρίσκονται σε επανελλαδική κινητοποίηση για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κινητοποίηση πραγματοποιούν και οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν αποκλείσει την Ιχθυόσκαλα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμαν, στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφηξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπι θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει και συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, τοπική ώρα 10 Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε στο γραφείο του, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη προώρων εκλογών. Ο καιρός. Γενικά έθυρος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροατρίες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, 278η ημέρα του έτους, κατά την οποία ο ήλιος ανέκλαισε στις 7:22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:03 πρώτα λεπτά. Σήμερα επίσης που γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή λοιπόν, σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Και μιας και λέω γιορτή ή επέτειο, να πω με την ευκαιρία ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού και ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία, καθώς μέχρι και τις 12 είμαστε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που ακούτε. Η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, με εναλλαγή ανά εβδομάδα της σκυτάλης συντονισμού, που για αυτή την εβδομάδα έχει αναλάβει η ΕΡΤ Βόλου, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαι σήμερα μαζί με τη Μάνια την Κουσιάρη από την ΕΡΤ Λάρισας, με τη Δώρα τη Μήτρα από το στούντιο της ΕΡΤ στην Καρδίτσα και με τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο από το στούντιο της ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Και βέβαια θα είμαστε μαζί και με τους τεχνικούς μας, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης από τον Βόλο. Και σε λίγο θα μάθουμε και τον ομόλογό του, μάλλον θα το μάθουμε πολύ πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι ότι ναι, ο Βούλγαρης από την Λάρισα, μου λέει η Μάνια η Μπουσιάρη, είδα ότι πληκτρολογούσε. Βαγγέλης, ναι, συγγνώμη, διάβαζα απλά ό,τι έβλεπα. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, σαφώς. Η τεχνική μας λοιπόν, ενώ τη μουσική έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου. Κατά τα λοιπά, και ρίχνω εδώ μια ματιά στον καιρό, ο οποίος έχει φτιάξει, έτσι, έχει στρώσει όπως λέμε ο καιρός. Εντάξει, δεν αναφερόμαστε στο τι έγινε στην Κρήτη, η Κρήτη η οποία βίωσε ημέρες και καταστάσεις που βιώσαμε εμείς πριν από 3 ακριβώς χρόνια με τον Ντάνιελ και τον Ηλία, φίλες και φίλοι. Βέβαια οι άνθρωποι εκεί σήμερα βρίσκονται στην ακριβώς επόμενη μέρα, που σημαίνει ότι σήμερα θα αρχίσει η ακριβής καταμέτρηση των ζημιών. Το τι άφησε στο πέρασμα της αυτή η τριήμερη κακοκαιρία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά όμως εμάς την Θεσσαλία, βλέπω ότι στο Βόλο σήμερα θα έχουμε μια ημέρα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της και με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Λάρισα, αυτή την ώρα, 18 λέει στο Βόλο αυτή την ώρα, δηλαδή πλησιάζει να πιάσει την μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, ενώ αυτή την ώρα στη Λάρισα η θερμοκρασία, διαβάζω στη σχετική εφαρμογή, είναι 14 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί Κελσίου υποσκιά πάντα, ενώ θα φτάσει τους 25 κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με πολύ χαμηλή ελάχιστη θερμοκρασία, δηλαδή 7 η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λάρισα σήμερα. Στα Τρίκαλα επίσης 7 η ελάχιστη, με 26 τη μέγιστη, και αυτή την ώρα 14.

0: 4 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και στην πόλη της Καρδίτσας, όπου οι ελάχιστοι είναι στους 6 βαθμούς Κελσίου και οι μέγιστοι στους 24. Αυτά εν συντομία. Λοιπόν, είχαμε αλλαγή. Τι είπαμε, Βαγγέλη Βουλγαρή. Λοιπόν, διορθώστε. Δημήτρη Τσολάκη με ενημερώνει τώρα, μόλις άλλαξαν, έτσι, πήρε σκυτάλι ο Δημήτρης, ο Βαγγέλης μάλλον από τον Δημήτρη. Καλημέρα και στους δύο, εγώ θα ευχηθώ και θα πάω ευθύς αμέσως στην Μάνια την Κουσιάρη, να πω και εκεί την πρώτη καλημέρα.
1: Είδες τι μου κάνουν.
0: Τι σου κάνουν.
1: Με εξαπατούν.
0: Αυτό. Λοιπόν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κατέβασες τα μάτια για να γράψεις και έγραφες.
1: Και εμφανίστηκε άλλος.
0: Και με το που ανέβασες τα μάτια πάνω, ξέρεις, έριξες τη ματιά σου πάνω, βλέπεις Τσολάκη.
1: Έτσι, κατάλαβες. Μου κάνουν φάρσες.
0: Μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα.
1: Λοιπόν, δεν είχε αφήσει το πόστο του Βαγγέλης Βούλγαρης. Το άφησε όμως εν πλώ. Και έτσι ανέλαβε καπετάνιος ο Δημήτρης Τσολάκης για σήμερα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς μια ομάδα είμαστε. Καλημέρα και από τη Λάρισα. 16 λέει το δικό μου κινητό η θερμοκρασία τώρα. Δεν έχει πολύ σημασία αν είναι 14, 15, 16. Το πρωί έχει ένα αρκετό έτσι έντονο κρύο που φεύγουν τα παιδιά για το σχολείο. Και εγώ από πίσω σε Ελληνίδα μάνα ζακέτα να πάρεις. Δεν παίρνει κανείς, δεν ακούει κανείς τίποτα. Θα με σκάσουν, το καταθέτω δημοσίως. Δεν φοράνε ζακέτες τώρα, το ξέρεις αυτό.
0: Τι φοράνε?
1: Όχι, το φούτερ μόνο.
0: Κατευθείαν μπουφάν.
1: Και όταν έρθει η ώρα, κάποιο μπουφάν μάλλον.
0: Ναι, ναι,
1: ελπίζω,
0: τώρα που το
1: φαντάζομαι.
0: Λες, το έχω και εγώ με το μικρό, δεν είναι τόσο μικρό, μα είναι 19 ο μικρό. Αλλά όντως.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή το έχει αυτό. Θα φορέσω μπλούζα, παιδί μου, ξέρω εγώ, φάρει και το χειμώνα ακόμη, μα φοράω φούτερ.
1: Τα λαιμά σου, παιδί μου, μην τα είσαι εκτεθειμένα.
0: Α, όχι, δεν έχω τέτοια. Όχι, δεν είχα ούτε.
1: Αχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Στους 25 θα φτάσει η μέγιστη σήμερα. Έτσι θα είναι η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες. Καλά για μας που δεν μας αρέσει η ζέστη. Ελένη μου, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είναι, εντάξει. Εντάξει, όχι. Εγώ ξέρεις τι φοβόμουν. Ο Σεπτέμβριος από τις 10 και μετά ήταν παρά, είχε και βροχούλες και συννεφιές και πτώση της θερμοκρασίας.
1: Ήταν λίγο τσαχπίνης.
0: Και φοβόμουν να μην μπει και ο χειμώνας έτσι με αυτές τις ταχύτητες.
1: Δεν ξέρω, πάντως εγώ πέρυσι δεν θυμάμαι να έκανε χειμώνα βαρύ έτσι.
0: Όχι, δεν έκανε. Όχι, βέβαια. Όχι, ναι. Βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Τι ήθελα να πω. Το έλεγες για τις καταστροφές στην Κρήτη και για τις νεροποντές, τις πλημμύρες, τους χυμάρους, τις εικόνες με τις κατολιστήσεις, τα αυτοκίνητα να παρασύρονται. Οικίες εικόνες εμάς εδώ, πάρα πολύ. Και πραγματικά νομίζω ότι όλοι σκεφτήκαμε τα δικά μας πριν από πόσο, 3 χρόνια έχουν περάσει. 3 χρόνια.
0: 3 ακριβώς.
1: Ναι. Ένα νεκρό έχει η Κρήτη. 17 είχαμε στη Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία.
1: Ναι. Και έβλεπα και μια παρουσίαση, υπάρχει και στους τίτλους σήμερα, από τον κύριο Δήμα για την πρόοδο στις εργασίες μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν τα δύο φαινόμενα,
0: ναι,
1: αυτά. Έχουμε
0: μετά
1: ακόμα δρόμο.
0: Μετά ήταν στο πλαίσιο της μιας ημερίδας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε, ναι, στην Αργαλαστή το Σάββατο. Και παρουσίασε ακριβώς την κατάσταση των έργων αυτή τη στιγμή 3 χρόνια μετά που...
1: Στο 37,24% λέει αποκατάσταση δρόμων στους δήμους Βόλου, Αγοράς, Μουρασίνου, Τίου Πιλίγου και Ρήγα Φεραίου. Καταλαβαίνεις τώρα έτσι που είμαστε. 114 από τα 293 σημεία είναι οι παρεμβάσεις ολοκληρωμένες. Η γραμμή Λάρισας Βόλου ακόμα στο 32% λέει. Αλλά έχω και την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, ότι και η γραμμή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε τώρα να λειτουργεί κανονικά και με πλήρες έτσι το δρομολόγιο με τις αμαξοστοιχίες, πάλι είμαστε στις 2 και 2 την ημέρα. Δεν έχει ακόμα δοθεί σε κυκλοφορία κανονικά ούτε αυτή η βασική γραμμή.
0: Ναι, ήθελες κάτι να συμπληρώσεις?
1: Όχι, όχι. Έχουμε... 997 οδικά σημεία έτσι χρειάζονται παρεμβάσεις και έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με τον κύριο Δήμα τα 391 από τα 997. Θέλω να πω ότι και η καταστροφή ήταν τεράστια και ασθμένουμε για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Μεγάλα. Άλιστα. Και σοβαρά αποτυπώματα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, αυτό που λες, οι εικόνες που είδαμε από την Κρήτη, τουλάχιστον σε εμάς τους Θεσσαλούς, έγραψαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό που λένε ξένος πόνος άπονος ισχύει. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, αν δεν το έχεις βιώσει, μπορεί να συμπάσχεις, αλλά δεν το νιώθεις όπως συμβαίνει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Mm. Αλλά όταν το έχεις ζήσει.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ναι. Και ξέρεις, τώρα καταλάβαινα πώς μπορεί να έβλεπαν αυτές τις εικόνες από τη Θεσσαλία, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη.
1: Με μια αποστασιοποίηση φυσιολογική.
0: Που έξω ο καιρός ήταν με ήλιο, ξέρεις, χαρά Θεού κλπ. Πώς το βλέπει ο απ' έξω, που ναι μεν λέει ο, αλλά είναι σαν να παρακολουθεί συχνά
1: ταινία.
0: Κάτι,
1: ναι.
0: Μπράβο, σαν
1: ναι,
0: ναι. Να ξανά.
1: Αυτή η αποστασιοποίηση, η οποία λογική είναι, άμα δεν το έχεις στον τόπο σου και άμα δεν το έχεις στους ανθρώπους σου, δεν μπορείς το καταλάβεις.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε, συνεχίζεται η δίκη mm-hmm. για τα Τέμπη, η δίκη για τον Βασίλειο Μάγκο, των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανισμό του, επίσης συνεχίζεται στην Καρδίτσα, όμως είναι πολλά τα θέματα που έχουμε να δούμε, πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Λοιπόν, να σου μαρτυρήσω εδώ από την Ελπίδα που παρακολουθεί.
0: Έλα, πες, είναι στη δίκη.
1: Ναι, είναι στη δίκη. 36η δικάσιμο σήμερα, νέες καταθέσεις συγγενών και θυμάτων. Πρώτος καταθέτει ο Λυσίμαχος Παπάζογλου, πατέρας του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος μίλησε, λέει, αρχικά για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο, τονίζοντας ότι ήταν γνωστές οι ελλείψεις συστημάτων ασφαλείας και σε γνώση των Υπουργών Μεταφορών. Αναφέρθηκε στην πυρόσφαιρα, στο ότι δεν γνωρίζουμε τα αίτια που την προκάλεσαν και απέρριψε την εκδοχή να ευθύνονται τα έλαια σιλικόνης. Για λάθη στις αρχές στο πεδίο τις πρώτες ώρες, μίλησε επίσης ο κύριος Παπάζογλου μέχρι αυτή την ώρα, αλλίωση του χώρου και κατηγόρησε τις ανακριτικές αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε τα θέματα αναλυτικά στη συνέχεια. Έχουμε να δούμε θέματα που αφορούν τους ελέγχους Bedwatch, οι οποίοι επεκτείνονται. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας διατροφολόγο, καθώς επεκτείνεται και στον κλάδο
1: αυτός
0: αυτό.
1: Ο έλεγχος, Ελένη, είναι ψηφιακός έλεγχος, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιάνει διαδικτυακά τι παίζει σε φάση ευεξία και καλά ή και σωστά, δεν ξέρω.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Γενικότερα το θέμα θα το δούμε επίσης για τους ιατρικούς ελέγχους. Θα έχεις κοντά σου τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισσας στη συνέχεια. Με το ενεργειακό θα ασχοληθούμε. Με τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία θα ασχοληθούμε. Γενικώς θα ασχοληθούμε με πολλά θέματα προγραμματισμένα και ό,τι άλλο προκύψει βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για την ώρα πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Όπως λέγαμε και πριν με τη Μάνια, φίλες και φίλοι, οι έλεγχοι του MedWatch επεκτείνονται μεταξύ άλλων και στο χώρο των διαιτολόγων, διατροφολόγων, ανοίγοντας έτσι μια συζήτηση που μας αφορά όλους άμεσα. Δεν αφορά δηλαδή μόνο τον κλάδο, αλλά αφορά γενικά όλους μας. Πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν και που ελπίζουμε να απαντηθούν μέσα από τους ελέγχους αυτούς που γίνονται, και ελπίζουμε η έλεγχη αυτή να μην είναι παροδική και σπασμωδική με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη. Παραδείγματος χάρη, ποιος έχει δικαίωμα τελικά να παρέχει διατροφικές συμβουλές? Για μας που απευθυνόμαστε σε κάποιον, πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο επιστήμονας, ποιος είναι ο ειδικός και ποιος είναι αυτός που ενδεχομένως απότερος σκοπός του είναι να μας παραπλανήσει? Και αυτό μέσω του διαδικτύου είναι κάτι που δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει, έτσι. Και μιας και αναφέρθηκα στο διαδίκτυο, είναι γεγονός και το βλέπουμε όλοι όσοι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, ότι το θέμα διατροφή είναι ένα πολύ δημοφιλές περιεχόμενο στα social media. Έτσι, influencers, βλέπουμε να δίνουν συμβουλές, ακόμη και να προωθούν συμπληρώματα διατροφής, δίαιτες και όλα και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν θα πω εγώ περισσότερα, γιατί έχουμε καλέσει να συζητήσουμε μία ειδικό για το σκοπό αυτό, την πρώην πρόεδρο της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Θεσσαλίας, την κυρία Νότα Μπλούχου. Καλημέρα σας, κυρία Μπλούχου, και καλή εβδομάδα εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ήταν αναμενόμενο, δηλαδή το περιμένατε? Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το γεγονός ότι οι έλεγχοι αυτοί τελικά φαίνονται να επεκτείνονται και να διευρύνονται και να καλύπτουν πάρα πολλούς τομείς και κλάδους, μεταξύ των οποίων και τον δικό σας.
1: Μετά τα τελευταία γεγονότα, όπως πολύ καλά έτσι τα παραθέσατε, ήταν αναμενόμενο και είναι έλεγχοι οι οποίοι θα επεκταθούν και σε άλλους κλάδους επαγγελματιών υγείας, στο δικό μας, σε ψυχολόγους, φαντάζομαι σε φυσικοθεραπευτές κτλ.
0: Ήταν αναμενόμενο και ήταν και ζητούμενο για σας?
1: Ήταν και ζητούμενο, θα σας πω ακριβώς τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ζητούμενο είναι να γίνονται έλεγχοι και ήταν και απέτηση των συλλόγων και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αλλά και για την εξασφάλιση των δικών μας μελών, που είναι πολύ βασικό, γιατί για να ξεκαθαρίσουν λίγο η αμνία από τα ερήφια. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως θέλω να πω ότι, όπως πολύ καλά το είπατε, ότι δεν φτάνει μία πλατφόρμα για να γίνονται έλεγχοι. Είναι ουσιαστικό μεν, αλλά δεν μπορείς να μεταθέσεις την ευθύνη στον πολίτη. Ο πολίτης και αυτός έχει υπευθυνότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει να γίνονται περισσότεροι και ουσιαστικότεροι έλεγχοι και όχι μόνο μία σάρωση μέσα από μία πλατφόρμα, η οποία όμως θα ξαναπώ ότι είναι ένα ουσιαστικό βήμα, αρκεί όπως είπατε να μην είναι σπασμωδικό και να μην είναι βραχυπρόθεσμο.
0: Όταν λέτε να γίνονται έλεγχοι, εννοείται από φορείς,
1: έτσι? Από τις υπηρεσίες υγείας, έτσι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι παλαιότερα, να ξέρετε ότι ήταν υποχρεωτική η έλεγχη από τις υπηρεσίες για να μπορέσει κάποιος να λειτουργήσει το χώρο του. Τώρα, με τα τελευταία δεδομένα, κατατίθεται, ακούτε και κουβούνι, γιατί βρίσκομαι στο χώρο,
0: στο χώρο εργασίας σας,
1: του γραφείου εν ώρα εργασίας.
0: Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο.
1: Τώρα πλέον κατατίθενται ηλεκτρονικά τα όποια απαραίτητες έτσι προϋποθέσεις υπάρχουν και τα απαραίτητα έγγραφα και γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να παρανομήσουν να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια και ευελιξία.
0: Μάλιστα. Έχετε μια εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να έχουν παρισφρήσει άτομα που παρανομούν στο χώρο σας, παράτυπα, είναι μια εικόνα, να πω συνηθισμένη, δεν θα πω συνηθισμένη, δεν είναι σωστή λέξη.
1: Όχι, θα πείτε συνηθισμένη, δυστυχώς.
0: Να το πω.
1: Λέω,
0: α,
1: έχει, βέβαια.
0: Νόμιζα μήπως είναι υπερβολικό, αλλά για πείτε όχι. Μου.
1: Έχει γίνει καθεστώς όλη της κατηγορίας, σύμβουλος διατροφής. Δεν ναι. υπάρχει τίτλος. Η λέξη σύμβουλος διατροφής σημαίνει μη τυχιούχος με άδεια άσκηση επαγγέλματος άνθρωπος. Diet coach, health coach και ένα σωρό influencers που βγαίνουν και μάλιστα επιτίθενται με πολύ πιστικό λόγο και με ανυπόστατες έτσι θεωρίες και μελέτες και τα λοιπά και τα λοιπά στο διαδίκτυο και σας πληροφορώ ότι παρασύρουν πάρα πολύ κόσμο. Δεχόμαστε στα γραφεία μας και όχι μόνο ανθρώπους που έχουν υποστεί σοβαρές συνέπειες. Γιατί η διατροφή δεν είναι μόνο ένα αδυνάτισμα που ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ενέχονται σοβαροί κίνδυνοι για την, όσον αφορά την υγεία των διαιτώμενων. Όσο δε μάλλον όταν έχουμε διαιτώμενους οι οποίοι χρήζουν ειδικών έτσι, συμβουλών γιατί υπάρχουν
0: παράγοντες υποκείμενοι.
1: Ναι, που... παθολογικές καταστάσεις παράλληλα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει ο πολίτης, είναι υποχρεωμένος ο κάθε συνάδελφος να αναρτεί σε εμφανές σημείο στο χώρο του το πτυχίο του και την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Είμαστε υποχρεωμένοι. Χρόνια τώρα, αλλά είναι υποχρεωμένοι. Όπως είμαστε υποχρεωμένοι να το επιδεικνύουμε κάθε φορά που ζητείτε.
0: Αυτό όταν παρόλα... υπάρχει ένα, συγγνώμη που σας διακόπτω, όταν υπάρχει ναι, ναι. κάποιος φυσικός χώρος. Όταν δεν υπάρχει κάποιος φυσικός χώρος και ο άλλος δραστηριοποιείται μέσα από το διαδίκτυο και τα social media. Εκεί τι πρέπει να αναζητήσει, δηλαδή ο... αυτός που μπαίνει μέσα και θέλει να δυνατήσει, τώρα λέω το εντάξει, ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: ή οτιδήποτε άλλο, να ζητά μια συμβουλή και βλέπει ότι του τη δίνει ο χι γνωστός influencer. Εκεί πώς μπορεί να προστατευθεί?
1: Πρώτα-πρώτα, θα το πω και παρόλο που μπορεί να ενοχλεί κάποιος, υπάρχει προσωπική ευθύνη. Εσείς θα εμπιστευόσασταν έναν άνθρωπο του διαδικτύου για να αντιμετωπίσετε τη διαχείριση του σωματικού σας βάρους ή ενός προβλήματος υγείας? Mm-hmm. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Ένας νοήμων άνθρωπος δεν θα το έκανε ποτέ. Δεύτερον, η πλατφόρμα αυτή που αρχίζει και επεκτείνεται σε όλα τα επαγγέλματα υγείας δίνει τη δυνατότητα να αρχίσουν να σαρώνονται τέτοιες καταστάσεις.
0: Το MedWatch που λέγαμε πριν, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί η MedWatch. Τρίτον, ο ίδιος ο πολίτης όταν βλέπει κάτι το οποίο τον ξενίζει ή τον προβληματίζει να απευθύνεται στους συλλόγους για να μπορεί ο ίδιος ο σύλλογος να το αντιμετωπίζει πλέον δικονομικά.
0: Αυτό ήθελα, θέλω λίγο να σταθούμε εκεί. Εσείς ως σύλλογος έχετε δεχθεί καταγγελίες από πολίτες και ποια είναι συνήθως τα παράπονα που φτάνουν σε εσάς και ποια είναι η διαχείριση αυτών των παραπώνων από εκεί και μετά, δηλαδή ποια είναι τα βήματα? Καταγγέλω στο σύλλογο, ο σύλλογος κάνει τι?
1: Καταγγέλω στο σύλλογο, ο σύλλογος σε εμάς δεν χρειάζεται παράβολο, ποτέ δεν υπήρξε το πρόβλημα του παραβόλου. Καταγγέλλεται στο σύλλογο, ο σύλλογος δημιουργεί μία καταγγελία, φτιάχνει μία καταγγελία η οποία αποστέλλεται στα κατατόπους, στα παραρτήματα του υγειονομικού ελέγχου σε κάθε νομό. Είναι υποχρεωμένη η υγειονομική ομάδα να κάνει έλεγχο στο συγκεκριμένο άτομο, στο συγκεκριμένο χώρο και είναι υποχρεωμένοι να το ξέρουν όλοι αυτό, να απαντήσει το υγειονομικό στο σύλλογο τι βρήκε.
0: Έχουν γίνει καταγγελίες. Εσείς πόσες...
1: Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες.
0: Έχουμε έναν αριθμό να μου πείτε μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα καταγγελιών που έχουν γίνει?
1: Αριθμό δεν μπορώ να σας πω. Αυτό που σίγουρα όμως μπορώ να σας πω για να λέμε και τα θετικά, ναι, ότι στο νομό μας που έχουν γίνει πολλές καταγγελίες, τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο, οι καταγγελίες αυτές έχουν αντιμετωπιστεί και άμεσα. Δηλαδή είμαστε από τους νομούς που έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά, τουλάχιστον στο δικό μας κλάδο.
0: Ποια είναι η αντιμετώπιση σε αυτές τις περιπτώσεις? Κλείσιμο του παράνομου.
1: Η πρώτη αντιμετώπιση είναι σίγουρα γίνεται μία σύσταση και επιβάλλεται, να επιβάλλονται άμεσες κυρώσεις. Από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι το συγκεκριμένο άτομο συνεχίζει να παρανομεί, από εκεί και πέρα μπορεί να είτε πάμε σε κλείσιμο του χώρου, δηλαδή σε διακοπή της λειτουργίας του χώρου, ή κινούμαστε και δικαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς, ναι, να ξέρετε ότι πάρα πολλά μετά το 19, πάρα πολλές πράξεις που πριν είχαν έχουν γίνει πλημελήματα. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κενό της νομοθεσίας που θα πρέπει να την, θα πρέπει έτσι λίγο να την ξαναδούμε συνολικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η συνάδελφος η Μάνια Γκουσιάρη θέλει κάτι να σας ρωτήσει από τη Λάρισα. Μάνια, μου το έχεις θέσει το
2: ερώτημα. Ναι, ναι, το θέσω και απευθείας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Αναρωτιέμαι για το εξής. Οι διαιτολόγοι έχουν το δικαίωμα να έχουν στο χώρο τους μηχανήματα δυνατίσματος ή, ξέρω εγώ, καύσεις λίπους, κάτι σαν διαδρόμους ή γυμναστική, κάτι τέτοιο είναι μέσα στο, τέλος πάντων, νόμιμο πλαίσιο, κάτι τέτοιο? Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι συμβαίνει.
1: Όταν υπάρχει, ακούστε, αν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν τέτοια μηχανήματα, να το πούμε, μπορεί, το σωστό θα ήταν να δεν έχουν την άδεια, δεν το λειτουργούν σαν διαιτολογικό γραφείο, αλλά σαν μονάδα δυνατίσματος. Εκεί, εάν το έχουν τον συγκεκριμένο χώρο δηλώσει σαν μονάδα αδυνατίσματος, είναι νόμιμο. Είναι ένα απλό γραφείο διαιτολόγου, δεν μπορούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
2: Επίσης, ακόμα ένα ερώτημα.
1: Και πάλι όταν είναι μονάδα δυνατίσματος, το έχουν ως μονάδα δυνατίσματος, υποχρεούνται να έχουν στο χώρο τους υπεύθυνοι για τη μονάδα αυτή. Για παράδειγμα, αν παρέχουν συμβουλές αισθητικής, να έχουν και υπεύθυνο αισθητικό.
2: Ναι, ή να έχουν κάποιο γυμναστή, ας πούμε, αν είναι ένα μηχάνημα το οποίο σε βάζει να κάνεις άσκηση.
1: Αν είναι, ακούστε, αν έχουν έναν, ας πούμε, διάδρομο για να κάνουν το τεστ φυσικής κατάστασης, ας πούμε, το τεστ μεταβολισμού, μάλλον να το πω έτσι, οφείλουν και αναγράφεται, όταν γίνεται αυτό το τεστ, να γίνεται παρουσία καρδιολόγου.
2: Μάλιστα, μιλώ για θεραπεία, δεν μιλώ μόνο για τεστ.
1: Όχι, όσον αφορά τις θεραπείες, όχι, θα πρέπει να είναι, επειδή είναι μονάδα αδυνατίσματος, δηλαδή ουσιαστικά σαν ένας πολυχώρος, οφείλουν να έχουν πτυχιούχο αισθητικό.
2: Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Έχω ακούσει επίσης ότι ζητούν στα γραφεία αυτά των διαιτολόγων, διατροφολόγων, κάποιες εξετάσεις ιατρικές, αν έχει κανείς, αίματος που δείχνουν το ζάχαρο, τη χοληστερίνη.
1: Είναι υποχρεωμένοι οι ασθενείς να προσέρχονται στο χώρο με αιματολογικές εξετάσεις και πολλές φορές και με παραπεμπτικό γιατρού, αν απαιτείται.
2: Μάλιστα. Άρα,
1: υπάρχει μια συνεργασία, δηλαδή, με τον θεράποντα γιατρό τους.
2: Ναι, με τον θεράποντα γιατρό τους, όχι να κάνουν οι ίδιοι το γιατρό και να πούν, εντάξει, καλά τα βλέπω, προχώρα. Λέω εγώ τώρα.
1: Καλά τα βλέπω, δεν μπορούν. Μπορεί όμως, επειδή είναι επαγγελματίας υγείας, όταν προσέρχεται κάποιος, και γιατί πολλές φορές έρχονται με εξετάσεις σε ένα γραφείο χωρίς να
2: χωρίς να τους έχει παραπέμψει ο παθολόγος τους ή ο καρδιολόγος τους.
1: Ναι, ναι. Όμως οφείλεις, γιατί είσαι επαγγελματίας υγείας, να πεις ότι πρέπει να σε δει ο γιατρός σου, πρέπει να σε δει ο καρδιολόγος.
2: Σαφές.
1: Φυσικά και επιβάλλεται να το πεις.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να εφόσον βλέπεις ότι στον αιματολογικό έλεγχο
2: κάτι δεν πάει καλά,
1: δεν μπαίνουν καλά τα πράγματα, να κρατήσεις τον ασθενή, αλλά πρέπει να τον παραπέμψεις στο θεράποντο γιατρό.
2: Μάλιστα, και να συνεννοηθείς με την διατροφή που και εκείνος θεωρεί ότι πρέπει, τέλος πάντων, να ακολουθηθεί για το αποτέλεσμα, όχι για τον τρόπο.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Μπλούχου, κάτι τελευταίο. Πώς είναι στην Θεσσαλία, γιατί έχετε διατελέσει και πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων, Διατροφολόγων Θεσσαλίας, τα νόμιμα μέλη σας? Καταλαβαίνετε τι εννοώ με το νόμιμα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. τα νόμιμα μέλη μέχρι τουλάχιστον τις τελευταίες έτσι, μέχρι τα τελευταία στοιχεία τα οποία είχαμε, ξεπερνούν τα 200.
0: Μία εκτίμηση για το πώς είναι αυτοί που παρανόμως προσφέρουν υπηρεσίες στον κλάδο, ναι. Υπάρχει?
1: Θα σας πω ότι είναι ανεξέλεγκτο το νούμερο.
0: Μπορεί να είναι περισσότεροι από τους νόμιμους.
1: Είναι πολύ πιθανό να είναι σε ένα ποσοστό που να είναι 50-50. Γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωμένοι να έχουν, να έχουν χώρο συγκεκριμένο, αρκεί κάποιος να έχει βγάλει μια διάσκηση επαγγέλματος χωρίς να έχει συγκεκριμένο, να δηλώνει συγκεκριμένο χώρο, ενώ τώρα αυτό δεν ισχύει. Και επίσης είναι πάρα πολλοί οι οποίοι στερνίζονται ότι είναι σύμβουλοι σας υπαϊδεξίας, σύμβουλοι διατροφής και πηγαίνουν αυτό το λεγόμενο door to door. Γιατί πάρα πολύ απλά οι τιμές τους είναι πάρα πολύ χαμηλές και ο κόσμος κοιτάζει αυτό και όχι την προστασία του.
0: Ο νόμιμος διαιτολόγος, διατροφολόγος υποχρεωτικά είναι απόφυτος σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης?
1: Ναι.
0: Υποχρεωτικά.
1: Ναι, ναι. Είναι ή υποχρεωτικά σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πλέον τον ΑΕΗ και οι παλαιότεροι που ήταν από τα τεχνολογικά ιδρύματα, ναι, ναι. Οι οποίοι έχουν μία και μοναδική, είναι μία η άδεια άσκησης επαγγέλματος και πλέον δεν υπάρχουν ΤΕΗ και ΑΕΗ, έχουν γίνει όλοι, έχουν ενταχθεί όλοι και ο καινούριος σύλλογος που έχει δημιουργηθεί είναι ο ΣΔΕΟ, Σύλλογος Διαιτολόγων Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κυρία Μπλούχου για τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε, να δούμε όταν πλέον οι έλεγχοι αυτοί θα φέρουν και αποτέλεσμα. Ελπίζουμε.
1: Μακάρι, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εμπειρικά θα το πω. Ναι. Σε όλα αυτά τα χρόνια, στα 20 χρόνια που ασχολούμαι, ιδανικά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ακουστεί, ιδανικά θα έπρεπε οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στους ελέγχους να μην είναι άτομα του νομού. Γιατί πάρα πολλές φορές δυστυχώς μέσα σε όλο αυτό το η ελληνική νοοτροπία είναι να βρούμε έναν γνωστό, να βρούμε κάτι που να γλιτώσουμε την τιμωρία εν πάση περιπτώσει ή έτσι.
0: Καταλαβαίνουμε τι λέει. Οι σύλλογοι διεκδικούν ρόλο στους ελέγχους, θα θέλατε?
1: Βεβαίως, υφίσταται, πάντα γίνεται παρουσία ενός στους δικούς μας μέσα στην υπηρεσία υπάρχει πάντα ένας διαιτολόγος ο οποίος ελέγχει.
0: Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή προβλέπεται η συμμετοχή τους στα κλιμάκια
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Για κάθε έλεγχο επιβάλλεται να είναι και ο αντίστοιχος πτυχιούχος εκεί τον οποίο ορίζει η υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Μπλούχου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο ίδιο πλαίσιο θα είναι και η επόμενη συζήτηση, έτσι Μάνια?
1: Ναι, σωστά. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το πού και μέχρι ποιο σημείο έχει κανείς αναειδικότητα, το δικαίωμα και την νομιμότητα και τη γνώση να κάνει είτε ιατρικές πράξεις, αν πρόκειται για ιατρείο, είτε πράξεις που αφορούν την αισθητική, τη διαιτολογία και όλα αυτά. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Ντίνο Γιαννακόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Και κύριε Γιαννακόπουλε, καλημέρα. Αναρωτιέμαι, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης με αυτόν τον φρικτό και έτσι άσχημο τρόπο για να ανακαλύψει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, από ό,τι καταλαβαίνω, σε όλο αυτό το πλαίσιο, με τις άδειες, με τους ελέγχους, με τις ειδικότητες, με το τι δικαιούται κανείς να κάνει και πότε δεν το δικαιούται?
2: Υπάρχουν δύο κενά, τα οποία βεβαίως χρειάζονται κάποια αφορμή για να έρθω στην επιφάνεια, όπως χρειάστηκε να γίνει το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών για να έρθει στην επιφάνεια η έλλειψη της τηλεδιοίκησης. Χρειάστηκε παράδειγμα να βυθιστεί ένα πλοίο για να δουν οι αρμόδιοι ότι θα πρέπει να έχουν πάρει μέτρα προληπτικά. Έτσι γίνεται συνήθως στη χώρα μας.
1: Ναι, αυτό. Δεν μιλάμε όμως για αστοχία κάποιου πράγματος, μιλάμε για παράληψη. Εδώ, αυτή είναι η διαφορά. Ότι τα γνωρίζουμε ίσως από πριν, αλλά δεν εφαρμόζονται αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει έλλειμμα στην νομοθεσία.
1: Έλλειμμα υπάρχει... στην νομοθεσία. Ναι, ωραία. Πάμε έλλειμμα... να δούμε λοιπόν τα κενά αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Πρώτα, υπάρχει έλλειμμα όσον αφορά την εμφάνιση των εταιριών που το μετοχικό τους κεφάλαιο δεν ανήκει σε γιατρούς, οι οποίες δεν ελέγχουν από πουθενά. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου.
1: Κέντρα αισθητικής, ευεξίας, τι εννοείται?
2: Όχι, μην μπερδεύεστε.
1: Όχι,
2: τα κέντρα αισθητικής και ευεξίας δεν ανήκουν στην ιατρική. Δεν ανήκουν στην ιατρική. Έχετε κάνει έναν αχταρμά, οι δημοσιογράφοι, με τα κέντρα ευεξίας και τα κέντρα αισθητικής. Αυτά δεν ανήκουν στον ιατρικό έλεγχο, στον ιατρικό σύλλογο. Στον ιατρικό σύλλογο ανήκουν μόνο τα ιατρία και τίποτα παραπάνω.
1: Ωστόσο, αυτά τα κέντρα ενδεχομένως απασχολούν γιατρούς κάποιες φορές.
2: Τα κέντρα θα πάτε στην περιφέρεια, να ρωτήσετε. Εκεί, από εκεί αδειοδοτούνται και από εκεί ελέγχονται. Κέντρα δεξίας, αισθητικής ή οτιδήποτε άλλο ελέγχονται από την περιφέρεια. Βάζω μια τελεία εδώ. Έτσι. Γιατί τα έχετε μπερδέψει και μας έρχεται σε εμάς βάρος που δεν μας αναλογεί. Βάρος ελέγχου εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Τα ιατρία ελέγχονται από εμάς, αδειοδοτούνται από εμάς, τα πρωτοβάθμια. Οι ιδιωτικές κλινικές και πάλι ανήκουν στην περιφέρεια. Εντάξει. Λοιπόν, τα ιατρία, για να, όταν πρόκειται να ανοίξει ένα ιατρείο, εντάξει, λοιπόν, καταθέτει έτοιμα στον ιατρικό σύλλογο, ανάλογα με την ειδικότητα και τι θα πρέπει να έχει μέσα από άποψη εξοπλισμού. Ανάλογα με την ειδικότητα. Καταγράφεται, φέρονται τα τιμολόγια. Πηγαίνει η Επιτροπή Ελέγχου, ελέγχει αν όντως είναι ο μηχανικός, ελέγχει τους χώρους, τα τετραγωνικά, τον εξαιρισμό, τον φωτισμό. Οι γιατροί που συμμετέχουν στην Επιτροπή ελέγχουν τα ιατρικά, τον ιατρικό εξοπλισμό και χορηγείται η άδεια. Από εκεί και μετά τα ιατρία τα ήδη αδειοδοτημένα υπόκεινται σε ένα έλεγχο περίπου σε ποσοστό 10% ευνίδιο κατέτος. Εντάξει, λοιπόν.
1: Δειγματοληπτικό, ναι. 10%.
2: Δειγματοληπτικό. Τώρα.
1: Και ο έλεγχος εντοπίζει ό,τι εντοπίσει τη στιγμή που θα γίνει.
2: Εκείνη τη στιγμή είναι στιγμαίος. Πάμε τώρα για τις παραβάσεις των γιατρών. Λοιπόν, οι γιατροί είτε είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν από μόνοι τους, είναι αυτοαπασχολούμενοι στο ιατρείο, είτε έχουν ιατρικές εταιρείες, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει το 51% σε γιατρούς.
1: Ναι.
2: Αυτοί διέπονται από τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας τον 3418 του 2005 του Νικήτα Κακλαμάνη και από τα άρθρα 17 και 18 που ορίζουν την παρουσία του γιατρού ή της εταιρείας που το μετοχικό κεφάλαιο είναι καθαρά σε γιατρούς, από τα άρθρα 17 και 18 με μεγάλη σαφήνεια. Από εκεί και μετά το κενό που υπάρχει. Από το 12-13 και μετά, επί Ανδρέα Λοβέρδο Υπουργού, το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της επιταγής των μνημονίων και της Ευρωπαϊκής τότε να το πω έτσι,
1: επιτροπίας
2: δόθηκε, καταργήθηκε από το ποινικό, ήταν υποχρεωτικό μέχρι τότε να είναι το 50% σε γιατρούς. Λοιπόν, μετακυλίστηκε σε οποιονδήποτε επιχειρηματία. Από όποιος είχε χρήματα μπορούσε να πάρει έναν γιατρό ως επιστημονικά υπεύθυνο και να ανοίξει μια εταιρεία και ένα ιατρείο ή ένα πολυιατρείο ή μια εταιρεία που να δραστηριοποιείται στην υγεία. Αυτού του τύπου οι εταιρείες δεν ελέγχονται από τον ιατρικό σύλλογο. Και η πολιτεία, έτσι,
1: είχε μια τρύπα. Από ποιον ελέγχονται, κύριε Γιάννη?
2: Από πουθενά. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
1: Ούτε από την περιφέρεια.
2: Ούτε από πουθενά δεν ελέγχονται. Το 2015, όταν ήμουν αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικό Σύλλογο, επειδή αντιληφθήκαμε το κενό αυτό, διότι ήδη διαφημίζονταν και είχαν μια παρουσία στο διαδίκτυο παραπλανητική ενδεχομένως, και ξέρετε στον μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους οι εταιρείες αυτές έχουν και αυξημένη παραβατικότητα. Λοιπόν, από πού ελέγχονται, δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Καθίσαμε ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ως Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, που είναι ένα όργανο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αναθέσαμε, θα σας πω και ονόματα, έτσι, στον πρόεδρο της Πρέβεζας, τον κύριο Σουμαλεύρη, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος αυτού του τμήματος της δεοντολογίας. Από την περιοχή μας συμμετείχε και ο κύριος Πινακάς σε αυτή την επιτροπή, έτσι το αναφέρω για να δείτε ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά, και βγάλαμε το νομοθετικό πλαίσιο της εμφάνισης αυτών των εταιριών. Το υποβάλαμε το 2015-2016, μετά αφού πρώτα εγκρίθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου. Στο Υπουργείο Υγείας, όσο το είδατε εσείς να νομοθετείτε, άλλο τόσο το είδαμε και
1: δεν νομοθέτησε ποτέ, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Πάνω τώρα,
2: παρακάτω.
1: Μετά
2: πάνω
1: το σάλο που ξέσπασε με το θάνατο του Μαζονάκη, υπήρξαν και έλεγχοι που κάνατε εσείς ως Ιατρικός Σύλλογος με την επιτροπή σας στα ιατρία της πόλης. Εκεί μας είπατε από την πρώτη στιγμή ότι τέτοια μηχανήματα σαν αυτά που είχε η ΓΑΚΑ πλασμαφαίρεσης δεν υπάρχουν στην Λάρισα, ωστόσο βρήκατε κάποια ιατρία κλειστά λόγω του θορύβου και λόγω της κατάστασης αυτής.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα δεύτερο πράγμα. Στο πρώτο έγινε κατανοητός.
1: Ναι, φυσικά.
2: Κατανοητός. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Οι εναλλακτικές μορφές, έτσι, άσκησης της ιατρικής, για μένα δεν είναι εναλλακτικές μορφές ιατρικής, εντάξει. Και κακώς ονομάζονται έτσι, η ολιστική ιατρική, η κβαντική ιατρική, η ομοιοπαθητική, Λοιπόν, αυτές δεν αποτελούν ιατρικές πράξεις. Δεν τις αναγνωρίζει η πολιτεία, ούτε το Υπουργείο, ούτε το ΚΕΣΥ, ως ιατρικές πράξεις. Όμως, εδώ υπάρχει το δεύτερο κενό, επιτρέπει να ασκούνται από γιατρούς και μόνο, σε ιατρία τα οποία δεν θα ασκείται η παράλληλη ειδικότητα του γιατρού επιστημονική. Καταλάβατε.
1: Δηλαδή,
2: η πολιτεία από τη μια μεριά δεν τις αναγνωρίζει ως ιατρικές, να το πω έτσι, μορφές εναλλακτικής ιατρικής. Από την άλλη βάζει τον όρο ότι θα πρέπει να ασκούνται μόνο από γιατρούς, αφού δεν τις αναγνωρίζεις, γιατί να ασκούνται?
1: Πραγματικά, παράλογο.
2: Αυτό είναι σχήμα οξύμων.
1: Ναι, είναι σαν να δίνει το πράσινο φως να το κάνει.
2: Διότι εκεί υπάρχει ένας πελατειακός κόσμος. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι τόσο αφελής η πολιτεία. Εντάξει. Λοιπόν, που εισπράττει από τον κύκλο εργασιών εκεί. Λοιπόν, αλλά λέει, βάζει τον όρο να ασκούνται από γιατρούς. Ποιος θα το τήρησε αυτό? Εκεί πέρα λοιπόν είναι ο έλεγχος ο δικός μας, που πηγαίνουμε σε ιατρία στοχευμένα πλέον, που γνωρίζουμε από πληροφορίες που έχουμε, ότι ασκούνται παράλληλα τέτοιες μορφές ιατρικής, έτσι, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε παραβάσεις. Βεβαίως τώρα, επειδή κοινοποιήθηκε με την τραγωδία του του κυρίου Μαζονάκη, που ήταν και πολύ δημοφιλής, λοιπόν, πήραν και αυτοί τα μέτρα τους. Τα έχουν κλειστά. πηγαίνουν εμείς να κάνουμε εθνίδιους ελέγχους, τα βρίσκουμε κλειστά. Εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε τον τρόπο μας να μπορέσουμε να τα περιορίσουμε στο ελάχιστο.
1: Ποιες είναι αυτές οι πράξεις που θεωρείτε ότι είναι επίφοβες να εκτελούνται σε τέτοιους χώρους? Οι εναλλακτικές, ολιστικές. Τι θα πει εναλλακτικό, ας πούμε? Ο βελονισμός νομίζω είναι κάτι που είναι αποδεκτός.
2: Όχι. Ο βελονισμός είναι ιατρική πράξη.
1: Είναι ιατρική πράξη. Αποδεκτός.
2: Όλα τα υπόλοιπα, τα κουμπογεννήτικα.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι...
1: Όχι, έλεγα να μας αναφέρετε 2-3 πράγματα τέτοια για να ξέρει και ο κόσμος γιατί μιλάμε.
2: Ομοιοπαθητική, σαν κβαντική, ολιστική, τρόπο ζωής, πώς θα σας
1: λέτε.
2: Όλα αυτά είναι παράνομα μεν όταν ασκούνται από άλλους, νόμιμα όμως κατά την πολιτεία όταν ασκούνται από γιατρούς. Αλλά θα πρέπει όμως να μην ασκεί άλλη ειδικότητα ο γιατρός.
1: Ναι. Και, και υπάρχει και επικινδυνότητα, γιατρέ μου, όταν...
2: Δεν ξέρω, εγώ σίγουρα υπάρχει. Δεν ξέρω τι μορφές είναι αυτές και πώς τις
1: ασκούν. Και τι πρόβλημα έχει ο κάθε άνθρωπος που πάει εκεί.
2: Και... ο κάθε απογοητευμένος και αγοράζει ελπίδα. Αυτοί που πάσουν από χρόνια νοσήματα τα οποία προοδευτικά είναι επιδεινούμενα, οι καρκινοθαθείς, έτσι. Και ορισμένοι για λόγους ευεξίας και αισθητικής. Τα κέντρα αισθητικής. Και όλα τα υπόλοιπα ευεξίες. Και καταρχάς δεν υπήρχε μέχρι τώρα, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για ιατρική πράξη, που είναι τα μπροστοκύτταρα, η αναγεννητική ιατρική.
1: Ναι.
2: Και πάλι δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν εδώ η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει το κύριο βάρος αυτής της κατάστασης, η οποία ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή το θάνατο του κ. Μαζονάκη.
1: Και να ξεκαθαρίσει τι επιτρέπεται από ποιον και ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο. Για να ξέρει και κανείς που πατάει και που.
2: Ακριβώς.
1: Και που στηρίζεται.
2: Δηλαδή όλα αυτά τα κέντρα αισθητικής, τα οποία φυτρώνουν σαν μανιτάρια, διότι ξέρετε ο ιατρικός πληθωρισμός, και ασκούνται και από γιατρούς, έτσι. Λοιπόν, έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Βέβαια τον bread drain δεν μπόρεσε να τον μειώσει και εκεί βρίσκουν εύκολο χρήμα, βρίσκουν εύκολα. Πελάτες δηλαδή και μαύρο χρήμα. Ρέει εκεί το μαύρο χρήμα.
1: Μάλιστα. Έτσι,
2: εμείς όπου έχουμε πληροφορίες πηγαίνουμε ευθυνδιαστικά και στοχευμένα.
1: Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, πληροφορίες.
2: Υπάρχουν πληροφορίες τώρα, αρκετές, λίγες δεν έχει σημασία. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες. Και σε αυτές έχουμε εστιαστεί το τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Γιαννακόπουλο, είναι μεγάλο το θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητάμε έτσι και σε επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε θερμά προς το παρόν.
2: Βεβαίως. Από εμάς θα πάρετε τη σωστή ενημέρωση γιατί τοποθετούμε τα πράγματα στη σωστή βάση. Γιατί έξω κυκλοφορεί ό,τι μπορείς.
1: Εντάξει, γι' αυτό σας φιλοξενούμε. Γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, πως και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι κατεστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοπίας είναι κατεστραμμένο με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο Θέρμανς κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο Θέρμανς, με τη διεύρυνση του επιδόματος Θέρμανς, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλει σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα είναι αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώς με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και πάμε και πάλι στην Λάρισα για άλλο ένα θέμα που, όπως και το προηγούμενο που πραγματευτήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι πολύ σημαντικό και μας αφορά όλους, έτσι, το θέμα της ενέργειας και στα νοικοκυριά, αλλά και στις επιχειρήσεις, αφορά όλους, έτσι, το θέμα της ενέργειας και στα νοικοκυριά.

0: δώσει έτσι και το ρεπορτάζ, δηλαδή τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις και πώς βιώνουν αυτή την ενεργειακή κρίση, και να μας κάνει ένα σχόλιο για το πού βλέπει να πάει αυτή η κατάσταση και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις πια. Κύριε Γιακουβή, καλημέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα? Είναι δύσκολα, προφανώς.
1: Όπως είναι κατανοητό και γνωρίζουν άπαντες και τα νοικοκυριά με τις τιμές οι οποίες ανακοινώνονται σχετικά με το πετρέλαιο τώρα ερχόμενο του χειμώνα, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων τους. Όλοι μας ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου δεν μπορούμε να προβλέψουμε και ποια είναι η εξέλιξη. Φαίνεται ότι όλες αυτές οι γεωπολιτικές κρίσεις έχουν επηρεάσει άμεσα την τιμή των καυσίμων, την τιμή της ενέργειας και στο τέλος, όπως πολύ σωστά είπατε, και την τιμή των παραγόμενων προϊόντων και την ανταγωνιστικότητα των δικών μας επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε, όταν έχουμε μια οικονομία η οποία έχει προβλήματα αντικειμενικά, συγκριτικά με τρίτες οικονομίες, και έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας όσο και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε, αυτό είναι ένα τεράστιο, ένα οξύ πρόβλημα το κομμάτι της τιμής της ενέργειας.
0: Η περιοχή της Λάρισας και ευρύτερα της Θεσσαλίας, γιατί μια εικόνα για όλη τη Θεσσαλία έχετε σίγουρα, έχει επιχειρήσεις και αυτές που λέμε έτσι, τις μικρές και μικρομεσαίες, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις με δραστηριότητα εξαγωγική κλπ. Σε αυτές λοιπόν, σε αυτή την γκάμα που φαίνεται να ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση, λογικά στις πιο μικρές επιχειρήσεις, και πώς αντιδρούν και πώς οι πιο μεγάλες μπορούν να καλύψουν, ας πούμε, αυτή την αύξηση στο κόστος? Μπορούν να την καλύψουν, την απορροφούν? Τι σας λένε έτσι τα μέλη σας?
1: Κοιτάξτε, οι μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν οξύ πρόβλημα με την τιμή της ενέργειας. Και μάλιστα το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι στη δικιά μας περίπτωση είναι και δομικό, γιατί αυτή και η αδυναμία που αντιμετωπίζουν για την κατασκευή φωτοβολταϊκών για ιδιοκατανάλωση λόγω της ανεπάρκειας του δικτύου του ΔΔΕ έχει στερήσει τη δυνατότητα για χαμηλό κόστος ενέργειας με χρήματα τα οποία θα δίναν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για την παραγωγή της ενέργειας. Τώρα είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό εκτεθειμένοι σε όλη αυτή την αστάθεια, και ειδικά αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν, είναι ενεργοβόρες οι μεγάλες επιχειρήσεις, εκεί λοιπόν έχουμε οξύ πρόβλημα στην τιμή εν τέλει των παραγόμενων προϊόντων. Αλλά δεν θα πάμε μόνο σε αυτούς. Ακόμα και οι μικρότεροι, ένα αρτοπείο, ένα επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την ενέργεια βασικά, ακόμα και η λειτουργία ψυγείων που είναι, όπως ξέρετε, βασικό στοιχείο της τοπικής οικονομίας, γιατί η τυποποίηση των γεωργικών προϊόντων και οι μετέπειτα οι εξαγωγές απαιτούν ψυγεία, ψυκτικούς θαλάμους για να μπορέσουν να
0: συντηρηθούν
1: τα προϊόντα μέχρι να προωθηθούν στις αγορές. Καταλαβαίνετε, είναι όλο το φάσμα. Από όπου και να το κοιτάξουμε, όπου και να το δούμε, είμαστε άμεσα εξαρτημένοι, και σίγουρα ως χώρα δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες παρεμβάσεις, γιατί είναι άλλοι οι τόποι όπου παράγονται τα καύσιμα. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προχωρήσει τόσο σημαντικά, όπως σας ανέφερα και στην περίπτωση του δικτύου του ΔΔΕ, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια ανεξαρτητοποίηση από τη διεθνή συγκυρία, που και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Βλέπετε, μια γωνιά του κόσμου την οποία δεν την είχαμε ποτέ στο μυαλό μας, το στενό του Ορμούς, δημιουργεί καταιγίδα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που δεν θα αντέξουν αυτή την πίεση στο ενεργειακό κόστος?
1: Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα πιεστούν σημαντικά. Εγώ και εκ της θέσεώς μου θέλω να πιστέψω ότι όλες οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν, έστω και με συστολή, να πετύχουν το βασικό σκοπό, που είναι να επιβιώσουν.

0: Είμαστε όμως σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Τώρα, για να πάω και στο κομμάτι που θεωρώ ότι και αυτό είναι σημαντικό, τι περιμένουμε και εμείς από, από τους κυβερνώντες. Σίγουρα θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Το λένε όλοι, αλλά ποτέ δεν έχει γίνει.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν ξέρω τι.
0: Θα σας πω, αυτό είναι... εδώ υπάρχει, πιστεύω, μια εξήγηση ότι... η κάθε κυβέρνηση έχει σταθερά έσοδα από την κατανάλωση του, από το ακάψιμα, με αποτέλεσμα με αυτά τα χρήματα να επιλέγει να κάνει στοχευμένη πολιτική και δικοινωνική πολιτική, γιατί σίγουρα υπάρχουν και πολλές ομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι πολύ ευάλωτες και δίνει βάρος εκεί. Όμως δεν σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση κρίνεται σε κάποιο χρόνο ανθεκτική, ότι με τα τόσα δεινά που αντιμετωπίζει θα παραμένει ανθεκτική. Δηλαδή η δικιά μας η οπτική είναι ότι θα πρέπει να σκύψει λίγο περισσότερο στο κομμάτι των επιχειρήσεων και στην ανακούφιση από το
1: από την γιατί αν δεν τα καταφέρει μια επιχείρηση, κύριε Πρόεδρε, μοιραία αν κλείσει έχει πάλι τριγμούς και άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνία, την τοπική, την οικονομία.
0: Η επιχείρηση δεν είναι η επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι η άνθρωπή της, είναι η εργαζόμενή της. Εδώ υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εκατοντάδες εργαζόμενους. Αν υπάρξει κάποιος αρνητικός αντίκτυπος πάνω σε μια επιχείρηση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε οικογένειες.
1: Δημιουργούνται αυτά, έχετε τέτοια αίσθηση ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν ρίξει την παραγωγή, την έχουν μειώσει?
0: Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις οι δικές μας, πολλές από αυτές είναι εξωστρεφείς, έχουν, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συμβόλαια με το εξωτερικό και προσπαθούν να λύσουν εσωτερικά αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν. Σας είπα και πριν ότι αλίμονο να σκεφτούμε εμείς ως επιμελητήριο που εκπροσωπούμε την επιχειρηματική κοινότητα, ότι μπορεί να υπάρξει κάτι το εξαιρετικά αρνητικό. Σίγουρα όμως υπάρχει μια τεράστια πίεση που ειδικά σε κάποιους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και σε μια μεγάλη εξάρτηση, να είναι πιο ευάλωτοι είτε σε δανεισμό ή οτιδήποτε, αυτό να μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Κύριε
0: έχουμε να σας πω κάτι. Στη Θεσσαλία και στη Λάρισα, στη Λάρισα έχουμε μια καλή επιχειρηματικότητα. Μια επιχειρηματικότητα που προσπαθεί με συνέπεια και αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ζητάμε τη βοήθεια της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Elle vient pas foutre le feu.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και πάμε στην Καρδίτσα. Πάμε να συναντήσουμε την Δώρα Δημήτρη αρχικά και μετά να πούμε την καλημέρα και στον καλεσμένο της, που είναι Δώρα, καλημέρα.
1: Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, ο κύριος Νάνος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Νάνο.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο από συλλογικότητες σειρά δράσεων ενάντια στην δημιουργία αεολικού πάρκου στη θέση Καζάρμα, και με αφορμή το γεγονός ότι εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης της περιβαλλοντικής άδειας για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αεολικού την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και σας καλέσαμε γιατί είστε ένας εκ των 4 δήμων του νομού Καρδίτσας που στηρίζεται αυτήν την αίτηση. Για όσους δεν γνωρίζουν, κύριε Νάνο, τι σημαίνει Καζάρμα, τι σημαίνει κορυφογραμμή στη θέση Καζάρμα, θέλετε έτσι να μας περιγράψετε το τοπίο για να καταλάβουν όλοι πού θέλουν κάποιοι να φυτρώσει ένα αεολικό πάρκο?
2: Φυσικά. Πρόκειται για την απόλυτη παράνοια, για την απόλυτη τύφλωση και υποταγή σε σκοπιμότητες οι οποίες πραγματικά δεν χωρούν στο νου του ανθρώπου. Στο πιο δυνατό σημείο, στην κορυφή της Καζάρμας και στην οριογραμμή που αναπτύσσεται το φυσικό τοπίο, το οποίο καθρεφτίζεται μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, κάποιοι θέλουν να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες, ένα πάρκο με 9 ανεμογεννήτριες, για να καταστρέψουν διαπαντός όχι μόνο το τοπίο αλλά και την προοπτική της λίμνης Πλαστήρα. Για τα περιβαλλοντολογικά και για τις αδειοδοτήσεις. Εμείς ως Δήμος, αν θελήσουμε να κάνουμε κάτι, πρώτα παίρνουμε άδεια από το Δασαρχείο. Αυτοί πώς παίρνουν εγκατάσταση αιωλικού πάρκου πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα? Καταστρέφουν ένα θαυμάσιο ιστορικό τοπίο, καταστρέφουν την τουριστική προοπτική της λίμνης Πλαστήρα και δεν μιλάει κανείς. Αυτό ξεπερνάει, είναι από τα άγραφα που λέμε, ξεπερνάει κάθε λογική. Ο απόλυτος παραλογισμός.
1: Μα πώς φτάσαμε, κύριε Νάνο, να δοθεί εκεί η περιβαλλοντική άδεια? Δηλαδή, όχι μόνο σε μένα, σε πολλούς κάνει τρομερή εντύπωση. Πώς δόθηκε άδεια για αυτήν την περιοχή, η οποία είναι και περιοχή Natura, είναι περιοχή των αγράφων, δεν θα μπουν αιωλικά στα άγραφα, θυμίζουμε, έλεγε ο Πρωθυπουργός.
2: Σκεφτείτε ότι από το 2018 υπάρχει οργανωμένη αντίδραση πάνω στα αιωλικά, στα άγραφα, υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχουν υπομνήματα, αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που δεν συμφωνούν με την τοποθέτηση αιωλικών επάνω στην Καζάρμα, και παρόλα αυτά τα πράγματα προχωράνε. Και σου λέει, ξέρετε, η ελληνική δικαιοσύνη κλπ. Βεβαίως έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύουμε ακράδαντα ότι μεθαύριο θα δικαιωθούμε. Αλλά ωστόσο όμως είναι πραγματικά από πολιτική άποψη απόλυτος παραλογισμός, από τη μία να θέλεις να αναπτύξεις μια περιοχή όπως η λίμνη Πλαστήρα, να έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να προβάλλουμε την περιοχή και να την αναπτύξουμε σε ένα πρότυπο περιβαλλοντολογικής ανάπτυξης με την ευαισθησία, με την περιβαλλοντολογική οικονομία και με όλα όσα επιβάλλει το τοπίο και η ιστορικότητα, και να έρχεται το ίδιο το κράτος και να αδειοδοτεί συμβάλλοντας σε ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα.
1: Και μιλάμε για ανεμογεννήτρες που θα φαίνονται από παντού, κύριε Νάνο, εφόσον
2: ευελπιστούμε να μην γίνει. Αλλά έρχονται ακριβώς επάνω στα περίβανα αυτά βουνά, τα οποία καθρεφτίζονται μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, και θα έχουμε ανεμογεννήτρες οι οποίες θα καθρεφτίζονται στη λίμνη και θα έχουμε την απόλυτη καταστροφή ενός τοπίου. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός ούτε ο διάολος, και βεβαίως δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών πάνω στη λίμνη Πλαστήρα, όπως έχουμε πει και κατ' επανάληψη στα άγραφα. Και αν σας σου πω διαφορετικά, και εδώ είναι το εξοργιστικό. Από το 1960 η λίμνη Πλαστήρα συνεισφέρει με πράσινη ενέργεια με εκατομμύρια κιλοβατόρες. Γιατί έχει ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που έχει αποδώσει στην εθνική οικονομία τα μέγιστα. Mm. 9 ανεμογεννήτριες θα σώσουν το ενεργειακό μείγμα. Είμαστε σοβαροί? Για 9 ανεμογεννήτρες καταστρέφουν τη λίμνη Πλαστήρα? Είναι ηθικά έκθετη και νομικά έκθετη και πολιτικά έκθετη όσοι συμφωνούν σε αυτήν την

0: κατεύθυνση. Και καλά θα κάνουν να το μαζέψουν γρήγορα πίσω. Είχα και συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρο, και του εξέδεσα ακριβώς αυτούς τους έντονους, όχι προβληματισμούς, την έντονη διαμαρτυρία. Δεν θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση.
1: Τι είπε ο Υπουργός, κύριε Νάνο, δηλαδή πώς...
0: Ότι αυτό πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί προηγούμενα, για αδειοδοτήσεις οι οποίες δόθηκαν κλπ. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στο παρελθόν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η λογική επιτάσσει να μην μπουν αιωλικά στη λίμνη Πλαστήρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει μείζον θέμα και κοινωνικό και πολιτικό και ονόν νοήτο.
1: Όλα αυτά που μας λέτε είναι και στο νομικό προστάσιο της Τετάρτης, κύριε Νάνο, σε αυτή την αίτηση που στηρίζετε εσείς,
0: βεβαίως.
1: Δήμος Αργυθέας, Καρδίτσας και Μουζακίου. Και βεβαίως πολλοί φορείς, ο Ρηματικός Σύλλογος, σε πολίτες που συνυπέγραψαν αυτή την αίτηση. Είναι μαζικό το μέτωπο.
0: Υπάρχει ένα κίνημα το οποίο έρχεται από την κινητοποίηση που κάναμε από το 2018 και μιλάω για την Άλα επάνω, όπου δικαιωθήκαμε και ευτυχώς τότε ήταν μια μεγάλη νίκη και μια μεγάλη ανάσα.
1: Μεγάλο κέρδος, μεγάλη νίκη αυτή πραγματικά.
0: Βεβαίως. Δηλαδή τρέχουμε τώρα, ματώνουμε, γιατί για να διατηρήσουμε τα αυτονόητα, τον φυσικό μας πλούτο, την ιστορική μας διάσταση, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή παλεύουμε για τα αυτονόητα και να έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν βλέπουν πραγματικά τι κάνουν και πού δίνουν αδειοδοτήσεις. Το είχα θέσει το θέμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε, όπως όλες οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων είναι ομόφωνες κατά της εγκατάστασης των αιωλικών. Ελπίζω η ελληνική δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα και να δει το δίκαιο με την πραγματική διάσταση και όχι με το διοικητικό δίκαιο και δεν ξέρω ποιες άλλες παραμορφωτικές, αν θέλετε, διαστάσεις βάζει ο καθένας και βλέπει αιωλικά στη λίμνη Πλαστήρα.
1: Όλο αυτό ελπίζουμε, κύριε Νάνο. Εκδικάζεται εξαναβολή στην Τετάρτη. Θα δούμε τώρα αν θα συζητηθεί. Πάντως, να πω ότι θα συγκεντρωθεί και κόσμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 10 η ώρα το πρωί, οπότε και έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης και αναμένουμε τα νεότερα, κύριε Νάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
0: Καλά, και εγώ σας
1: ελπίζω να εισακουστείτε.
0: Έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το θέμα, γιατί για μας δεν είναι απλώς ένα ακόμα περιβαλλοντολογικό θέμα. Είναι θέμα ύπαρξης, είναι θέμα συνέχισης της ταυτότητας, είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα, πώς να το πω, καθήκοντες που χρωστάμε στις νέες γενιές που έρχονται.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάνο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Το θέμα του προσωπικού βοηθού ατόμων με αναπηρία θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με την επόμενη συζήτησή μας, φίλες και φίλοι. Ένα θεσμό που μπορεί, έτσι, αν εφαρμοστεί σωστά και όπως πρέπει, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή ενός ανθρώπου με αναπηρία. Το θετικό είναι ότι το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε ως πιλωτικό περνά πλέον σε μόνιμη και πανελλαδική εφαρμογή. Ωστόσο, πολύ καλά γνωρίζουμε και έχουμε πολλά παραδείγματα ανάλογα ότι είναι τελείως διαφορετικό τι προβλέπει ένα πρόγραμμα και τελείως διαφορετικό στην εφαρμογή του, τι εφαρμόζεται στην πράξη δηλαδή. Ας ελπίσουμε να μην συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε από το θετικό που είναι η ύπαρξη αυτού του προγράμματος και θα δούμε την έκβασή του στη συνέχεια. Λοιπόν, να μην λέω περισσότερα. Έχω κοντά μας, τηλεφωνικά βέβαια, να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αναπηρία στο Βόλο, στη Μαγνησία, τον κύριο Γιώργο Μαντζανά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε καλά, εσείς? Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση. Λοιπόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες είναι πολλά. Δεν ξέρω αν ο προσωπικός βοηθός μπορεί τελικά να γίνει αυτό που πραγματικά χρειάζονται και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Δηλαδή, να τους βοηθήσουν ώστε να γίνουν πιο ανεξάρτητοι στη ζωή τους, γιατί νομίζω ο απότερος σκοπός και στόχος είναι αυτός, έτσι?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία είναι ένας θεσμός που έχει ως κύριο σκοπός του είναι να υποστηρίζει το άτομο στην καθημερινή του ζωή, με βάση όμως τις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες, ώστε να μπορεί να ζει με αυτονομία, να εργάζεται, να σπουδάζει και κυρίως να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και βασικότατο να κάνει τις δικές του επιλογές. Δηλαδή, δεν πρόκειται για μια κοινωνική παροχή ή μια υπηρεσία φροντίδας, δεν είναι αυτό. Είναι ένα εργαλείο ανεξάρτητης διαβίωσης, αυτονομίας και κοινωνικής συμμετοχής βέβαια, που είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Επίσης, είναι ένας θεσμός που ήταν υποδιεκδίκηση από τα αναπηρικά κινήματα για περισσότερα από 20 χρόνια. Δηλαδή, η ιδέα δεν είναι καινούργια, δεν ήρθε τώρα. Και μετά την πιλωτική εφαρμογή, όπως είπατε και εσείς, τώρα μιλάμε για την εφαρμογή του και τη μετατροπή του σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας. Οπότε, δεν συζητάμε καν αν χρειαζόμαστε τον προσωπικό βοηθό. Το χρειαζόμαστε.
0: Το διεκδικήσατε για να υπάρχει.
1: Είναι μια σημαντική κατάκτηση. Απλά συζητάμε πώς θα γίνει πραγματικά προσβάσιμος στα άτομα που τον έχουν ανάγκη. Σε όλα τα άτομα. Σε όλα τα άτομα.
0: Η πιλωτική εφαρμογή τι έδειξε, κύριε Μαντζανά?
1: Υπήρχαν προβλήματα στην πιλωτική εφαρμογή, είναι βασικό το ερώτημά σας. Υπήρχαν προβλήματα και αυτός ήταν και ο λόγος της ύπαρξής του. Δηλαδή, ήταν όντως πράγματι πολύ καλό το ότι έγινε εφαρμόστηκε πιλωτικά, γιατί αντλήθηκαν συμπεράσματα. Βασικά προβλήματα ήταν. Το βασικό ήταν η επιλογή του προσωπικού βοηθού αυτό καθ' εαυτού. Δηλαδή, το άτομο που θα παρέχει τη φροντίδα. Γιατί τελικά το άτομο που θα παρέχει τη φροντίδα δεν πρέπει να είναι οι γονείς του παιδιού, γιατί δεν μιλάμε τότε για αυτονομία και απεξάρτηση από το οικογενειακό περιβάλλον. Μιλάμε μια συνέχιση και ένα ντεπών για τον πονοκέφαλο. Ενώ δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι εξατομικός.
0: Απλά έναντι αμοιβής θα ήταν, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή θα ήταν η μόνη διαφορά. Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για άτομα που δεν θα είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, θα είναι της επιλογής του ατόμου με αναπηρία. Δηλαδή, το άτομο με αναπηρία ή η οικογένειά του θα επιλέγει το άτομο που θα υποστηρίζει την οικογένεια. Mm-hmm. Που είναι σημαντικό. Ο προσωπικός βοηθός δεν θα επιλέγει την οικογένεια, αλλά η οικογένεια θα μπορεί να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι αυτό που αναδείχθηκε από την πιλωτική εφαρμογή είναι το θέμα των προσωπικών βοηθών. Δεν υπάρχουν αρκετοί, δεν είναι αρκετοί οι κατάλληλοι. Πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα? Σωστά. Και αν υπάρχει κάποια ρύθμιση τώρα που θα εφαρμοστεί κανονικά πλέον το πρόγραμμα αυτό και όχι πιλωτικά, να λυθεί το πρόβλημα.
1: δεν υπήρχε μεγάλη διαθεσιμότητα και επίσης δεν αξιολογήθηκε πανελλαδικά, με ποια έννοια. Ο κύριος όγκος της εφαρμογής της πιλωτικής έγινε στην Αττική, που η Αττική, στην Αττική μένει μισή Ελλάδα. Άρα μένει και μισή καταρτισμένη Ελλάδα και περισσότερο, κατά την υποκειμενική μου άποψη. Οπότε η διαθεσιμότητα όμως που ελπίζουμε και επιζητούμε για το πρόγραμμα Εθνικής Εμβέλειας είναι τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σε άτομα που είναι διατηρημένα να εργαστούν σε αυτό το τομέα, και επίσης δεν υπάρχει και η κατάρτιση ενδεχομένως. Φανταστείτε ότι υπάρχει κάποια ρύθμιση σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές να μπορεί ως και η οικογένεια να κάνει τον προσωπικό βοηθό. Γιατί αν κάποιος μένει σε ένα χωριό,
0: βέβαια,
1: δύσκολο να βρει κάποιο άτομο. Άρα γίναν πράγματα και αντιληφθήκαν συμπεράσματα που όντως αλλάξανε το αρχικό σκεπτικό.
0: Πότε ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος κανονικά?
1: Το πότε ξεκινάει ακριβώς δεν είναι ακόμα οριοθετημένο. Όμως είμαστε στην περίοδο των αιτήσεων. Δηλαδή πλέον τρέχουν οι αιτήσεις για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, οι οποίες ολοκληρώνονται το 17 Νοεμβρίου. Άρα μέχρι 17 Νοεμβρίου μπαίνει σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα το άτομο το ίδιο ή ο εκπρόσωπός του. Δηλαδή έχει δύο επιλογές,
0: ναι,
1: είτε να μπει ο εκπρόσωπος του ατόμου ή το άτομο, με κωδικούς τάξης κτλ. Σε μια αρκετά φιλική διαδικασία, μπορώ να πω ηλεκτρονική, σε μια πλατφόρμα αρκετά φιλική. Συμπληρώνει την αίτηση, η οποία έχει βήματα επίσης όχι σούπερ απαιτητικά ή πολύπλοκα, και εκεί στο τέλος σου βγάζει κάποιο αποτέλεσμα αν είναι επιλέξιμη η αίτησή σου ή όχι.
0: Βγαίνει αμέσως το αποτέλεσμα?
1: Σωστά. Βγαίνει αμέσως ότι είναι επιλέξιμη η αίτησή σου ή απορρίπτεσαι.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος επιλέξιμος? Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός που μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα ωφελουμένων?
1: Όχι. Τώρα δηλώνουν όλοι. Μπορούν να δηλώσουν όλα τα πιστοποιημένα άτομα με αναπηρία, πιστοποιημένα από ΚΕΠΑ. Δηλαδή εδώ αρχίζουν λίγο σιγά σιγά τα προβλήματα και αναδεικνύονται.
0: Ναι. Άρα ποιοι μπορούν?
1: Αναπηρία.
0: Όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία.
1: Αναπηρία πάνω από 67%. Όμως, για να πιστοποιήσει την αναπηρία του ένα άτομο, απευθύνεται στο ΚΕΠΑ, βάσει νόμου. Ωστόσο, γίνονται δεκτές και πιστοποιήσεις επίσης βάσει νόμου, και αν η πιστοποίηση έχει γίνει από τις ανώτατες στρατιωτικές υγειονομικές επιτροπές, συγκεκριμένα του στρατού και του ναυτικού.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, ποιο είναι το πρόβλημα? Παρότι το ίδιο το κράτος δέχεται αυτό το πιστοποιητικό, σου πιστοποιεί την αναπηρία, απολαμβάνεις με την απαλή έννοια το λέω τα δικαιώματα που έχεις. Ωστόσο, επειδή τα πιστοποιητικά των υγειονομικών επιτροπών, των στρατιωτικών, δεν είναι ψηφιοποιημένα και διασυνδεδεμένα mm-hmm. με την πλατφόρμα του δημοσίου, μπαίνοντας να κάνεις την αίτηση σου για τον προσωπικό βοηθό, δεν βλέπεις ότι είσαι πιστοποιημένος. Σε απορρίπτει. Δηλαδή, κόβεσαι. Όχι απλά πας στο επόμενο βήμα, δεν μπορείς να κάνεις την αίτηση. Αυτή είναι το πρώτο επίπεδο αποκλεισμού, που είναι και πάρα πολύ βασικό, γιατί υπάρχει μια απίστευτη αντίφαση. Έχουμε έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα, πιστοποιημένα, χρειάζεται τη βοήθεια ενός άλλου προσώπου ή μπορεί να έχει 100% αναπηρία εφόρου ζωής πιστοποιημένη από το κράτος, όμως το ίδιο το κράτος λέει δεν μπορώ να σε αποδεχτώ, γιατί εγώ το ίδιο το κράτος δεν έχω τις πλατφόρμες μου διασυνδέσεις ψηφιακά.
0: Τι γίνεται παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση?
1: Προς το παρόν τίποτε. Αναμένουμε. Δηλαδή έχουν διατυπωθεί. Έχουν διατυπωθεί και μαζευτεί ερωτήματα και από τους συλλόγους τοπικά και συλλογικά και εθνικά. Δηλαδή, η ΕΣΑΜΕ έχει προτείνει, αφού μάζεψε από όλους μας σχόλια, προτάσεις και ιδέες και προβλήματα, έχει εισηγηθεί για κάποια τροποποίηση του νόμου. Αυτονόητο, εννοείται. Και ένα από τα βασικά αιτήματα είναι αυτό, το ότι το ίδιο το κράτος αναιρεί τον εαυτό του και βάσει μια διοικητική διαδικασία για την οποία το άτομο δεν φέρει καμία ευθύνη, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο αποκλεισμού για το οποίο έχουμε αντιδράσει έντονα, εννοείται.
0: Τα εισοδηματικά κριτήρια, έριξα λίγο μια ματιά, είδα ότι είναι αρκετά διευρυμένα. Δηλαδή,
1: είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια που λέτε. Είναι διευρυμένα. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να αποκλείεται επί της αρχής κάποιο άτομο λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Δηλαδή, το ότι είσαι πάνω από τον αριθμό δεν στερεί την ανάγκη σου για προσωπικό βοηθό. Προφανώς πρέπει να μοριοδοτείτε, να αξιολογείτε, να κατατάσσετε σε μια σειρά. Προφανώς. Αλλά όχι να αποκλείεται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το άτομο που έχει κάποιο αποδεκτό ή και παραπάνω βιωτικό επίπεδο, αλλά έχει αναπηρία και εξατομικευμένα χρειάζεται βοήθεια, πρέπει να τη λάβει. Δεν είναι δεκτό από εμάς να αποκλείεται. προφανώς η οικονομική συμμετοχή του κράτους πρέπει να διαφοροποιείται ή πρέπει να μορφωθεί. Ή προφανώς αυτό θα προηγηθεί στη σειρά από κάποιον που εννοείται έχει πιο χαμηλά εισοδηματικά.
0: Αλλά να μην αποκλείεται, λέτε.
1: Αλλά να μην αποκλείεται. Αυτό είναι επίσης ένα από τα. Μια από τα αιτήματά μας που διαφωνούμε.
0: Mm-hmm. Κύριε Ματζανά, έχετε εικόνα πώς είναι ενδιαφερόμενοι να γίνουν προσωπικοί βοηθοί εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχω την αίσθηση ότι ένα από τα σημαντικά προβλήματα θα είναι η επάρκεια αυτών των ανθρώπων, δηλαδή και
1: αυτό,
0: εξ αυτού θα περιοριστεί και ο ρυθμός των ωφελουμένων εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί όσο και να ανοίξει η πλατφόρμα και το δικαίωμα στα άτομα αναπηρία, αν δεν καλυφθεί από την άλλη πλευρά, δεν τρέχει.
0: Ακριβώς, νομίζω.
1: Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα σημαντική, δηλαδή μας φανταστείτε και στο Σύλλογο μας παίρνουν άτομα για, που μας λένε ακόμα μέχρι να τρέξει, να ξέρετε, αν κάποιο άτομο ενδιαφέρει και προσωπικό βοηθό, είμαι διαθέσιμος και εννοείται, ή διαθέσιμη και κάνω τα χαρτιά μου, εννοείται κάνω την αίτησή μου. Άρα σε μια πόλη σαν το Βόλο που έχει τμήμα ειδικής αγωγής που υπάρχει μια διάχυση πληροφορίας, ο κόσμος είναι ενημερωμένος, οπότε έχει διαχυθεί πληροφορία γι' αυτό. Δηλαδή νομίζω και ελπίζω ότι ο Βόλος δεν θα είναι από τις πόλεις που θα έχει προβλήματα.
0: Θεωρείτε ότι είναι έλλειψη ενημέρωσης ή είναι και έλλειψη επαρκών κινήτρων ενδεχομένως?
1: Είναι και τα δύο, είναι και τα δύο. Βασικό κίνητρο είναι και το εισοδηματικό που ξέχασα να σας το πω, που με ρωτήσατε εσείς βέβαια πριν, ότι για ποιο λόγο και δεν υπήρχε μεγάλη διασύμωτα. Ένας λόγος βασικός ήταν ότι οι απολαβές των προσωπικών βοηθών για την ευθύνη που αναλαμβάνουν και το νέο έργο που επιτελούν ήταν πολύ χαμηλή. Οπότε, αν αναλαμβάνεις μια τόσο σημαντική ευθύνη και βαριά δουλειά, πρέπει κάπως να δίκαια να αποζημιώνεσαι.
0: Στην πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος από την περιοχή μας εδώ, από τη Μαγνησία, πόσοι συμμετείχαν, ξέρετε?
1: Τον αριθμό δεν τον ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι προσβάσιμος, δεν τον έχω δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν τον
0: κατάλαβα.
1: Έχω σαν δεδομένο. Ωστόσο, ξέρω άτομα που είχαν προσωπικό βοηθό εδώ στη Μαγνησία και στο Βόλο, οικογένειες που είναι και μέλη του Συλλόγου και πήγαν και πολύ καλά.
0: Για δηλαδή, πείτε ακόμα μου λίγο, πώς λειτουργεί αυτό σε μια οικογένεια, αφού έχετε άποψη.
1: Αφού κάνει την αίτηση, το άτομο αξιολογείται, η οικογένειά του αξιολογείται από κάποια επιτροπή για τις ανάγκες που έχει. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι αρκετά αυτόνομο μπορεί να του ανατεθεί προσωπικός βοηθός χι μέρες τη βδομάδα ή χι ώρες τη βδομάδα για να έχει τις συναλλαγές του με τις κοινωνικές ή να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, να πηγαίνει για μαθήματα, να πηγαίνει για ψώνια.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες.
0: Να τον συνοδεύει.
1: Ακριβώς. Να τον βοηθάει στην οργάνωση.
0: Ναι.
1: Ή να τη βοηθάει. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιο άτομο έλαβε προσωπικούς βοηθούς για τρεις βάρδιες. Τρία οχτάρο, γιατί έχει βαριά αναπηρία, δεν έχει υποστήριξη από οικογένεια για λόγους τέλος πάντων φαντάζεστε. Οπότε έλαβε βοηθό για 24 ώρες.
0: Σε αυτές τις βαριές περιπτώσεις δηλαδή μπορεί να καλυφθεί ένα άτομο ανάπηρο με τρεις διαφορετικούς προσωπικούς βοηθούς.
1: Ανάλογα με τις, ή ένας προσωπικός βοηθός μπορεί, αν έχει δύο ελαφρά περιστατικά, μειωμένες ανάγκες υποστήριξης στα άτομα, ενδεχομένως θα μπορεί να αναλάβει δύο.
0: Μπορεί να αναλάβει δύο. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είναι εξατομικευμένες οι υπηρεσίες.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα, πίσω από αυτό που δεν το λέμε, κρύβεται, αποκλείεται και εξαφανίζεται ο ιδρυματισμός. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε για χωριά αμαία, για ιδρύματα αμαία ή για στέγες υποστηριζόμενης διαδίδωσης των 70 ατόμων, δηλαδή ορισμός του ιδρυματισμού. Ενώ μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστά τον προσωπικό βοηθό. Ποιο άτομο δηλαδή στα 50 του ή στα 55 του, που ευχόμαστε τότε να χρειαστεί ανάγκη να έχει υποστήριξη, γιατί δεν θα υπάρχει οικογένεια, στα 60 του, ποιο άτομο θα θέλει να αφήσει το σπίτι του και να πάει κάπου αλλού? Κανένα.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, σε αναμονή νομίζω έτσι βρισκόμαστε.
1: Ναι,
0: υπάρχει περιθώριο, κάποια από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν ως προβληματικά στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου αυτού να διορθωθούν ή πλέον ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει? Και
1: κυρία Ραυτοπούλ, πιστεύω ότι θα αλλάξουν, θα τροποποιηθούν, γιατί είναι αυτονόητα αυτά που, ειδικά τα βασικά προβλήματα, είναι αυτονόητα, όπως αυτό που είπαμε με τη διασύνδεση ή το όριο ηλικίας που είναι επίσης αυτονόητο.
0: Ποια είναι τα όρια?
1: Είναι 65 ετών το μέχρι... ανώτατο όριο.
0: Από?
1: Και με, από 16 μέχρι 65. Και επίσης υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί. Δηλαδή η ημερομηνία γέννησης όμως δεν μπορεί να είναι αυτό το απόλυτο κριτήριο που εξαφανίζει την ανάγκη υποστήριξη σε ένα άτομο. Οπότε και αυτό υποθέτω ότι, το θεωρώ βέβαιο ότι θα τροποποιηθεί και έχει ζητηθεί ήδη και αυτό φυσικά από όλους μας και από την ΕΣΑΜΕΑ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμη, είπαμε, πότε θα αρχίσει η εφαρμογή. Για την ώρα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι αιτήσεις και των ωφελουμένων και των προσωπικών βοηθών. Μέσα από μια πλατφόρμα γίνονται και οι
1: δύο. Μέσα από την πλατφόρμα προσωπικός βοηθός, δηλαδή με μια απλή αναζήτηση το εντοπίζεις και υποβάλλεις την αίτηση. Εμείς και σαν σύλλογος έχουμε ήδη βοηθήσει μέλη να κάνουν την αίτηση, γιατί δεν το αναλαμβάνουν και τα κέντρα κοινότητας, τα ΚΕΠ και τα λοιπά. Δεν έχει ανατεθεί κάποια τέτοια αρμοδιότητα σε αυτούς. Οπότε άτομα που χρειάζονται βοήθεια απευθύνονται σε εμάς. Δίνουμε ραντεβού στο γραφείο ή λειτουργούμε το γραφείο και υποστηρίζει κόσμο για
0: αυτό. Είπαμε ότι η εικόνα δεν έχετε πόσες αιτήσεις, έτσι. Πόσοι πιλωτικά ήταν από το Βόλο, ξέρουμε.
1: Όχι, αυτό νομίζω πριν μου είπατε. Δεν το ξέρουμε, όχι απλώς δεν το ξέρουμε.
0: Ναι. Γιατί, υπάρχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω οικογένεια που να μην έχει κάνει αίτηση. Αυτή είναι η απάντηση, τέλος πάντων.
0: Άρα νομίζω είναι σχεδόν καθολικό το ενδιαφέρον.
1: Ναι, πράγματι.
0: Να το πούμε έτσι. Και να το θέσω αλλιώς, πόσα είναι τα μέλη σας στη Μαγνησία?
1: Εγγεγραμμένα μέλη είναι περίπου 400 οικογένειες. Αλλά τα άτομα με αναπηρία προφανώς
0: είναι πολλά περισσότερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να βγάλω έναν αριθμό, έτσι να μπορέσω.
1: Όχι, δεκτό.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε από τα μέλη σας σχεδόν όλοι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρξει άτομο που να μην κάνει έτσι. Είναι λογικό.
0: Είναι λογικό. Έτσι. Βέβαια, δεν θα επιλεγούν όλοι.
1: Σαφώς.
0: Αυτό είναι.
1: Και επίσης και εγώ το θεωρώ εύλογο και δεδομένο ότι πρέπει να κάνουν όλη την έτσι και να αξιολογηθούν από τις επιστημονικές επιτροπές. Γιατί άλλο τι νομίζουμε ίσως γονείς ή τι νομίζουμε κοινωνικά και άλλο τι αξιολογείται επιστημονικά.
0: Έτσι. Αρκεί να είναι σωστές και τεκμηριωμένες και αξιολογήσεις, θα προσθέσω εγώ.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ματζανά. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε επί του πρακτέου πλέον.
1: Μακάρι.
0: Και ελπίζω να είναι σύντομα αυτό. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Γεια σας.
2: Στη νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια

0: Λοιπόν, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων έχουμε μία έκτακτη είδηση, είναι σε εξέλιξη, οπότε τα στοιχεία για αυτήν είναι περιορισμένα σχετικά. Για να δούμε όμως τι αφορά, Μάνια.
1: Λοιπόν, εδώ στη Λάρισα σημειώθηκε έκρηξη σε συνεργείο οχημάτων που κινούνται με υγραέριο. Στην οδό Βόλου, στον αριθμό 201, είναι λίγο έξω από την πόλη. Ήταν ένα κτίριο το οποίο έτσι ευτυχώς ήταν απομονωμένο, χωρίς άλλα κτίρια γύρω-γύρω. Σημειώθηκε έκρηξη που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκε. Η πυροσβεστική βρίσκεται εκεί με 6 οχήματα. Υπάρχει φωτιά αυτή τη στιγμή, η οποία έτσι επιχειρείται να κατασβεστεί. Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες ότι ελαφρά τραυματισμένοι 3 άνθρωποι που εργάζονται εκεί ενδεχομένως να φέρουν κάποια εγκάβματα. Δεν πρόλαβα να επικοινωνήσω με το ΕΚΑΒ ακόμη. Η πυροσβεστική με την οποία μίλησα, το συντονιστικό της, μου ανέφερε ότι όταν έφτασε η πυροσβεστική δεν υπήρχε κανείς μέσα στο κτίριο, άνθρωπος, υπάλληλος, ιδιοκτήτης. Θα έχουμε τις πληροφορίες έτσι για την κατάσταση ενδεχομένως τραυματιών σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά νομίζω ότι επειδή ακούσαμε και πριν ασθενοφόρα, σιρήνες και αυτά, να πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, όποιος μας ακούει και απορεί να μην έχει αυτή την απορία. Η επιχείρηση, είπαμε, κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ας ελπίσουμε ότι και οι άνθρωποι που ενδεχομένως να τραυματίστηκαν να μην είναι σε κάποια έτσι δύσκολη θέση. Θα το μάθουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, παραμένεις, Μάνια, έτσι, και για τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ στο σημείο αυτό αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας αύριο με το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΣΕΡΤ. Τίτλοι Θεσσαλικών ειδήσεων ακολουθούν ευθύς αμέσως. Για χαρά να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Απολυγούνται σήμερα τα 9 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα, μεταξύ αυτών και ο στρατιωτικός από τη Λάρισα, ο οποίος θεωρείται πως είναι ένας από τους δύο αρχηγούς της οργάνωσης που έφερε από το εξωτερικό και το know-how της απάτης. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών τρικάλων ύποπτο όχημα για την παράσυρση και το θανάσιμο τραυματισμό 47χρονου την περασμένη εβδομάδα στον περιφερειακό οδικό άξονα κοντά στον υπεραστικό σταθμό του ΚΤΕΛ. Αίτηση ακύρωσης περιβαλλοντικής άδειας για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στη θέση Καζάρμα εκδικάζεται την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα είναι η απόλυτη καταστροφή για τη λιμνοπλαστήρα. Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών ανέφερε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος σε κοινό μέτωπο εναντίον οι Δήμοι της ευρύτερης περιοχής, φορείς και πολίτες. Συναγερμός το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα, όταν ένας 50χρονος αλεξιπτωτιστής πλαγιάς έπεσε σε δύσβατο σημείο σε δασική περιοχή του Κόζιακα. Ο άνδρας κατά την πτώση του εγκλωβίστηκε στα κλαδιά δέντρου σε σημείο με ιδιαίτερη δυσκολία πρόσβασης. Στήθηκε επιχείρηση διάσωσής του από την 8η ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πύλης, απεγκλωβίζοντάς τον με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και μεταφέροντάς τον σε ασφαλές σημείο. Στο 37,24% είναι η αποκατάσταση δρόμων στους Δήμους Βόλου, Ζαγοράς, Μουρεσίου, Νοτιού Πύλου και Ρηγαφεραίου 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας. Ο Υπουργός Χρήστος Δήμας ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε 114 από τα 293 σημεία, ενώ η πρόοδος στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας Βόλου φτάνει το 32%. Συνολικά αποκαταστάθηκαν 391 από τα 997 οδικά σημεία που παρουσίασε. Οι συμβάσεις με κρατική χρηματοδότηση ισχύουν στον Απρίλιο του 2029, με τον Υπουργό να εκτιμά ότι τα περισσότερα έργα θα ολοκληρωθούν νωρίτερα. Στη Λάρισα σήμερα και αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής το γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη για σειρά επαφών με θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους παραγωγικής και κοινωνικής ζωής. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες γονέων νηπίων των δεύτερου και τέταρτου νηπιαγωγείων Ελασσόνας για τις συνθήκες υγιεινής ασφάλειας και καταλληλότητας των χώρων στέγασης και προαυλισμού των παιδιών. Γονείς 8 μαθητών που φοιτούν στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Καρδίτσας διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα Γναντερού, διαμαρτύρονται για τη μη κάλυψη των μαθητικών δρομολογίων μέσω της περιφέρειας. Φωτιά έβαλαν άγνωστοι στο παρεκκλήσι των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνη στον Αμπελώνα, η οποία έκαψε εικόνα, σταυρό και Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα αλλά και αγιογραφίες. Νέους αγωγούς ίδρυυσης μήκους 25,6 χιλιόμετρων και συστήματα ελέγχου παροχής και πίεσης προβλέπει το έργο 3,137 εκατομμυρίων ευρώ στην Νεάπολη Βόλου. Στόχος, λιγότερες απώλειες νερού και καλύτερη υδροδότηση το καλοκαίρι. Θα το υλοποιήσει η ΔΕΙΑΜ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έγκαιρη έναρξη και σταθερά δρομολόγια στη γραμμή Βόλος Σκιάθος, Μυτιλήνη Χίο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου για την επόμενη τουριστική περίοδο. Υπενθυμίζουν την κοινή δέσμευση 2 εκατομμυρίων ευρώ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Περισσότερες διανυκτερεύσεις και τουρισμό όλες τις εποχές επιδιώκει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για το 2027-2028. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σκοπιμότητά του, προβλέπει κοινή προβολή προορισμών, συνεργασίες με επιχειρήσεις και τουριστικές διαδρομές. Πικετοφορία κατά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα οργανώνει η Τομιακή Επιτροπή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Βόλου. Ζητά το κλείσιμο των στρατιωτικών βάσεων και την απεμπλοκή της χώρας από τους πολέμους. Εκατοντάδες Λαρισαίοι έτρεξαν χθες τον 10ο Επαιδιακό Μαραθώνιο για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα. Ο φετινός αγώνας ήταν αφιερωμένος στα παιδιά μεσογειακή ανεμία, με τους συμμετέχοντες να στέλνουν μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης. Λαμπρά εγκαίνεια το περασμένο Σάββατο για την ανακαινισμένη πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου στην Αγία Μονή Τρικάλων και την αποκάλυψη του γλυπτού προς τιμήν του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή με δωρεά της εταιρείας Όμηρος. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην Κρήτη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιών, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Για ανυπολόγιστη καταστροφή στις καλλιέργειες έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο Γιώργος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι κατεστραμμένο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε στο Earth News Radio ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίειας είναι κατεστραμμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 70 χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσες στο τηλεοπτικό διαγγελμά του. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την επόμενη χρονιά, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Θα συνεχίσουμε με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, μεγαλύτερες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται το ντίζελ της κίνησης, αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε, μιλώντας στο Earth News, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας στα ενεργειακά, σχολίασε ο Υπουργός. Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία, προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων, είπε χαρακτηριστικά. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Κλιμακώνει τις κινητοποίησεις τους η ΑΛΗΗ σε ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρόμενη για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Πειραιά και την ιχθυά Όσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν ετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του ενεργειακού τομέα. Πειρατεία στο κεντρικό μητρό των προσώπων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διεξάγεται έρευνα και οι δράσεις ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίστηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Έκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως και 6 μποφόρ, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Larissa's 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

με στόχο την πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μεταβαίνει σήμερα στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντικείμενο αυτής της σύσκεψης θα είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και πραγματικά είναι τεράστια. Μιλοπόταμος, Ιερά Πέτρα, οροπέδιο Λασιθίου, μεταξύ των πληγισών περιοχών και πολλές άλλες βεβαίως. Αλλά εκεί στο οροπέδιο του Λασιθίου μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή στον αγροτικό τομέα. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι, για τους πληγέντες μιλάμε, που μιλούν για αντίστοιχο φαινόμενο Ντάνιελ που είχαμε στην Θεσσαλία το 2023, το Σεπτέμβριο.

Το ύψος των βροχοπτώσεων, να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν ποσότητες νερού, οι οποίες σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις αντιστοιχούν περίπου σε εκείνες που δέχεται η Αττική μέσα σε 2 χρόνια. Η αγροτική οντοπία έχει υποστεί σοβαρότητες ζημιές, μεγάλο πλήγμα και στην παραγωγή πατάτας και στις υπόλοιπες καλλιέργειες και τα γηπευτικά της περιοχής. Και μιλάμε, όπως αναφέραμε λίγο πριν, για το οροπέδιο Λασιθίου, έτσι. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, κάτοικοι και παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιοχές τους προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των καταστροφών. Όταν υποχωρήσουν τα νερά, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν και τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγράφες. Τώρα, ζητούμενο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένει η γρήγορη αποζημίωση, προφανώς. Και να δούμε ποιοι έχουν το κουράγιο από τον αγροτικό πληθυσμό, εννοούμε, να επανέλθουν έτσι στο αντικείμενό τους. Γιατί εδώ, τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλίας, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αποφάσισαν να τα παρατήσουν. Και ξέρετε, έτσι, οποιαδήποτε τέτοια πληγή με τις ελλείψεις σε αγροτικά προϊόντα επιφέρει λογικά μία αύξηση σε αυτά. Θα τη δούμε και εδώ, έτσι, και στην περιοχή μας. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ertlaris.

Λαμβάνουμε 69-378-326. Στείλτε τα μηνύματά σας και εκτός χρόνου εκπομπών για θέματα που σας απασχολούν, σας προβληματίζουν ή θέλετε να καταγγείλετε ό,τι σας ενοχλεί, τέλος πάντων. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat law. I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. Καιρικά να πούμε ότι δεν περιμένουμε αλλαγές εντός εβδομάδας τουλάχιστον. Βελτιωμένος ο καιρός από σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, εξισθένηση των ανέμων και άνω της θερμοκρασίας. Η Κρήτη που δοκιμάστηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ημέρες περνά σταδιακά σε καλύτερες καιρικές συνθήκες, ενώ η θερμοκρασία επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν το μεσημέρι ως τα 6 μποφόρ και παράλληλα θερμοκρασία σημειώνει άνοδο και επιστρέφει σταδιακά, είπαμε, σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Δυτική Ελλάδα περίπου 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αρκετές περιοχές θα αγγίξει και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στην Αττική, λίγο πιο κάτω στους 25 βαθμούς, όπως και στην Θεσσαλονίκη και στην Θεσσαλία. Έτσι, μικρή άνοδο. Εκεί 24, 25, 26, μπορεί και 27 βαθμούς Κελσίου νωρίς το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, αργά το βράδυ, προφανώς και νωρίς το πρωί έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Μέσα στον Οκτώβριο είμαστε. Μην το ξεχνάμε, έτσι.

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό για ολόκληρη την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν είναι ακόμη μια παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, είναι η χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 60 χρόνια από την υιοθέτηση στις 5 Οκτωβρίου του 1966 της σύστασης της UNESCO και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το καθεστώς των εκπαιδευτικών, παρακαλώ. 6 δεκαετίες ιστορίας, αγώνων, αλλαγών και μεγάλων μετασχηματισμών στην εκπαίδευση, που αυτοί οι μετασχηματισμοί θα πρέπει να πούμε ότι δεν οδήγησαν πάντα σε βελτίωση της κατάστασης και των συνθήκων και της ίδιας της μόρφωσης των παιδιών, θα λέγαμε εμείς, έτσι να συμπληρώσουμε το κάδρο. Πάντως δεν είναι ένας επαιτειακός τίτλος, αλλά μια πρόσκληση για προβληματισμό σχετικά με τη θέση του εκπαιδευτικού στην σύγχρονη κοινωνία, προφανώς, την αναγνώριση του έργου του, τις συνθήκες εργασίας του, την επαγγελματική του ανάπτυξη και τον καθοριστικό ρόλο του στην διαμόρφωση του μέλλοντος και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Τα προβλήματα είναι πολλά και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και καθημερινές πανελλαδικές τάσεις εργασίας για όλο τον Οκτώβριο που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, καλύπτοντας τους εκπαιδευτικούς απέναντι στην επιβολή υποχρεωτικών υπερωριών και την εφαρμογή της αξιολόγησης. Υπάρχει απόφαση από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται εφόσον επιχειρηθεί η εφαρμογή των σχετικών κατευθύνσεων, σε περίπτωση δε που απαιτηθούν και περισσότερες ώρες για την πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία καλεί τους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να λάβουν συμπληρωματικές αποφάσεις. Λοιπόν, θα δούμε αυτές τις κινητοποιήσεις να ξεδιπλώνονται μέσα στο μήνα που διανύουμε. Και οι αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα έχουμε και από τις ΕΛΜΕ, τις Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν κενά και σε σχολεία. Υπάρχουν ζητήματα και με συμπτύξεις τμήματων. Και επειδή μιλάμε για τα εκπαιδευτικά, έτσι θα πρέπει να πούμε ότι κλιμακώνεται και αυτό το μαθητικό κίνημα στη Γαλλία, που ξεκίνησε από νότιο προάστιο του Παρισιού, πλέον έχει ξαπλωθεί ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε αρκετές περιοχές, σχολικές αίθουσες φιλοξενούν

Πάνω από 35 μαθητές ένα τμήμα, ενώ οι γενναίες θέσεις καθηγητών παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας και η κυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει τα προβλήματα, καλώντας σε διάλογο. Ωστόσο, η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες μάλλον έχει εκτραχυνθεί και η βία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Έχουν σημειωθεί ακόμη και πυρπολήσεις σχολείων και άλλων υποδομών. Και στις 17 Οκτωβρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί στη Γαλλία έχουν γνωρίσει το νέο μεγάλο ραντεβού. Εκτός από αύριο, έτσι. Υπάρχει ένα δεύτερο ραντεβού αύριο, μεγάλο κινητοποιήσεων, 6 του μηνός και 17 του μηνός το τρίτο ραντεβού. Βεβαίως η κυβέρνηση της Γαλλίας, τώρα θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει η κυβέρνηση της Γαλλίας, ναι, μας ενδιαφέρουν και αυτά γιατί, ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία απασχολούν την παιδική κοινότητα και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση λοιπόν αποδίδει της Γαλλίας πολιτική υποκίνηση από την αριστερά, συγκεκριμένα από το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν, με τον ίδιο να καλεί τους γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στις κινητοποίησεις. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη τα τελευταία 24 ώρα, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν ώψη των επόμενων κινητοποίησεων. Αυτά συμβαίνουν στην Γαλλία. Να δούμε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο στην χώρα μας. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτη Λάρισα σε 98,3 στα FM, ερτέκο ψηφιακή μας πλατφόρμα για να συμπληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων και ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τη μία, 12 με μία καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ερτη Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Και επειδή μιλάμε για τις κινητοποίησεις των εκπαιδευτικών και όχι μόνο έτσι, και των μαθητών στην Γαλλία και άλλων φορέων, και βεβαίως υπάρχουν ισχυρά συνδικάτα, πολυάριθμα, με χιλιάδες εγγεγραμμένους. Και κάθε φορά βεβαίως που προκύπτει ένα ζήτημα στο εργασιακό, σε οποιοδήποτε τομέα, ξεκινούνται χιλιάδες πραγματικά στους δρόμους. Η κατάσταση βεβαίως στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτής της μορφής, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Ηλία Τσιμπίδα, είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Τρικάλων της ΑΔΔΙΣ. Κύριε Τσιμπίδα, γεια σας, πώς είστε, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κύριε Ζαούτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω σε ένα από τα μέσα της έκδοσης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα βασικά αιτήματα της ΑΔΔ, οι βασικές διεκδικήσεις βεβαίως της Ομοσπονδίας, όπως διαμορφώθηκαν και στις τελευταίες πρόσφατες κινητοποιήσεις, αλλά και γενικότερα στις συνδυάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων, περιλαμβάνουν, θα έλεγα, μία τριάδα βασική αιτημάτων. Είναι τα οικονομικά και εισοδηματικά, έτσι, αυτό και σχέση με την ακρίβεια προφανώς, τα εργασιακά και η στελέχωση, και τα κοινωνικά και ασφαλιστικά. Να ξεκινήσουμε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, με τα εργασιακά και τη στελέχωση. Ξέρετε, γιατί οι πολίτες, όταν ακούνε πάντα ένα συνδικαλιστικό όργανο να θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τα οικονομικά, τα οποία προφανώς έχουν μια μεγαλύτερη αξία, ειδικά στην εποχή της ακριβής ενέργειας, των τροφίμων και τα υπόλοιπα, τα γνωρίζετε, κάπου μηδιούν κάποιοι και λένε, μα πάλι με τα οικονομικά τέλος πάντων ασχολούνται.
1: Έχουμε ακριβώς το ίδιο σκεπτικό, κύριε Ζαούτσο. Ναι. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι μια εποχή που όλες οι επαγγελματικές ομάδες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική συγκυρία και όντως ζητάνε πράγματα όλες οι κοινωνικές ομάδες, ξαναλαμβάνω. Καλό είναι να αρχίζουμε με τα υπόλοιπα και όχι με αυτά, γιατί οδηγούμαστε σε άλλα πράγματα. Ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα, άρα καλά είναι να αρχίσουμε με τη στελέχωση και με όλα τα υπόλοιπα που, όπως είπατε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Και να μην...
1: Είστε ο πρώτος που μου το λέτε αυτό.
0: Ναι, και να μην πάμε και στη διαδικασία του αυτοματισμού, γιατί υπάρχει διάχυτη και αυτή είναι η διάκριση, τέλος πάντων, η κατηγορία εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών, δημοσίων υπαλλήλων και όλα τα υπόλοιπα. Τα ξέρετε.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν,
1: τα ξέρουμε και προσπαθούμε κάθε μέρα στην υπηρεσία μας και εμείς να τους εξηγούμε τους πολίτες αυτής της χώρας την διαφορά της δημόσιας διοίκησης από όλες τις άλλες επαγγελματικές ομάδες.
0: Ναι. Λοιπόν, εργασιακά και στελέχωση. Υπάρχουν τεράστια κενά σε πολλές υπηρεσίες του δημοσίου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η ενότητα δημόσια διοίκηση εδώ και καιρό τους τεχνοκράτες τους οποίους έχει στα κεντρικά εννοώ μας έχει αποστείλει σαφές πλάνο της στελέχωσης των υπηρεσιών. Όντως η δημόσια διοίκηση είναι υποστελεχωμένη και μάλιστα και ένα χειρότερο από αυτό είναι ότι το προσωπικό το οποίο διαθέτει είναι σε ένα ηλικιακό όριο μέσω όρο 55 χρονών το λιγότερο.
0: Άρα πάνε σε διαδικασία, λέτε, συνταξιδότηση σε πολύ λίγα χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα εσείς η ΟΤΑ. Ας αρχίσουμε με τις ΟΤΑ, οι οποίοι είναι οι πρώτοι λήπτες των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Σε έναν υπάλληλο που είναι 55 και άνω. Έτσι. Με όλα τα θέματα, τα φλέγοντα που πρέπει να τρέξει στην καθημερινότητα. Τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς μας. Η δημόσια διοίκηση, κοιτάξτε, η δημόσια διοίκηση είναι εκείνη η υπηρεσία η οποία ασχολείται με τα δύσκολα αυτής της χώρας και όλες οι χώρες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν από το σπίτι τους χωρίς να ξέρουν αν θα γυρίσουν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να πάνε να κάνουν αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανείς ιδιώτης, και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, καθημερινά. Με τις ειδήσεις και όλα αυτά που παρακολουθούμε, βλέπουμε ότι αυτό που κάνει το δημόσιο δεν μπορεί κανείς ιδιώτης να το κάνει. Άρα λοιπόν, δεδομένων όλων αυτά που σας είπα, όντως το δημόσιο, ο μέσος όρος ηλικίας είναι ένα προσωπικό το οποίο είναι έχει φτάσει ένα ηλικιακό όριο το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις υποχρεώσεις, στις αυξημένες υποχρεώσεις, θα λέγω, που έχει. Έτσι, δεν είναι το δημόσιο που ήταν πριν 20 χρόνια. Άρα λοιπόν ένα θέμα είναι η υποστελέχωση και οι οργανικές θέσεις. Και ένα άλλο πιο σοβαρό θέμα είναι το ηλικιακό όριο, το οποίο όντως είναι αυξημένο. Αυτό βέβαια το δεύτερο είναι ποιοτικό, δεν είναι αριθμητικό. Μπορεί κάποιες φορές τα νούμερα σε κάποιες υπηρεσίες να είναι ένας καλός συντελεστής, όμως αυτό που σας είπα το τελευταίο για μένα είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η ΑΔΔ έχει φροντίσει να τα μεταφέρει αυτά στα αντίστοιχα υπουργεία με όλες τις πτυχές της κάθε υπηρεσίας, της κάθε ομοσπονδίας, μάλλον θα έλεγα ξεχωριστά, δεν είναι όλες οι ομοσπονδίες οι ίδιες, και αυτοί με τη σειρά τους να το τονίσουν και να φροντίσουν να πάμε σε πλέον σε οργανικές, γιατί θα δείτε πλέον ακόμα και οι ομοσπονδίες, η ανώτατη δημόσια διοίκηση το έκανε από πάντα. Οι ομοσπονδίες τότε τελευταία άρχισαν και αυτές σε όλες τις στα φυλάδια τα οποία βγάζουμε και σε όλες τις δημόσιες ανακοινώσεις μας ζητάμε πλέον οργανικές θέσεις. Γι' αυτό και φροντίσαμε και το κάναμε. Είχε στον υγειονομική το έκαναν. Φαντάζομαι και άλλες υπηρεσίες. Ναι,
0: εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
1: Και επειδή... να ζητήσουμε.
0: Έχετε
1: να
0: το κομμάτι το υγειονομικό, επειδή δεν σε αυτό.
1: Ναι. Να ζητήσουμε να αλλάχθουν όλα τα οργανογράμματα.
0: Ναι.
1: Όλα τα οργανογράμματα όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Δεν μας έχουν έρθει ακόμη για να μπορώ να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν ανώτερη δημόσια διοίκηση όμως το κάναμε.
0: Κύριε Τσιμπίδα, θεωρείτε ότι απαξιώνεται το δημόσιο τα τελευταία χρόνια? Εγώ θα πω τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αν θέλετε, και από την αρχή των μνημονίων, τέλος πάντων εκεί στο 2010, για συγκεκριμένους λόγους, γιατί έχουμε δει και υπηρεσίες του δημοσίου, όπως για παράδειγμα των οργανισμών του κοινωνικής διοίκησης, της καθαριότητας ειδικά, ή και στο νοσοκομείο, ξέρετε, φύλαξη, σύτηση, να έχουν πάει σε ιδιώτες.
1: Λοιπόν, να τα πάρω από την αρχή. Το καιρό των μνημονίων, γνωρίζετε και καλύτερα από μένα, φαντάζομαι, και Ζαούτσο, ότι η αφέμαξη των πιστών μας, των αποδοχών μας γενικότερα, της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, θα έλεγα εγώ,
0: ναι,
1: να μην το εστιάσουμε στο νοσοκομείο και τώρα.
0: Όχι, προφανώς. Ναι,
1: ναι. Ήταν γύρω στο 40%. Ήταν τεράστια δηλαδή η αφέμαξη που έγινε στη δημόσια διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια, μισθολογικά τουλάχιστον, μισθολογικά, γίνονται κάποια σταθερά, πολύ μικρά βήματα. Αυτά όμως όχι μόνο δεν υπαρκούν, απλά λόγω της παγκόσμιας, όπως είπατε, τέλος πάντων να μην πω κάποια έκφραση αναταραχής ή κάποια χειρότερη, γιατί δεν είναι κανονικό αυτό το πράγμα που ζούμε στην παγκόσμια, στον παγκόσμιο γίγνεσθε, αυτά τα πράγματα όλα απορροφήθηκαν. Δεν φαίνεται τίποτα δηλαδή στον εργαζόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Το να το δει μια αύξηση του 2% ή να δοθεί κάποια φοροαπαλλαγή στις εφημερίες των γιατρών π.χ. ή να δοθούν, να δοθούν δύο ενίκια στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στους
0: εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Ήταν μια δική μας, τότε μετά από πίεση και χίλιους δυο αγώνες, έγινε, αλλά δεν φαίνεται, κύριε Ζαούτσο.
0: Ούτως ή άλλως, κύριε Τσιμπίδα, ούτως ή άλλως, λίγο μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε και ανακοίνωση από την ΑΔΔ. Έτσι, μιλούσε για εργαζόμενους στο δημόσιο που δεν ζητούν φιλοδορήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η επίσημη στάση του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου του δημοσίου υπαλλήλου είναι κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Είναι κανονικές μισθολογικές αυξήσεις. Όχι γιατί το ζητάει η ΑΔΔ. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και θα σας πω ένα στοιχείο εδώ να το κρατήσετε. Γιατί εκεί μπορούμε και πατάμε εμείς στα υπουργεία, όσοι πηγαίνουν από εμάς. Γιατί όταν πας σε ένα υπουργείο, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να υπάρχουν δείκτες, αριθμούς και να έχεις επιχειρήματα για να μπορείς να εξηγήσεις την πραγματική εικόνα. Κύριε Ζαούτσο, 6 στους 10 υγειονομικούς οι οποίοι πάνε να διοριστούν, δεν δέχονται θέση. Και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην ακρίβεια και στην τρέχουσα δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, να ανοίγουν θέσεις και να μην πηγαίνουν. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν. Ναι. Και αν δεν λειτουργούσε ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι η δημόσια διοίκηση, όταν λέω θεσμός της οικογένειας, εννοώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σαν χώρα έχουμε την οικογένεια δίπλα μας πάντα, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Είτε είμαστε νεοδεριζόμενοι, μικρά παιδιά. Οι γονείς βοηθάνε, δηλαδή. Αυτό θέλω
0: ναι.
1: να πω.
0: Όσο μπορούν, κύριε Τσιμπίδα, εδώ υπάρχουν, απόφοιτοι, τελειόφοιτοι, οι οποίοι έχουν περάσει πανεπιστημιακές σχολές και δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν. Νομίζω διαβάζετε τελευταία δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.
1: Άρα λοιπόν, γι' αυτό βάζει ΑΔΔ και πολύ καλά κάνει, σαν πραγματικές αυξήσεις, βάζει το 13ο και το 14ο. Σαν μια βοήθεια, γιατί βοήθεια θα είναι με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί, ακρίβεια κτλ. Και όλα αυτά που συμβαίνουν παγκόσμια και η χώρα μας αναγκαστικά και αυτή είναι αποδέκτης. Βλέπετε και τι γίνεται εξάλλου και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, έτσι. Γερμανία, Ιταλία. Βλέπετε ότι καταραίουν οικονομίες οι οποίες ήταν κολοσσοί. Καταλαβαίνετε εννοώ.
0: Ναι. Εδώ πρέπει όμως να θωρακιστεί κάθε χώρα. Άρα η κυβέρνηση στην ουσία έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, υπάρχει μια παγκόσμια αναταραχή προφανώς, αλλά έχω την αίσθηση ότι την κάθε χώρα πρέπει να λάβει τα δικά της μέτρα, τέλος πάντων. Ωραία, μην το επεκτείνουμε. Κάντε μου μια χάρη, παρακαλώ πολύ. Μιλήσαμε λίγο και για τα εργασιακά και τη στελέχωση. Προφανώς μιλάτε για μονιμοποίηση και συμβασιούχων και εργαζομένων ορισμένου χρόνου. Έτσι. Πριν προσλήψεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση, είπατε ότι υπάρχουν κενά. Θέλω λίγο, εννοείται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών και όλα αυτά. Είναι στα βασικά αιτήματα, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, της ατζέντα της ΑΔΔ.
1: Πολύ καλά,
0: έτσι. Θέλω να ρωτήσω λίγο σχετικά με ασφαλιστικά ζητήματα, συνταξιοδοτικά και εφάπαξ. Και εκεί έχετε τεράστια κενά.
1: Κοιτάξτε, το ασφαλιστικό είναι ένα μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα ασφαλιστικά ταμεία κατέρευσαν. Γνωρίζετε πότε κατέρευσαν και εσείς. Και έχουμε όλοι περιληφθεί πλέον σε ένα και μόνο ταμείο, με επιμέρους κάποιες ακόμα διατάξεις που έχουν απομείνει. Και μέσα στη γενική αφέμαξη, όπως σας είπα, που έγιναν επί των καιρών των μνημονιών, και να μην το ξεχνάμε αυτό, όταν οι άλλες χώρες, λέμε ας πούμε γιατί η Ελλάδα έχει χαμηλούς μισθούς, και ξεχνάμε όλοι κάτι, ότι 15 χρόνια περίπου η Ελλάδα ήταν όχι εκτός αυξήσεων. Δηλαδή όλες οι χώρες έπρεπε να κάνουν κάτι σε αυτό.
0: Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία προφανώς μισθολογική.
1: Όχι αναντιστοιχία, τεράστια αναντιστοιχία.
0: Ναι.
1: Και να είμαστε πλήρης, ακριβής και αντικειμενικοί. Γιατί μιλάμε σε δημόσια ραδιοτηλεόραση.
0: Λοιπόν, εσείς κάνατε μια κινητοποίηση την περασμένη εβδομάδα, ενημερώσατε.
1: Είναι μια δράση.
0: Κατά πανελλαδικού χαρακτήρα.
1: Είναι μια δράση, είναι ενημερωτική και μόνο. Είναι ένας προάγγελος στην ουσία, να ξέρετε. Περιμένουμε από όλες τις ομοσπονδίες να φέρουν τα επιμέρους κλαδικά αιτήματα των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, και αφού συγκεντρωθούν όλα αυτά στην ΑΔΔ, τελευταία ΑΔΔ θα κλείσει με μια μεγάλη απεργία, που εκεί θα αποτυπωθούν τα βασικότερα από την κάθε ομοσπονδία, δηλαδή από την κάθε ομοσπονδία. Θα συμπληρωθούν
0: από τον κάθε κλάδο, λέτε, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα πιο βασικά. Ναι.
0: Έχετε ορίσει ημερομηνία?
1: Όχι. Είναι όμως τέλος του μηνός, από την γνωρίζω.
0: Μέσα στον Οκτώβριο πάντως.
1: Ναι. Απλά περιμένουμε να κάνει κάθε ομοσπονδία τις δικές της εργασίες και όλα αυτά να πάνε στην ΑΔΔ, έτσι ώστε να αποτυπωθούν και να προτεραιοποιηθούν, που λέμε. Δηλαδή να δοθεί προτεραιότητα, π.χ. αυτό που ξέρω σίγουρα, είναι μια είδηση για εσάς, είναι ότι η ΑΔΔ έχει αποφασίσει ότι πέραν του ΣΤΕ, της απόφασης δηλαδή της δευτερογύκνου ΣΤΕ, δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα το πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πιστέψτε με, και εμείς κάνουμε πάρα πολύ σοβαρές προσπάθειες στα κεντρικά, ενώ κάθε μέρα οι συνάδελφοι με τα υπουργεία, με τους τεχνοκράτες, με όλους, να εξηγήσουμε την κατάσταση που επικρατεί σε όλο το δημόσιο τομέα, με τις ιδιαίτερες στοιχείες των προβλημάτων που λέει το κάθε μέρος της δημόσιας διοίκησης. Τροχοπέδι σε όλο αυτό είναι σίγουρα η ακρίβεια. Είναι σίγουρα ότι η χώρα μας έχει υπογράψει κάποια πράγματα τα οποία είναι μέχρι το 2060, που μας δυστυχώς...
0: Άρα θεωρείτε ότι είμαστε ακόμη σε επιτροπία και έλεγχο, λέτε.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται αυτό. Mm. Η χώρα μας...
0: Άλλα λένε οι πολιτικοί, βέβαια. Έτσι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο καθένας. Εγώ ξέρω ότι η χώρα μας, με βάση το που έχει υπογράψει και το τελευταίο μνημόνιο, είναι μέχρι το 2060 σε κάποιους δημοσιονομικούς όρους που μπορεί... Δεν μπορεί κανένα να ξεφύγει από αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να ξέρετε ότι στο δημόσια διοίκηση υπάρχει ταβάνι, ναι, και στους οργανικούς, στους μόνιμους, στις μόνιμες προσλήψεις, αλλά και στις επικουρικούς.
0: Μάλιστα. Άρα κάτι μας κρύβουν, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, κύριε Τσιμπίδα, τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Θέλω να ρωτήσω λίγο εάν αυτές οι ανακοινώσεις που έγιναν από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για νέα ψήφιση μισθών έως 80 ευρώ. Μεικτά μηνιαίως έως τις αρχές του 2028 και η θέση ψημονίμου επιδόματος Χριστουγέννων σας ικανοποιούν? Γιατί μιλάμε για ένα χρόνο ο οποίος είναι μετεκλογικός. Αντιλαμβάνεστε γιατί το ρωτάω.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Καλά, πολύ, ναι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι γίνονται την τελευταία χρόνια κάποια σταθερά και μικρά βήματα για την αύξηση του Δήματος. Ό,τι γίνεται για το καλύτερο δεν λέμε όχι, αλλά σας λέω ότι αυτές οι αυξήσεις δεδομένων των τωρινών συγκυριών, δηλαδή της ακρίβειας και τα όλα άλλα που είπαμε, δεν μπορούν συνάδελφοι νέοι να πάνε στο δημόσιο. Mm. Δηλαδή το δημόσιο έχει γίνει ένας εργοδότης που, τουλάχιστον όπως έχουμε εντοπίσει εμείς και τα γνωρίζω καλύτερα και από την ΠΟΕΔΗ, mm. Σας είπα ένα νούμερο πριν, 6 στους 10 και μιλάω το πρώτο καμπανάκι, ήταν για τους νοσηλευτές. Εκεί εντοπίστηκε το μεγάλο πρόβλημα. Είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι.
0: Και άλλοι. Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Mm. Οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, πάνε, όντως, διορίζονται. Ειδικά οι δάσκαλοι, κατευθείαν. Αλλά εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο νοσηλευτικός κλάδος. Mm-hmm. 6 στους 10 δεν πάνε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και δεν πάνε, όχι γιατί δεν θέλουν να αγαπάνε τη δουλειά.
0: Γιατί
1: τους.
0: Δεν μπορούν. Οικονομικά. Προφανώς δεν μπορούν να ζήσουν. Ακριβώς. Κύριε Ηλία Τσιμπίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε διαζώσει κάποια στιγμή και για τα δικά σας εξειδικευμένα, για τα της υγείας, αν έχετε την καλοσύνη. Έτσι. Θα χαρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ηλίας Τσιμπίδας, ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος Τρικάλων της ΑΔΔ. Μας είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρχει μια μεγάλη απεργία από την ΑΔΔ, από το ανώτο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων, αφού προηγηθούν βεβαίως ενημερωτικές εκδηλώσεις όπως αυτές και εκστρατείες που έγινε την περασμένη εβδομάδα και εδώ στα Τρίκαλα για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων.

Λοιπόν, είναι κρίμα βεβαίως η διακοπή του συγκεκριμένου τραγουδιού από τους Χατζηφραγκέτα, αλλά να το κάνουμε ένα pause, μια παύση. Γιατί όχι, να το συνεχίσουμε μετά. Εντάξει. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν είναι αδόκιμο, έχουμε την αίσθηση.

0: Λοιπόν, κάνουμε μια παύση στο τραγούδι. Συνεχίζουμε αμέσως μετά, γιατί θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Ζώη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης στα Τρίκαλα. Κύριε Ζώη, πώς είστε καταρχάς? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, και επειδή έλεγα στην αρχή της εκπομπής σήμερα για την Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού, που ο εκπαιδευτικός προφανώς είναι ο άνθρωπος που βγάζει ολόκληρη την συνέχεια της κοινωνίας, θα λέγαμε εμείς, γιατί διαμορφώνεται το χαρακτήρα των παιδιών με τα χίλια μύρια προβλήματα που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Τα
0: καλά του, ναι, τέλος πάντων.
1: Θα συμπλήρωνα ότι ο εκπαιδευτικός είναι κίνδυνος θάνατος αν τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του.
0: Α, εννοείται για ποιους, για αυτούς που κυβερνάνε?
1: Για την κοινωνία.
0: Για την κοινωνία.
1: Γιατί αν τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του, θα βγάλει στην κοινωνία πολίτες και όχι πελάτες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κίνδυνος θάνατος. Οπότε, ξέρετε, λίγο υπάρχει μια έντονη έτσι πίεση προς τους εκπαιδευτικούς τώρα, ώστε να μην κάνουν τη δουλειά τους, αλλά να συμπληρώνουν φόρμες, νόρμες, γραφειοκρατικά πράγματα που να μην έχουν καμία σχέση με το παιδαγωγικό του έργο, ναι, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, όπως αναφέρατε.
0: 60 χρόνια μετά, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνική και η επαγγελματική εκπαίδευση είναι πάλι μπροστά σε μεγάλες αλλαγές. Μιλάμε για την τεχνολογία που προχωρά προφανώς με ταχύτητα τους ρυθμούς και πρέπει να ακολουθήσετε κι εσείς. Ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, τι να πούμε άλλο, ενεργειακή αλλαγή, πράσινη μετάβαση, νέα επαγγέλματα, ένα διαφορετικό περιβάλλον, έτσι, το ψηφιακό. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού μήπως περιορίζεται, ή έχω άλλη εικόνα ότι πιθανόν να είναι και πιο σημαντικός για να αποφύγουμε κακοτοπιές?
1: Σίγουρα υπάρχει μεγάλη επίδραση από όλη αυτή το βομβαρδισμό που γίνεται από τα μέσα, και αυτά για μας είναι μέσα αυτά της επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα επηρεαστεί το έργο μας. Αλλά αυτό, αν το αφήσουμε να γίνει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που προαναφέρατε για να καλυτερέψουμε τη δουλειά μας και επίσης να κάνουμε πολύ πιο προσιτή τη δουλειά μας στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη εξοικείωση με όλα αυτά που αναφέρατε.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρα πολύ μεγάλη εξοικείωση.
0: Άρα
1: ήδη
0: πρέπει...
1: έχουν μπει, ναι, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, δηλαδή όχι σε όλες τις τάξεις, αλλά έγινε ένα πρώτο βήμα τεχνολογικό, οι εκπαιδευτικοί, παρότι τους κατηγορούν, παρότι τους λιδωρούν, ακολουθούν αυτά τα βήματα.
0: Ναι.
1: Κάνουν αυτές τις πράξεις και ενέργειες και το χρησιμοποιούν αυτό ως εποπτικό υλικό.
0: Άρα πρέπει να συμβαδίσετε, ναι, πρέπει να συμβαδίσετε κι εσείς, προφανώς. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Αλλά για μένα η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό να κυριαρχήσει και να μας επηρεάσει.
0: Ναι.
1: Να αλλάξει αυτή τη ζωντάνια, την αμεσότητα που έχει ο εκπαιδευτικός, κοιτώντας ένα μαθητή, τα συναισθήματά του, το πώς είναι σήμερα, αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν τα μηχανήματα. Μόνο οι ανθρώπινες υπάρξεις και αυτή η ζωντάνια που υπάρχει μέσα στην τάξη, που αν δεν την ζήσεις, αν δεν το μισθείς, δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Ναι, είναι εφικτό όμως να συμβαδίσετε σε αυτό το δρόμο? Κύριε Ζώη, το ρωτάω γιατί μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Ηλίας Τσιμπίδας, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Τρικάλων της ΑΔΔ, ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ολικιακός των δημοσίων υπαλλήλων, προφανώς αφορά και τον εκπαιδευτικό κλάδο, είναι τα 55 έτη, που σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ηλικιακή με τα παιδιά με τα οποία δουλεύετε καθημερινά και διαμορφώνεται και χαρακτήρα. Θέλω να πω, είναι εφικτό κάτι τέτοιο με τόσο μεγάλη ηλικιακή διαφορά?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, όπως ξέρετε. Η παραμονή των συναδέλφων μέχρι τα 67 στο χώρο εργασίας, δηλαδή να τον αποκαλούν παππού. Ή να υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά που λέτε, την οποία έχετε δίκιο, γιατί τα παιδιά τώρα έχουν άλλες προσλαμβάνουσες και άλλες προσλαμβάνουσες ένας συνάδελφος ο οποίος
0: είναι 30-35 ή 50-55.
1: Ναι, έχει 30-35 χρόνια υπηρεσίας, οικιακά έχει κουραστεί σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: και λογικό είναι, σε όλο το εργασιακό βίο των ανθρώπων συμβαίνει αυτό, και δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη. Αλλά εγώ βλέπω ότι περισσότερο πρόβλημα υπάρχει στο βομβαρδισμό που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από γενικά το Υπουργείο, από τις διευθύνσεις, από την κοινωνία, από τους γονείς, παρά από αυτό το χάσμα που περιγράψατε, το οποίο είναι υπαρκτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το αμφισβητήσουμε. Αυτά είναι τα στοιχεία και είναι αληθή και ακριβή.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα στοιχεία.
0: Από καθήκοντα λέτε εκτός υπηρεσιακών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλλον εκτός διδακτικού έργου.
1: Εκτός διδακτικού έργου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή απασχολώ να σας περιγράψω τη σημερινή μέρα. Ο περισσότερος χρόνος δαπανήθηκε που έπρεπε να ήταν εξ ολοκλήρου να δοθεί ψυχή και σώμα τα παιδιά και στο παιδαγωγικό έργο, σε ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Συγγραφή πρακτικών, υπεύθυνες δηλώσεις, υπογραφή, μετακινήσεων, δηλαδή ένα κικαιώνα, τον οποίο καλείται ο εκπαιδευτικός για οτιδήποτε γίνεται στο σχολείο,
0: ναι,
1: να το επιλύσει. Από το να ελέγξει τα φαγητά, σας λέω εγώ, από το να ζωστάνει τα φαγητά στο ολοήμερο, μέχρι να ετοιμάσει τις ασκήσεις ή να διορθώσει τις ασκησούλες που έβαλε ή να δώσει κάτι.
0: Θεωρείτε,
1: δηλαδή,
0: ναι, κύριε Ζωή, ότι... ναι, ολοκληρώστε λίγο να σας ρωτήσω κάτι, να έχει την
1: καλή. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτό λέω, αυτό βλέπω εγώ στους εκπαιδευτικούς και αυτή είναι η άρνησή τους και η ένταση που νιώθουν και θέλουν να φύγουν από το σχολείο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Θεωρείτε ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει λοξοδρομήσει λίγο από τον αρχικό του ρόλο σήμερα, έτσι που μιλάμε? Γιατί ξέρετε, μαθαίνει στον νέο άνθρωπο να αξιολογεί την πληροφορία, να σκέφτεται κριτικά, να διακρίνει την αλήθεια από την παραπληροφόρηση, να χρησιμοποιεί τη γνώση που παρέχεται σε ένα παιδί, τέλος πάντων μέσα από τις σχολικές αίθουσες και τα βιβλία τα οποία δίνονται. Αυτό όμως έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν το κάνετε στον βαθμό που θα έπρεπε, γιατί έχετε αλλότερα καθήκοντα.
1: Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε, συμβαίνει κυρίως συμβαίνει όμως, ξέρετε, είναι πιο έντονο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
0: ναι,
1: όχι στην πρωτοβάθμια.
0: Σωστά.
1: Εδώ πρέπει να επισημάνουμε αυτή τη διαφορά. Εδώ υπάρχει αυτή η αμεσότητα ακόμη και ο σεβασμός στο ρόλο του εκπαιδευτικού και από τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τον κύριό τους θα τον ακούσουν περισσότερο ή την κυρία τους και από τους γονείς τους πολλές φορές.
0: Να.
1: Επειδή το είπε ο κύριος, ακόμα ισχύει. Δεν ξέρω για πόσο θα ισχύει, αλλά ισχύει. Ισχύει. Παρότι ο εκπαιδευτικός έχει επιφορτωθεί με ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνει, επειδή τα παιδιά έρχονται μικρά από την πρώτη δημοτικού και πραγματικά τα πρωτάκια μας εδώ σε κοιτάνε στα μάτια και περιμένουν την επόμενη λέξη, ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και ακόμα μπορείς να επηρεάσεις αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μπορείς να τα κατευθύνεις.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να τα δώσεις ένα ορίζοντα.
0: Ωραία.
1: Και βασικά αυτό που λέω εγώ, μου επιτρέπετε ένα λεπτό, ότι πρέπει να δώσεις τα πάντα για να κερδίσεις όσα περισσότερα παιδιά μπορείς.
0: Ναι.
1: Να μην διώξεις τα παιδιά από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι ο στόχος όλων μας.
0: Αναγνωρίζετε η προσφορά των εκπαιδευτικών? Τελευταία ερώτηση, να έχει την καλοσύνη, θα σας αποδεσμεύσω. Σήμερα, επειδή είπατε λίγο πριν για την κοινωνία, έτσι αναφερθήκατε λίγο στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και το αναφέρω με δεδομένο ότι το φετινό μήνυμα της UNESCO είναι Standing with Teachers, δηλαδή στεκόμαστε στον πλευρό των εκπαιδευτικών. Και είναι επίκαιρο, αν μη τι άλλο. Το πρώτο για να σταθούμε στους εκπαιδευτικούς είναι να αναγνωρίσουμε καθημερινά την προσφορά τους. Αναγνωρίζετε από το κοινωνικό σύνολο και από τους γονείς η προσφορά των εκπαιδευτικών?
1: Δυστυχώς η άποψή μας είναι αρνητικότατη. Όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται, αλλά υποβαθμίζεται, λιδωρείται. Πολλές φορές είναι οι συγκρούσεις τέτοιες που σε κάνουν να λες ότι... γιατί κάνω αυτό το πράγμα τώρα, πώς γυρίζω σπίτι.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται, υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση. Τεράστια αμφισβήτηση για το ρόλο των εκπαιδευτικών. Και εγώ κάνω ένα απλό ερώτημα. Όλοι αυτοί οι αριστούχοι μαθητές που περνάνε στα πανεπιστήμια, που διαπρέπουν στο εξωτερικό, δεν έχουν τελειώσει από ελληνικά δημόσια σχολεία?
0: Προφανώς.
1: Δεν είχαν Έλληνες δασκάλους που έμαθαν την πρώτη τους γραφή, την πρώτη τους ανάγνωση, αρρύθμιση? Δηλαδή, εγώ το βάζω σε ερώτημα στην κοινωνία αυτό. Ναι,
0: το ξεχνούν αυτό,
1: πώς,
0: το ξεχνούν.
1: Πώς γίνονται όλα αυτά, δια μαγεία?
0: Είναι το φαινόμενο του στρουμοκαθαρισμού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι,
1: αυτό νομίζω ότι είναι η κατακλείδα για να κλείσουμε. Ναι. Ότι όλα αυτά γίνονται με τις... Προφανώς θα υπάρχουν και οι διαφοροποιήσεις, προφανώς θα βρούμε και στον δρόμο μας ανθρώπους που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν αυτά στην κοινωνία. Δεν είναι τέλεια, ούτε όλα είναι φτιαγμένα ότι όλοι θα είναι τέλειοι. Δεν επικαλούμαστε κάτι τέτοιο.
0: Αλλά στρουθοκαμιλίζουμε. Αυτό.
1: Ακριβώς. Άρα εγώ ξέρω συναδέλφους που δίνουν τη ζωή τους μέχρι και την τελευταία μέρα που θα πάρουν σύνταξη. Ναι. Θα πάρουν το παιδί και θα το πάνε, λες και είναι δικό τους, να το αλλάξουν, να το φροντίσουν, να το περιποιηθούν. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Η συνάδελφος αυτή τη στιγμή αυτό κάνει. Τη βλέπω τώρα μπροστά μου. Προσπαθεί να βρει τους γονείς ενός παιδιού που θέλει να αλλάξει τα ρούχα του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αξιολογείται
0: σωστά,
1: από την κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Συγγνώμη που ακρηγόρησα.
0: Καλά κάνατε. Όχι, καλά κάνατε.
1: Απλώς πρέπει να εκφράσω και εγώ αυτό που βλέπω στο σχολείο, γιατί ξέρετε, το σχολείο είναι το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας. Και εδώ πέρα εμείς βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στο σχολείο.
0: Κύριε Ζώα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Βασίλης Ζώης, είπαμε, εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομοτρικάλων. Έχουμε υποχρέωση για τη συνέχεια του τραγουδιού, έτσι, Χατζηφραγκέτα, για λόγους ταξί.

0: πάντα μαζί σου.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα 98,3 στα FM. Για δευτερόλεπτα μαζί σας. Προλαβαίνουμε πρωτοσέλιδα. Πρωτοσέλιδα προλαβαίνουμε, ναι. 2-3, γρήγορα. Λοιπόν, εφημερίδα τα νέα, ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, Ισπανία πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες, Γαλλία γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Εντάξει, υπάρχει ένα βαρισμός. Απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίν. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα έτσι. Και εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία των 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την συγκάλυψη εθνών. Και Ελεύθερος Τύπος, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Άλλα λένε οι ίδιοι τα στοματεία τους. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Σας χαιρετούμε. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και έχουν ανάγκη γύρω σας. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εδώ, 98,3 στα FM, Ερτλάρι σας.
2: Ερτ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Λάρισα. Τρεις οι τραυματίες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ελλείψη στην ψαράγορα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφόδρη κακοκαιρία, μεταξύ άλλων κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Καταφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Στην σύσκεψη αυτή, Βίκυ, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι Δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους. Και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχιση της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Ιτία, στο νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μιλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκυ, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους Δημάρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μιλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκυ, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και της πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων δεν έχει παρέλθει. Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γέφυρες, μικρές γεφυρώσεις δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
1: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Θέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δίνουν μάχη τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο, η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό, σε πάρα πολλά σημεία. Αυτή είναι η εικόνα δίκη μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Μυλοποτάμου μετρά βεβαίως τις πληγές της, όπως είπαμε, και οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου θα επιδιώξουν να μπουν σε κανονικότητα, ζητώντας φυσικά και την ανάλογη στήριξη από το κράτος, αφού είδαν τις περιουσίες τους φυσικά να καταστρέφονται. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, δώσ' μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στο υπόλοιπο μέρος της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μυλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολισθήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωνιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που εξέφρασε σήμερα, συγγνώμη, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο, συγγνώμη, του κλιμακίου, της σύσκεψης του κλιμακίου, του κυβερνητικού κλιμακίου, που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως, να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μυλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα.

0: παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει, αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή, ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
1: Η οποία παράλληλα πήγανε για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
0: Ακριβώς, πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, Βίκυ, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και η Δυτική Κρήτη μετράει τις πληγές της, ιδιαίτερα ο Μυλοπόταμος, αλλά φυσικά προέκυψαν σημαντικά θεματάκια και σε ό,τι αφορά τον νομό Χανίων. Πάντως, τα Χανιά, εκτός της πρώτης μέρας που είχε υπάρξει το κλείσιμο των σχολείων, από την Παρασκευή και μετά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και τώρα, όπως είπαμε και από την αρχή, η ποσότητα βροχής του τετραημέρου στην Κρήτη έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως σωστά είπες, το 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού αναστρέμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό και γι' αυτό είδαμε αυτή την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα δυτικά και τα Λευκά Όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτη. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης, δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάδιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο, εκεί στο Ροπέδιο, πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά. Καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί, υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον. Αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό. Μέχρι και την Πέμπτη, από την Πέμπτη το απόγευμα, κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες, με άνοδο στη θερμοκρασία. Οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκυ. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας και Γιάννη, είχαμε και 3 τραυματίες.
3: Ακριβώς, Βίκυ, τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα, τους παρέλαβε αστυνοφόρο του ΚΑΡΤ και τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισα.

0: για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεδρίο, όπως έλεγαν και περί εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Ήταν γνωστοί βεβαίως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, γιατί ήταν κοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επιτόπου έσπευσαν 17 άνδρες πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλου αυτού του δυσάρεστου του περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί μάλιστα δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτωμα, αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία αν είχε δεν είχε τόση κίνηση ο δρόμος, θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, πόσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον ομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με τη Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη. Το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα 3 ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, πέφκα. Και δρύες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά. Ναι. Τώρα την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε εννοώ, εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαίλοβγκρατ της Βουλγαρίας. Την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί, έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα, οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποιήσεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηραίο της Σάμου. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίες, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηραίο, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι την 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BMS για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγηση και γραφή και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα οι ψαράδες οι αλλιείς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος, με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλιείς, να εγκαταλείπουν οι αλλιείς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα ψαρά στα χωρικά μας ύδατα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έτσι, δύο 15χρονοι φίλοι, μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέχτηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που εκκινείται εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Όταν σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους, γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο έτοιμος για καυγά και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Μάλιστα. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και από σουγιά. Για καλή τους τύχη όμως, ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ενήλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
1: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίος μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
4: Ακριβώς, στο νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σοβαρά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου. Ο 31 ετών οδηγός κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΦ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Αγρινιώτης οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αγρίνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
1: Μάλιστα.
4: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τωμαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
1: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Ναι. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμήματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Άρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου, συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία, μάλιστα στα επίσημα έγγραφα του 2014. Αναφέρεται το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιωτικές συνδέσεις με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση. Και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές. Καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρύσας, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου είναι πια θέμα ημερών να αρθεί η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί έτοιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει, Βίκη, σε παλαιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και η εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει η εικόνα. Και όταν έχουμε και την άρση πια της, έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου. Θα ξεκινήσει η ενοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ώστε να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Βίκυ, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, οι συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η συγκέντρωση των μαθητών Βίκυ υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάσα ζωή σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό το πρόβλημα του νησιού έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα στην Πέγκη Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς, Πέγκη, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγκη.
10: Ακριβώς, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει βυθιστεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέστρεψαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο, κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από το δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, και τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού, τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γιοταχή. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι, η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ και όπως καταλαβαίνουμε αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκη. Καραμπόλα τώρα, με εμπλοκή 4 οχημάτων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
11: Βίκυ, από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες, μια γυναίκα υπέστη κάκωση στα πλευρά ενώ οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, παρέμειναν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα σε ρόν διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας, που πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται η χώρα μας για πάνε στις κοντινές παραλίες και ουσιαστικά εκείνο το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι τέσσερις είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς θα πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
12: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
1: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
13: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική χρηματοδότηση ο Δήμος Πηνιού για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νομό Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2026. Τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν είναι 876.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, από τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Και αφορά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της τετραετίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαθολομιό, στη Γαστούνη, και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου.
1: Ναι.
13: Και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων,
1: μάλιστα,
13: μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής των οβρίων υδάτων.
1: Πάβει.
13: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο το νομό Ηλίας.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος-Σκιάθος Μυτιλίνη-Χίος.
12: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειες στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τυχείο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική περιοδική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικώς στο λιμάνι, συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων των ενοικιαζομένων δωματίων, τις εστιασιών των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό. ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Κιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις Ποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως υποστηρίζουν αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
1: Μάλιστα.
12: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσει εκ νέου τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννινα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, αλλά και ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία εντάσσονται στις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι, άμα μπούμε στη διαδικασία της απολωτρίωσης επί αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται, αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική, απολιγνητοποίηση, όπως θέλει τη λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Σε μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Βέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαντρο Σερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κεσαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού. Είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δυναμικά συνεχίζει η Κερκίδα και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Στη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 440 αφήξεις έναντι 405 πέρσι, το Ισραήλ με 96 έναντι 70, η Πολωνία με 171 έναντι 146 και η Ιταλία με 178 έναντι 158. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στην πρώτη θέση με 735 αφήξεις, ενώ από τις 27 αγορές προέλευσης η πλειονότητα παρουσίασε αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα, εντυπωσιακή είναι η πορεία της κρουαζιέρας. Στο 9μηνο του 2026 η Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερους από 851.000 επιβάτες και 422 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στον 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρη Απέργη-Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
17: Θέλω να σου μέρει από τη Ρόδο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας, με αιχμή στο γαμήλιο τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο, από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΦΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι δύο επαγγελματίες τουρισμού οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά,
1: μάλιστα,
17: το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά μεγάλη, πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπηκε τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
1: Πέρα
17: όμως
1: από
17: αυτό, αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που θα έχει με την Αιτζίαν, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου.
1: Μάλιστα.
17: Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλαια, το πρόγραμμα το Ρόδος Go Lab στη Ρόδο και
1: μάλιστα
17: το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης να φτάνουν σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες περίπου στο 91%.
1: Δέσποινα.
17: Και τόνισε ότι, ναι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη στην διωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργία στο νησί της Ικαρίας λαϊκού φροντιστηρίου αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
18: Μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτή την, θα έλεγα, με αυτό το κάλεσμα, ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε ένα άλλο ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση Φυσικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα, καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα, με ροή προς τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
20: Όχι, mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν εγώ ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού, που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα. Έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3. Ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνον εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται, γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81, με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στις 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως στο κατηγορητήριο είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνον από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτή, οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει υποφυλακιστεί, ο ομαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, mm-hmm. ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους, εγγυήσεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια». Με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μια σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επί σκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κονογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Καρλ Ντέισονχορ και Πίτερ Χάγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενετική του φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Ερνιούς, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσω από το τελευταίο, Γρηγόρη, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται Μάλιστα αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και όπως είπε προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όπως είπες Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη επί 6 μήνες και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσοκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
1: Σαφές μήνυμα, λοιπόν, σαφήντα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή. Το άνοιξε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
3: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης το 2003. Επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε βέβαια ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας ωστόσο παραμένει μία. Να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να την κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
3: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο απολογισμό. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα με μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και υποδομές και τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
4: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άβγαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που τα ανασωδιάσαμε, μας εγκατάστρεψε δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
5: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανεπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
6: Μια λίμνη ο κάμπος, οι πατάτες, τα δεκυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε να δούμε τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους. Δεν ξέρω εδώ πέρα.
5: Οι
7: τις ζημιές που έχουν προξενηθεί ειδικά στον αγροτικό τομέα είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
8: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαι ανταποκριτής ΕΛΓΑ, είχε ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχων. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
1: Αυτά από το
9: της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

0: Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, στο οροπέδιο Λαφιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μηλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε περιφέρεια και Δήμους. Το τελικό ποσό προφανώς και θα προκύψει από τη διεργασία που θα κάνει η περιφέρεια με τους Δήμους, ενώ για τα κτίρια που θα πρέπει να αποζημιωθούν οι οικοσκευές που χάθηκαν κάτω από τους τόνους νερού και λάσπης, ώστε να δοθεί και η πρώτη αρρωγή, εδώ θα έχουμε μια συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τους Δήμους, όπου θα τα προσκομίσουν οι πληγέντες, θα αποσταλούν στο Υπουργείο και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εντός 10 ημερών θα σταλούν στους δικαιούχους τα χρήματα για την αποκατάσταση της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περιόδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μηλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
3: Μάλιστα.
2: Πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία.
3: Ναι.
2: Στο 95% καταστραμμένη.
3: Πω.
2: Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους. Είναι ο πρώτος, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Και ναι, δεύτερο στο Ιωάννινα 6.000 τόνους γάλα πίσω.
4: Μάλιστα.
2: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προήσει για μας ο άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
1: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
2: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσον Αταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσον? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι. 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υγρολογική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάη, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη τους την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40-50% στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο

0: πλαίσιο αυτό, εδώ στο Οροπέδιο Αναστασίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας του Σιγανού Ευάγγελου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρίσκεται το Οροπέδιο Αναστασίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά να σταματήσει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία όπου καθυστερεί πάρα πολύ διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
1: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της Κρήτης, Ιάσονα.
0: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει Οροπέδιο Λασιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά σε όλη την Κρήτη και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το Οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή έρχεσαι εδώ και νομίζω ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που το κρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι, πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
0: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το Οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονιού, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
1: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Ιάσονα Ταβλάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε η ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία, με τα ποσά να είναι ασύλληπτα να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ, που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα, αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες, αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα, δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή, μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Γιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Τσιμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών, Γρηγόρη, αυτό αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και εσύ δύο στοιχεία. Να δούμε έτσι άλλα δύο-τρία για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% το 26% στο 2,3%. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26. Ο πληθωρισμός τώρα που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8 στο 2,6-27. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9 και μείωση της ανεργίας στο 7,9 από το 8,4. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε έναν κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα, να σου πω λίγο το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προϋπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
1: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες μια-δυο μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
1: Μίλησε στην εκπομπή newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
6: Ακριβώς. Είπε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθήκων. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
7: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αν έκανες αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Αδαμόπουλο, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να λέγεται η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε με μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί, ότι δεν υπάρχει απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας του είναι Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
9: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, το που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας τα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής, από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στην, να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξενά μέσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκερμαν και τον Γκέωργ Νάγκελ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή την μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά, αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική, πολύ σημαντικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου $1 εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαϊδα Ποέων, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στη πόλη Λανς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σκέφτονται, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στη γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, τι λέει το ρεπορτάζ?
11: Μέτρα υπάρχουν, το μαστίγιο, όπως το αποκαλούν εδώ πέρα. Το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν όλη την παρέα. Εάν ένας από αυτούς βιοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζει να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι προέδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσω από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
1: Κατανοητό.
11: Ας
1: μείνουμε σε αυτά, Θωμαΐδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας. Τώρα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
12: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 και 10 μία έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεροκίνησης εδώ στην Οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως φαίνεται, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλη σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε, μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση η οποία κατέκαψε το σύνολο σχεδόν, όχι σχεδόν, το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ όπως σας είπα τώρα, το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αποφύγαμε τα χειρότερα τουλάχιστον. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνο, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα λοιπόν?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και τα λάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο παράνομο πτυχίο? Είναι τόσες πολλές πια οι διαφημίσεις, μας λένε από τους αρμόδιους φορείς στο διαδίκτυο, που υπόσχονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την απόκτηση ενός τέτοιου πτυχίου, μιας ξένης γλώσσας, όπως για παράδειγμα το προφήθηση, που είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο. Επίσης, υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, θέλω να σου πω, που μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό και νόμιμα. Παράλληλα όμως, σου εξασφαλίζουν και την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, παρόλο που έχεις κάνει εξ αποστάσεως στο μάθημα και στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό, να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Air News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ, αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ζητούν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί. Παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
14: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέο, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήθηση σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε: ελάτε να πάρετε μάστερ εξαποστάσεως σε ξένη χώρα και θα. Από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρείς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τις δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι δίνουν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξ αποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάχειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάχειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Έχει μειωθεί διαστικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάχειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτοδιαγωνισμό, το 2029, να εντάξουμε την εξέταση τριών ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει και γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Θα σε επεγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο έρχεται λοιπόν, αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και την Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται, ακόμα η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ενώ βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, πολιτιστικής και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καταρχήν θα έχει συνομιλίες νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου θα ξεκινήσει η ατζέντα των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν δύο συμφωνίες και πολιτιστική συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των ΗΠΑ και αμυντική συνεργασία ακόμα μας πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κ. Ρούμπιο σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
1: Βεβαίως, ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν και εδώ είμαστε, θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε. Πολύ ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Ερτ Νιούς και στο Γιώργο Σιαδήμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
16: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέα Δημοκρατία, η οποία συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, εχθές είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε τη μακρά πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συστρατεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23 και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε περήφανοι, αναφέρει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που μας ξεκινούσε σαν σήμερα, έγραψε την κυριακάτικη ανασκόπησή του και παρέμβησε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα αυτό, στα γενέθλια, σε αυτήν την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά το ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δέχτηκε ερωτήσεις για αυτές τις εκδηλώσεις, όπου εκεί εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στο Πασό και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
17: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρινάκης ερωτήθηκε σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και από τον Πασόκ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι για φιλοδορήματα. Οι φορολαφρύνσεις ανέφερε ήρθαν για να μείνουν, ενώ διαρωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο Πασόκ, το οποίο έκανε λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρει και οι βουλευτές και ο στελέχης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί, με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγριο επεισόδιο. Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται οποίον το ανακριτεί και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες επικαλείται ψυχιατρικό, ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίσης.
1: Εν τω μεταξύ και θα μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
18: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα, με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις, αναφορικά με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε τρεις εβδομάδες.
10: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα Ντα Σίλβα, που σκέντρωσε 45% παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχολούν που απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
1: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμύριων πολιτών αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
10: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι hackers κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες, Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση θρίλερ της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο εγώ μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πεις, θα μας κάνεις το προφίλ του.
9: Ναι, Γρηγόρη, ο Χαμάμι είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία. Και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Να σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, όπου κατευθυνόταν. Και είχε μάλιστα και ένα plan B, Γρηγόρη. Αν αποτύγχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεσης επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου.
19: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος το εργαστήριο δοκιμαστικό σωλήνας που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρό Γερμανός.
0: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Άιτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου, συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 απομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα 4 αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία πλευράς της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του Γενικού Τμήματος Υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ χθες για το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε αν μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Γρήγορα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούσετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί αριτιμπίτα με εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Μαρία Λάγιου μας συνοψίζει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας στα FM. Σήμερα είμαστε μαζί εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου. Θα κάνουμε με τον Νίκο την έναρξη της εργασιακής εβδομάδας. Τον βλέπω να έχει καταχυρωθεί τις Δευτέρες. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε όπως πάντα με ένα πολύ όμορφο σκοπό, και ο Χρήστος Ζώτος, όλο το μεγαλείο, σε αυτό το μυρολόι, εξαιρετικός δεξιοτέχνης, σολίστας στο λαούτο και πραγματικά ανανεωτής και της τέχνης του λαούτου στην ελληνική μας παραδοσιακή μουσική. Από τη έβγαλε το λαούτο, όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, και υπάρχει και ένα ειδικό αφιέρωμα που έχουμε κάνει στο λαούτο και στο Χρήστο Ζώτο. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή μας, όπως όλες τις εκπομπές τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια, on demand στο AirTeco. Έβγαλε το λαούτο από συνοδευτικό όργανο και το έκανε σολιστικό με δική του μελωδία. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Το επόμενο επίσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως και το πρώτο, με τον Πετρολούκα Χαλκιά, το συγχωρεμένο στο κλαρίνο, τον Αντώνη Κυρίτσι και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου.

Από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη αυτό το απόσπασμα, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Πετρολούκα Χαλκιά, συνόδευσαν Κώστας Πίτσος στη κιθάρα, Βαγγέλης Κουμτζής στο βιολί, Γιώργος Σίμος στο ντέφι. Λοιπόν, ο κύριος Κοντόπουλος λέει ότι έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος. Πραγματικά, επειδή ακούνε και φίλοι του Χρήστου Ζώτου εδώ και συγγενείς επίσης ακούνε του Χρήστου Ζώτου, θεωρώ ότι είναι ιεροσιλία να λέμε ότι έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος, ιδίως όταν έχουμε τόσο πολύ υλικό στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας δικό του και έχω ψηφιοποιήσει κι άλλο και θα ακούσουμε κι άλλα δικά του αρκετά. Κατά τη γνώμη μου, όχι απλά δεν έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος, αλλά είναι εξαιρετικός και θα συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης να τον ακούμε πολύ συχνά. Εξάλλου, κύριο Κοντόπουλε, δεν νομίζετε ότι έγινε κουραστικό να ζητάτε συνέχεια την Ταϊλιάνα και εγώ να σας κάνω το χατήρι?

Ακούσαμε το καθιστικό της Θεονίτσας με τη φωνή της Τασίας Βέρα και ο Γιώργος Κόρος ήταν στο βιολί που τη συνόδευσε. Εξαιρετικό ντοκουμέντο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αμέσως μετά ο Χρήστος Πανούτσος στα Τρίκορφα μέσα στην Κορφή. Και να περάσουμε να ακούσουμε κάτι από την δισκογραφία αυτή τη φορά.

Ακούσαμε τον Τιλμπέρι με τη φωνή του Βασίλη Σερμπέζη από το ψηφιακό δίσκο Πικροφαντασία και αμέσως μετά ένα αγιοθεοδωρίτικο με τον Παναγιώτη Πλαστήρα. Το συγχωρεμένο Παναγιώτη Πλαστήρα είχε στείλει αυτή την δουλειά του, αυτό το άλμπουμ, στην εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης». Αγαπάμε Παναγιώτη Πλαστήρα, ξέρω ότι αυτοί οι παίχτες λείπουν όταν φεύγουν και έχουν φύγει πολύ τελευταία και νέοι σε ηλικία, όχι μόνο οι παλαιότεροι. Λοιπόν, πάμε στη Θράκη, αφού σας πω τα τηλέφωνα 60-66-439 και 60-66-204, δεν προλαβαίνω τα σκοσόλα, αλλά κάποιοι καταφέρνετε και με βρίσκετε.

σε ρυθμό Ζωναράδικο από τη Βόρεια Θράκη με τη φωνή του Χρόνη Εδονίδη και τη γη του Ορφέα, και να συνεχίσουμε με κάτι από τη δική μας, μια δική μας παραγωγή εδώ από τα Ξωτικά της Παράδοσης στο Studio Bed της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, να ακούσουμε το συγκρότημα «Δωδεκανησιακή Ζυγιά».

Ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής, ο ψηφιακός δίσκος που εμπεριέχεται αυτή η εκτέλεση της Κανελόριζας με τον Τζίμι Πανούση, διότι η τέχνη μπορεί να είναι μόνο ταπεινή και τίποτα άλλο. Όσο για το Τζιμάκο, πραγματικά λείπει, δεν υπάρχουν πολλές φωνές πια σαν το Τζίμι Πανούση, δυστυχώς, τις μέρες μας. Κρίμα, γιατί το έδαφος είναι πολύ έφορο στις μέρες μας. Ένας πολύ καλός θεατρικός νέος Ιονέσκο θα μπορούσε να διαπρέψει με τις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Τα ευγενή άσματα κλείνουν την εκπομπή μας. Δική μας ηχογράφηση των ξωτικών της παράδοσης με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως κοινή υπόθεση την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας στο πλαίσιο των δηλώσεων του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Παράλληλα, εξέπεμψε νέο μήνυμα στήριξης της κοινωνίας όσο διαρκεί το ράλι στις τιμές της ενέργειας. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες, δήλωσε. Με ευρία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις μέχρι την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στα ύψη παραμένει η πίεση στα καύσιμα παρά τη μικρή υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το πετρελαίο εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι η κυβερνητική παρέμβαση για το πετρελαίο θέρμανσης θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, δήλωσε στο Earth News Radio ότι παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται η στήριξη στο ντίζελ κίνησης. Σε ένα κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, που κατατέθηκε σήμερα και το οποίο σύμφωνα παραπέμπονται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Με έναν δύσκολο απολογισμό βρίσκεται η Κρήτη την επόμενη μέρα της κακοκαιρίας. Πολλές περιοχές του νησιού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, καλλιέργειες και υποδομές. Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί, το οποίο αποτελείται από τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio ότι θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δοθούν αποζημιώσεις ώστε, όπως είπε, οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος καταγγέλει στο Earth News Radio οργανωμένο κύκλωμα το οποίο διαφημίζει στο διαδίκτυο τυχιακές και διδακτορικές εργασίες καθώς και πιστοποίησεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, τονίζει στο σταθμό μας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους αντιστοιχούν στις πραγματικές τους γνώσεις. Από την πλευρά του, ο ΔΟΑΤΑΠ διαβεβαιώνει ότι εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους για την αναγνώριση πανεπιστημίων και προγραμμάτων σπουδών του εξωτερικού. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στις Ιχθυόσκαλες. Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλλοίς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών κατηγορείται στην πατρίδα του ο 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στον πολύγυρο Χαλκιδικής σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των αρχών της γειτονικής χώρας. Η πράξη που το αποδίδεται, σύμφωνα με τα διοκτικά έγγραφα, φέρεται να τελέστηκε για διαδοχικά εντός του 2025, ενώ οι αρχές της Βουλγαρίας ζητούν την έκδοσή του. Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το βουλγαρικό αίτημα. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπασκετικά θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνεχίζοντας βεβαίως στο ίδιο κλίμα. Μιλήσαμε για τη μασκότ, την καινούρια μασκότ του Ηρακλή, δίνοντας και κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μπάσκετ αλλά και το ποδόσφαιρο του Γυραιού. Βασίλης Βλαχόπουλος με ρεπορτάζ και πληροφορίες για τον μπασκετικό Άρη και όχι μόνο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Άιντε, καλησπέρα σας, κύριε μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα. Μετά τις 4.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Καλά είμαστε. Η τελευταία πληροφορία, η είδηση λέει ότι το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκο στην Τετάρτη το βραδάκι θα γίνει παρουσία του Ρίτσαρτ Τσιάου και του Νίκου Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος αποδέχεται την πρόσκληση και γενικώς όσες φορές έχει δεχτεί πρόσκληση από την ΚΑΕ Άρης για να βρεθεί στο παλέ, στο σπίτι του, πάντα ανταποκρίνεται. Ο Ρίτσαρτ Τσιάου και πέρυσι είχε εδώ στο παρόν στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη, τότε με το Αμβούργο, τώρα με την Μπούργκος.
1: Και τότε ήταν ο Νίκος Γκάλης, ή θυμάμαι λάθος? Και τότε ήταν ο Νίκος Γκάλης πάλι.
2: Ναι. Ήταν και ο Γκάλης τότε, ναι. Ήταν και ο Νίκος τότε. Υπό το ίδιο κλίμα, η αλήθεια είναι, γιατί υπάρχει με ενθουσιασμός, υπάρχουν με μεγάλοι στόχοι, αλλά υπάρχει και η σοκαριστική εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στην Καρδίτσα. Και το λέω σοκαριστική γιατί, έχοντας δει όλα τα φιλικά που μπορούσα να δω, γιατί δύο αγώνες έγιναν και κλεισμένο το θυρών, η παρουσία, η αγωνιστική του Άρη στην Καρδίτσα δεν ήταν απλά απογοητευτική, ήταν σοκαριστική, γιατί είδες μια ομάδα η οποία δεν ίδρωσε όσο θα έπρεπε στο γήπεδο. Δεν μάτωσε όσο θα έπρεπε στο γήπεδο. Και μπράβο φυσικά στην Καρδίτσα που το έκανε. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Άρης στη Λεμάν απέναντι στη γαλλική ομάδα, του το έκανε η Καρδίτσα και του το έκανε πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ σωστά. Και πέτυχε μια σπουδαία νίκη. Παρότι ο Άρης είχε στην κερκίδα, παιδιά, τώρα δεν μπορώ να πω με ακρίβεια, αλλά είχε το λιγότερο 1500 άτομα και είχαν καθίσει σχεδόν σε όλη την κερκίδα τη μεγάλη του κλειστού που χωράει περίπου 3.000 κόσμου. Είχε και καρδισιώτες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία ήταν αριανή. Γι' αυτό είδατε και το ξέσπασμα του Σπανούλη μετά το παιχνίδι, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ για τον κόσμο και μίλησε πάρα πολύ για το ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώσαν εισιτήριο. Εγώ θα πρόσθετα ότι δεν πληρώσαν μόνο εισιτήριο, αλλά και 2.14 τη βενζίνη. Για να πάνε στην Καρδίτσα.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και πάνε έλα 400 και χιλιόμετρα, εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει και η κούραση, προφανώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή διάβασα και δικά σου κείμενα κιόλας για το μάτς με την Καρδίτσα, αλλά διάβασα και κάποια σχόλια που λέγανε ότι μέσα σε όλο αυτό το πολύ άσχημο αποτέλεσμα και την πολύ άσχημη εμφάνιση δεν έχει, ας πούμε, και ένα μερίδιο ευθύνης ο ίδιος ο προπονητής για την παρουσία της εικόνας.
2: Μα είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, γιατί το είπε ο ίδιος, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί προφανώς δεν έπεισα τους παίκτες μου για τη σημασία του αγώνα και κυρίως για την προσπάθεια που θα έπρεπε να καταλάβω την ευθύνη, γιατί το είπε ο ίδιος, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί προφανώς δεν έπεισα τους παίκτες μου για τη σημασία του αγώνα και κυρίως...

0: Δηλαδή, ακόμα και ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός θεωρείται ομάδα του προπονητή στο 100%, έχει πει ότι πλέον ο προπονητής δεν μπορεί να ελέγξει περισσότερο από το 20% πραγμάτων που γίνονται στο παρκέ. Και επειδή εχθές πήγα και στο Ηρακλής Ολυμπιακός και είδα και τη συνέντευξη τύπου, αυτό ουσιαστικά επανέλαβε και χθες. Εγώ αυτό το πράγμα το οποίο περίμενα από το Σπανόλι, για να σου πω την αλήθεια, στον αγώνα με την Καρδίτσα, είναι ότι από τη στιγμή που έχει διαπιστώσει έλλειμμα στο κομμάτι της αθλητικότητας, της ενέργειας και του πάθους, θα έπρεπε να έχεις χρησιμοποιήσει περισσότερο το Θανάση το κούμπο που σου δίνει αυτά τα στοιχεία. Δεν λέω ότι ο Θανάση έχει τρομερή ποιότητα, αλλά ένα στοιχείο που το χαρακτηρίζει στο παιχνίδι του είναι αυτό. Θα μπορούσε να δώσει χρόνο συμμετοχή στο Λευτέρη τον Μποχωρίδη. Δεν ξέρω αν ο Μποχωρίδης θα άλλαζε την εικόνα του αγώνα, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος νιώθει και ο οποίος προστάσει πάντα το τζαμπουκά και τη δύναμη, γιατί εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας του. Δηλαδή, επένδυσε σε κάποιους άλλους παίκτες ο Σπανούλης, γι' αυτό εκτιμώ ότι ανέλαβε και την ευθύνη, πέραν το ότι δεν μετέδωσε τη σημασία και τις απαιτήσεις του αγώνα στους παίκτες του, όπως είπε ο ίδιος.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Σκληρές δηλώσεις πάντως και από τον Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, μεταξύ άλλων, είπε ότι ξέχασαν μάλλον να παίζουν μπάσκετ.
0: Παιδιά, επειδή ήμουν στο γήπεδο, στο 12-20 τέλος της περίοδου, είδες μια ομάδα η οποία πάλευε στο παρκέ. Μετά από 9 δευτερόλεπτα, στο δεύτερο δεκάλεπτο, καρφώνει ο Λιντέλ, το κάνει 12-22 και έχει την αίσθηση ότι ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι. Και ξαφνικά είναι σαν να γυρνάς μια κλεψίδα ανάποδα και να πέφτουν άλλοι κοκκιά μου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Καρδίτσα τον κατάπιε τον Άρη σε μπασκετική δύναμη. Του έδωσε πολύ μπασκετικό ξύλο. Μπασκετικό, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Πολύ μπασκετικό ξύλο. Και δεν επιτρέπεται για μια ομάδα να χάνει έτσι. Είναι διαφορετικό να χάσεις αν ο αντίπαλος είναι υπερβολικά εύστοχος, δηλαδή ό,τι κάνει του βγαίνει, και άλλο να χάσεις τρώγοντας ξύλο επί 30 λεπτά.
1: Μάλιστα. Βασίλη, από το Κόμο έχουμε καμία πληροφορία ή θα περιμένουμε αύριο?
0: Νομίζω θα περιμένουμε αύριο.
1: Αύριο θα έχουμε ή πάλι με το σταγονόμετρο θα επιχειρεί ο καθένας να κάνει μια δική του αποτίμηση, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, και όποιος τύχει κάτι, ας πούμε, μετά από ένα-ενάμιση μήνα θα βγει κάτι επίσημα, ή μικρό καλάθι σε γενικές γραμμές θα πρέπει να κρατάμε?
0: Πρόσεξε, έχω ακούσει πολλές διαφορετικές πληροφορίες και έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι ακριβώς θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα συζητηθεί το θέμα του franchise. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο ότι θα συζητηθεί η μορφή της διοργάνωσης. Είναι δεδομένο επίσης ότι θα τεθεί στο τραπέζι το ενδιαφέρον του NBA Europe, αλλά η πρόταση που έχει καταθέσει μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζω, δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις απαιτήσεις των μετόχων. Θεωρώ επίσης εξαιρετικά πιθανό να συζητηθεί το θέμα των ρωσικών ομάδων. Να το ξέρετε αυτό, γιατί πηγαίνει που έγινε και γι' αυτόν τον λόγο εξάλλου πήγε και ο Ματούτιν, ο πρόεδρος της ΣΕΣΚΑ Μόσχας. Θέλω να περιμένω λίγο. Βλέπω ότι γράφουν και στο εξωτερικό. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, σήμερα αναλύουν τις 13 δεσμευτικές προτάσεις που έχουν καταθέσει στην Ευρωλίγκα ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν franchise. Δεν ξέρω, αύριο 10 η ώρα το πρωί είναι η συνάντηση. Οι δημόσεις προφανώς θα γίνουν σήμερα. Μια πρώτη εντύπωση θα δημιουργηθεί σήμερα. Αλλά πριν ακουμπήσουν τα θέματα στην ατζέντα, στο τραπέζι, είναι πολύ δύσκολο να υποθέσεις, να εκτιμήσεις. Δηλαδή, μέχρι πρότινος υπήρχε μια βεβαιότητα ότι θα ανακοινώνονταν τα 4 franchise. Μετά φάνηκε ότι δεν θα ανακοινωθούν 4 franchise. Την Παρασκευή, κάνοντας ένα ρεπορτάζ, άλλοι μου είπαν ότι θα ανακοινωθούν 4 franchise και μάλιστα μου δώσανε τον πρώτο λόγο στη Βαλένθια, στη Βίρτους και στη Ντουμπάι. Στις τρεις αυτές τις ομάδες μου δώσανε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Άλλοι μου είπαν ότι δεν τους συμφέρει να το κάνουν από τώρα. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ μπερδεμένη όλη η ιστορία.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Και κρατάω λίγο επιφυλάξεις.
1: Ευχαριστούμε θερμά, Βασίλη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.

0: Δεν θα ήθελα να είμαι στα αποδυτήρια του μπασκετικού ΠΑΟΚ σε περίπτωση που στράβωνε το μάτς με τη Μύκονο. Mm-hmm. Όχι πως το ημίχρονο πέρασαν καλύτερα με τον Αντρέα Τρινκέρι, ας πούμε, να έχει το ταπεραμέντο, mm-hmm. για να το θέσω έτσι ευγενικά, ενός μεσογειακού, ας πούμε, mm-hmm. Ανθρώπου. Αλλά δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να είμαι στη θέση των παικτών του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ σε περίπτωση που στράβωνε το μάτς με την Μύκονο. Δηλαδή, αν ο Σπανούλης που το δικό του μάτς στράβωσε είπε αυτά που είπε.
1: Φαντάσου,
0: δεν ούτε καν. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μη σου πω ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να το ζήσω κιόλα. Θα ήταν μια εμπειρία, ρε παιδί μου, αν μη τι άλλο. Ένα experience που θα λέγανε και οι.
1: Ναι, μάλλον να είσαι εκεί και να μην σε αφορά θα ήταν το καλύτερο.
0: Καλά, προφανώς, ναι. Ως παρατηρητής.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και άλλη αναμέτρηση αύριο τώρα, ναι. Ευρωπαϊκό παιχνίδι για το EuroCup κοντρά στην Μπόσνα, και η ίδια ομάδα βρίσκεται στο Σαράγεβο από αυτά που διαβάζω. Θα μας πει όμως περισσότερα και ο Θοδωρής όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πριν από 2 ώρες ήταν το ραντεβού των παικτών του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να πετάξουν για το Σαράγεβο. Όπως σωστά αναφέρατε, αύριο, Τρίτη, δεύτερη αγωνιστική EuroCup στις 8:30. Απέναντι στην Μπόσνα Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από μια κακή εμφάνιση απέναντι στην Μύκονο, μια κακή εμφάνιση την οποία δεν πλήρωσε με ήττα. Καμπανάκι, δεύτερο συνεχόμενο μετά την επίσης μέτρια εμφάνιση απέναντι στην Μανρέσα. Και βέβαια ο Τρινκέρι στις δηλώσεις του είπε ότι εγώ περιμένω τέτοιου είδους αντιδράσεις και παρουσία. Καθώς έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να διορθώσουμε σαν ομάδα, και αυτό είναι και το λογικό, είναι μια, θα το έλεγα, επιστροφή στο ρεαλισμό και στην κανονικότητα, γιατί κακά τα ψέματα, όσα λεφτά και αν επενδύσει κάποιος, οι ομάδες θέλουν χρόνο προκειμένου να λειτουργήσουν και να βρουν αυτοματισμούς στα πατήματά τους και να λέμε ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες. Ναι, μεν υπάρχουν πολύ καλά ρόστερ, ναι μεν έχουν γίνει αρκετά καλές και ακριβές επιλογές, όμως όλα αυτά θέλουν χρόνο μέχρι να λειτουργήσουν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέταξε, να σας πω, χωρίς τον Μότια Γιούνας, τον οποίο ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον Λιθουανό, ο οποίος είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον Τρινκέρι τις προηγούμενες ημέρες. Πήρε μαζί του στην αποστολή τον Ομορούγη στην Βοσνία, να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Εμείς από το ρεπορτάζ αυτό που γνωρίζουμε ότι θα δοθεί κάπου ο Μπορούγι, βεβαίως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε ποια θα είναι τελικά η απόφαση. Έγινε και μια επαφή και με τον ατζέντη του Μπορούγι τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Στην αποστολή επίσης δεν ταξίδεψε ο Χουντάζ. Ο Μπορούγι, Χάτζινς, Αλεξάνδρ, έχω τη λίστα εδώ, Όσμαν, Φίλιος, Ταϊρή, Καλάθης, Μπαζίνας, Κακλαμανάκης, Μουρ, Φώστερ, Γκρέι. Είναι η αποστολή, δηλαδή έχουμε την επιστροφή του Μπριν Ταϊρή, τραυματίας, είπαμε, ο Χουντάζ. Τώρα ο Τρινκέρι, τι είπε για τον Μοτεγιούνας, γιατί το ρωτήσαμε, γιατί πήρατε αυτόν τον παίκτη. Είπε ότι είμαστε διαρκώς ως ένας οργανισμός στην αγορά, βλέπουμε τι υπάρχει, θέλαμε να προσθέσουμε έναν παίκτη όπως είναι ο Μοτεγιούνας, γιατί έχει εμπειρία. Νομίζω πως η κίνησή μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι αρκετά έμπειρος παίκτης. Και για την Μπόσνα είπε ότι είναι μια ομάδα που επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από καιρό και θα πρέπει να είμαστε καλοί για 40 λεπτά. Όχι, είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε την απόδοση που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Θα φανεί αυτό στο παρκέ αύριο. Και είμαστε και αναμονή, δεν ξέρω αν αναφέρατε κάτι, καθώς η Ευρωλίγκα, όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην.
0: Στο Κόμο, στην Ιταλία.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ δεν έχει εκεί κάποιο εκπρόσωπο, καθώς ούτε φυσικά οι υπόλοιπες ομάδες, μόνο αυτές που έχουν εγγυημένο συμβόλαιο εκπρόσωποι τους βρίσκονται εκεί για να αποφασίσουν για το μέλλον, καθώς θα έχουμε την παρουσία και νέων ομάδων από την επόμενη χρονιά, θα γίνουν 24 και στο μέλλον θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες, όπως όλα δείχνουν, θα βρίσκεται στην Ευρωλίγκα. Στον ΠΑΟΚ λέγανε σήμερα στο αεροδρόμιο ότι και εμείς περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης, αλλά είναι αρκετά σίγουροι στον ΠΑΟΚ ότι θα είναι η ομάδα, μία από τις ομάδες που θα επιλεγούν στην Ευρωλίγκα. Αυτά αύριο, σας θυμίζω ότι υπάρχει η Media Day της ΚΑΕ, δεν ξέρω αν θα τα πείτε με κάποιον άλλον συνάδελφο. Καθώς και ο Άρης έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Τετάρτη ο Άρης παίζει με την Μπούργος.
0: Πάντως αγωνιστικά
2: αύριο
0: θα είναι.
2: Η media day του Άρη.
0: Ναι. Ναι. Αγωνιστικά πάντως θα είναι κάπως ενδιαφέρον αν ανακοινωθεί κάτι από το κόμμα που να σχετίζεται με το σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίζει ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Και αν υπάρχει αυτό το νέο που όλοι το περιμένουν, το πώς θα κρατηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μόνος τρόπος.
2: Α, λες ότι δεν θα έχει κίνητρο.
0: Ναι, θα έχει δουλειά ο Αντρέα Τρινκέρι, δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στο να
2: Δεν το είχα. Αυτή τη διάσταση δεν την είχα έτσι σκεφτεί. Δεν έχει άδικο. Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα. Εκεί, ναι. Εκεί παίζει ρόλο τώρα η προσωπικότητα του προπονητή, ο εγωισμός και το πώς θα μεταδώσει πράγματα σε μια ομάδα που είναι αρκετά ακριβή και δεν υπάρχουν και δικαιολογίες από την πλευρά των παικτών. Λέμε εμείς σίγουρα με τη λογική, αλλά πώς ο κάθε έτσι, χαρακτήρας αναλύει καταστάσεις, ναι, θα φανεί.
0: Αυτό, γιατί αυτή η ομάδα φτιάχτηκε για να κατακτήσει το EuroCup για να παίξει την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Αν της πούνε από τώρα ότι ξέρεις κάτι, okay, είσαι μέσα του χρόνου Ευρωλίγκα. Και εγώ να ήμουν στη θέση των παικτών θα έλεγα: Οκ, okay, ναι. Εντάξει, στόχος επετεύχθη. Πόσο έχουμε σήμερα, 5 Οκτωβρίου και νωρίς κιόλας. Οκ, okay, πάμε για άλλα.
1: Ναι.
2: Θα θυμίζω και ο φιναλίστ παίζει αυτή την επόμενη χρονιά.
0: Α, ναι, και οι δύο.
2: Ναι. Και οι δύο. Και ο φιναλίστ είναι μέσα.
0: Άρης ΠΑΟΚ τελικός EuroCup.
1: Και οι δύο καλυμμένοι.
0: Έτσι, Θόδωρος Φελάνης και Βασίλης Βλαχόπουλος και θα μαλώνουν ποιον θα πρωτοβγάλουμε στον αέρα. Και τους δύο ταυτόχρονα. Μπορούμε.
2: Πάντως να μην παίρνουν τα μυαλά μας. Παίζουν και άλλες ομάδες μπάσκετ. Το
0: καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Στην PL τι γίνεται. Θα δείτε και στο EuroCup τι έχει να γίνει. Mm-hmm. Έχει καλές ομάδες. Δεν αναφέρομαι μόνο στην Μπάξτε Σεχίρ και στην. Και σε άλλες, την ομάδα από το Ισραήλ, ναι, και σε άλλες ομάδες θα δείτε ότι είναι αρκετά δυνατή η Λίγκα και θα έχουμε πράγματα να λέμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Θόδωρε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Κάτι έχει σμαρό, ότι βλέπουμε το κινητό της τηλέφωνο τόση ώρα. Έτοιμο είναι. Το κρατάει σε.
1: Ναι, για να μην ξεχάσω να πούμε για τα εισιτήρια. Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από σήμερα, από τις 2 η ώρα, έχει ξεκινήσει ήδη η διάθεση των εισιτήριων για τους αγώνες ΠΑΟΚ ΟΥΛΜ. Το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου στις 8 για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup και για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν GBL το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 5.30. Ο αριθμός των εισιτήριων είναι περιορισμένο. Αυτά που θα διατεθούν για τους δύο αγώνες αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία White και η τιμή τους είναι στα 30 ευρώ.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διαρκείες. Γι' αυτό είναι περιορισμένο.
1: Όπως και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
0: Πάντα, δηλαδή, αυτό θα είναι μια κλισέ έκφραση που καλά θα κάνετε όσοι θέλετε να μπαίνετε στη διαδικασία και να ψάχνετε εισιτήριο, να την συνηθίσετε.
1: Γι' αυτό και το λέμε
0: για
1: να τα προμηθευτούν και εγκαίρως όσοι θέλουν να δουν από κοντά τα παιχνίδια.
0: Κύριε Σιδερίδη, στη ρύθμιση του ήχου, λίγη μουσική για να μας οδηγήσει σε τίτλους. Φλογερά. Α, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Αθήνα την Τετάρτη, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Πλήρη και ταχεία καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις από την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουβλί. Στέρεψε από φρέσκα ψάρια η αγορά της Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης των αλιέων για φθηνό πετρέλαιο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το επίδομα παιδιού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Το να σε λένε Γιώργο τελικά έχει και τα πλεονεκτήματά του, έτσι. Γιώργος Μήνος, Γιώργος Κλοπ, τι να πω δηλαδή,
1: Γιώργος
0: τα είδαμε.
1: Γιώργος Κλοπ, αν τα ακούσει αυτό ο Κλοπ.
0: Γιώργο, τι Γιούργεν, Γιώργος.
1: Ναι, σε Γιώργο να το κάνουμε και ελληνικό το όνομα.
0: Θες Γιώργαρος Κλοπ, τι θέλεις.
1: Γιώργαρος Κλοπ.
0: Γιώργαρος
1: Κλοπ. Ο Κλοπ είναι Γιώργαρος, ναι. Δεν μπορεί να είναι Γιώργος απλώς.
0: Ούτε Γιωργάκης.
1: Όχι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση Γιωργάκης.
1: Τέτοια αγάπη που έχω δείξει σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον είδα από κοντά.
0: Εντάξει. Τον είδε ο Γιώργος Μήνος από κοντά, το είδαμε και στην τηλεόραση κιόλας.
1: Το στιγμιότυπο, αυτό που μας είχε περιγράψει νωρίτερα ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης.
0: Και άλλος Γιώργος από εκεί, αλλά με πολύ μεγάλη ευχέρεια ο Γιώργαρος ο Κλοπ άνοιξε το κινητό του Γιώργου Μήνου, μπήκε στην κάμερα και έκανε μια selfie, την οποία την έχει ο Γιώργος Μήνος τώρα και δεν την έχουν. Τουλάχιστον δεν την έχει η Σμαρό που κάθεται απέναντί μου.
1: Ναι, και έχει και το βίντεο όμως αυτή τη στιγμή. Φοβερό.
0: Έχει και το βίντεο αυτή τη στιγμή. Φοβερό. Γιώργο, γύρνα ή έστω τηλεφώνα που λέγανε και παλιά. Δεν θα την ξανασυναντήσουμε και τη Γερμανία. Τελειώσαμε, έτσι.
1: Για τώρα τουλάχιστον.
0: Μπορεί να τη δούμε στον τελικό του Nations League.
1: Δεν ξέρω. Το έφτασε τώρα πάρα πολύ μακριά.
0: Εγώ τα συμφέροντά σου προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να βρω ένα τρόπο έτσι κάπως να εξυπηρετήσω, αλλά μακάρι. Μακάρι. Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας γιατί σύν της άλλης ως εκπομπή έχουμε κάποια θέματα τα οποία μπορεί σε κάποιους να φαίνονται ότι είναι ριχά, εμείς όμως τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Ένα είναι το γκολφ, ένα δεύτερο είναι το φούτσαλ και ένα τρίτο είναι το τένις. Το τένις βέβαια είναι πιο πάνω από τα δύο προαναφερθέντα γιατί έχουμε Μαρία Σάκαρη και Στέφανο Τσιτσιπά και Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Θόδωρε.
2: Τώρα με έριξε στα πατώματα στην κυριολεξία.
0: Γιατί, δηλαδή, τι είπα πάλι ρε Θόδωρε.
2: Φοβερό. Δηλαδή, πρώτο το γκολφ, σωστά. Δεύτερο το φούτσαλ, τρίτο το τένις.
0: Όχι έτσι, τρίτο, είπα.
2: Όχι, τρίτο είπα εγώ.
0: Α, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Η Μαρία δεν τα κατάφερε. Πού παίζει αυτή η ψυχή.
2: Καλησπέρα. Περίμενε, έχω να κάνω σχόλιο.
0: Α, okay.
2: Πριν ξεκινήσουμε, γιατί άκουσα... Την εισαγωγή, άκουσα εισαγωγή φοβερή.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, είπα.
0: Είπες.
2: Τη Σμαρό, είπα.
1: Ναι, είπες, ναι.
0: Είπες, ναι.
2: Δεν με είπατε Γιώργο όμως σε μένα γιατί.
0: Γιατί εσύ είσαι Θόδωρος.
2: Θα παρεξηγηθώ. και στο Γιώργος ακούω.
0: Και στο Γιώργος ακούω.
2: Στο Γιώργος ακούω.
0: Έχεις φωτογραφία με τον Γκλοπ.
2: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Αν δεν έχεις φωτογραφία με τον Γκλοπ, δεν σε λέω Γιώργο.
2: Αλλά τώρα με τον Γιώργος μου θυμήσατε μια ιστορία πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια. Όταν έμενα στο Πλαγιάρι, περνούσε απ' έξω ένας που έμενε παρακάτω και όπως περνούσε εγώ έκανα δουλειές έξω στον κήπο. Γεια σου Θανάση, με είπε μια μέρα, γεια σου και σένα τον είπα. Από τότε περνούσε κάθε απόγευμα 10 χρόνια, γεια σου Θανάση, γεια σου και σένα. Μια φορά ένας άλλος γείτονας φίλος και λοιπά ήταν μαζί μου εκεί και μιλούσαμε. Περνάει αυτός, γεια σου Θανάση, γεια σου και σένα. Του λέω, τι Θανάση δεν τον λέει ο Μάκης. Δεν του λέει Θανάση, Θόδωρο τον λένε. Άστο ρε, του λέω, Θανάση με λένε, προχώρα λέω, δεν είναι μια χαρά. Κατά, οπότε ακούω και στον Γιώργο και στον Θανάση, ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις selfie με τον Κλοπ.
2: Με τον Κλοπ δεν έχω, κοίταξε, ο Κλοπ ήταν όλο, και η Σμαρά μου πάει τώρα και τον βρει τον Κλοπ όπου είναι στο ξενοδοχείο, στο σπίτι κλπ. Μια selfie θα τη βγάλει, θα πούνε και δύο λόγια, όλα καλά θα πάνε. Γιατί τον βλέπω πολύ χαβαλέ, πολύ γελάκια, πολλές φωτογραφίες.
0: Το λες και κάτι... είναι αρνητικό ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τον προπονητή με το μουστάκι του να είναι σοβαρός, να μην του παίρνεις κουβέντα, να ρίχνει και κανένα καντήλι.
2: Ο άνθρωπος κάνει φαίνεται διακοπές στην Εθνική Γερμανία. Έτσι το κόβω, τι λέτε.
0: Γιατί το λες
1: γιατί
0: αυτό.
1: Το λες αυτό
2: ναι. Ένα όλα αυτά που είπα. Δεν...
0: είναι... Όχι, εγώ νομίζω ότι κάνει πειραματισμούς, ρε παιδί μου, και έχει το κεφάλι του ήσυχο.
2: Και διακοπές
0: γιατί...
2: μαζί.
0: Ναι.
2: Και διακοπές μαζί.
0: Να σου πω και κάτι. Ναι. Μετά τον Κλοπ όμως είναι και το χάος πλάκα-πλάκα. Είναι σαν να έχουν οι Γερμανοί να αποθέσει τις τελευταίες τους ελπίδες για κάτι καλό στην εθνική τους ομάδα σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε του δικαιολογούν
2: που
0: και λίγο
2: διακοπές.
0: Το γελάκι, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Εντάξει, καλά. Είναι. Όχι. Είχε πιεστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Οπότε σου λέει καλό είναι και λίγο χαβαλέ, ας πούμε, και λίγο διακοπές μαζί, εθνική ομάδα είναι, δεν δουλεύουμε και όλο το χρόνο, οπότε μια χαρά. Εντάξει, καλά το βλέπω, οι Γερμανοί δεν είναι και Έλληνες να βρίζουν, να φωνάζουν τι κάνεις μωρέ και λοιπά, ξέρεις τώρα τι είναι αυτά και πού πας με αυτές τις ομάδες και... Οπότε μια χαρά.
0: Εδώ έτσι όπως το είπες δεν κάνουν. Δράτουμε της ευκαιρίας να σου μάθω τρεις καινούργιες λέξεις που έμαθα. Έτσι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε μια συνέντευξη εδώ με την Σμαρό για το λεξικό του ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
0: Αυτός που δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με το άθλημα αλλά είναι ποδοσφαιριστής, στα κυπριακά λέγεται ο Αχάπαρος.
2: Α, όχι ο Άμπαλος.
0: Ο Αχάπαρος, ναι. Και το Κυρκυλούι είναι η τρίπλα. Κυρκυλούι είναι η τρίπλα. Και αν τα συνδυάσεις αυτά, κοίτα Κυρκυλούι ο Αχάπαρος, είναι στα ελληνικά σαν να λες κοίτα τι τρίπλα έκανε αυτός που δεν ξέρει μπάλα.
2: Μάλιστα. Ναι, όχι, για τον Κλοπ αυτά δεν ισχύουν.
0: Ο Κλοπ δεν είναι αχάπαρος πάντως.
2: Όχι, όχι.
0: Για όνομα του Θεού τώρα.
2: Είναι διακοπάκαρος, πώς το λένε.
1: Με στεναχωρείτε τώρα.
2: Γιατί, είναι φίλος σου?
1: Ο φίλος μου όχι, αλλά είναι αγαπητός ιδιαίτερα.
0: Είναι ίνδαλμα, σαν να λέμε ένα πράγμα, κάτι της τέτοιο.
2: Εντάξει, και δικό μου τότε, δεν μπορώ να πω. δεν θα σε στεναχωρήσουμε, αλλά άλλο αυτό, δηλαδή ένας που είναι ίνδαλμά σου, δηλαδή όπως εγώ και ο Κλοπ, που είμαστε τα ιδάματά σου, δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές.
0: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σου πω, Θόδωρε, η Μαρία τελικά που έπαιζε?
2: Λοιπόν, η Μαρία έπαιζε στο China Town, όχι, China, στο 500 τουρνουά στην Κίνα, China Open, έτσι. Αλλά στον τρίτο γύρο βρέθηκε απέναντί της η Ελίνα Σβιτόλινα, η οποία είναι νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία είναι νούμερο 25 πλέον. Και ιτήθηκε με 2-0 πριν από λίγο τελείωσε, μάλιστα πρωινό ήταν το παιχνίδι αυτό, 6-4-7-5. Το πάλεψε, δεν μπορώ να πω. Ουκρανή είναι η Σβιτόλινα και εντάξει, είναι τι να πω μετά, θα βρεθεί αντίπαλος με την, αν περνούσε, θα βρισκόταν αντίπαλος με την Αμερικανίδα την Αν Λί, η οποία σαφέστατα είναι πιο υποδέστρος αντίπαλος από την Ελίνα Σβιτόλινα. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα που η Μαρία Σάκαρη υποχώρησε στο νούμερο 25, ο Τσιτσιπάς τώρα είναι κάπου στο νούμερο 40, σε αυτά όλα τα τουρνουά, τα 500 και τα 1000, αλλά ακόμα και σε 250 τουρνουά να παίξουν, υπάρχει το θέμα ότι μετά τον πρώτο και το δεύτερο γύρο, στον τρίτο γύρο πέφτουν με τους αντιπάλους τους καλούς. Δηλαδή όσοι είναι μέχρι το νούμερο 10, 15 κλπ, μοιράζονται και πέφτουν σε αυτούς τους αντιπάλους. Ενώ αν ήταν μέσα στη δεκάδα, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον ημιτελικό, αποφεύγοντας άλλους αθλητές της δεκάδας. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, εντάξει, okay. Για να μπει στη δεκάδα πρέπει να κερδίσεις όμως και κάποιον από τη δεκάδα. Έχει και μια λογική αυτό το
1: μια
0: πράγμα.
1: Μια δυναμικότητα.
0: Τώρα,
1: ναι.
2: Και τώρα λοιπόν που υποχώρησαν και είναι στην τριαντάδα, να το πω, και στη σαραντάδα πλέον, πρέπει πλέον να κερδίσεις αθλητές της δεκάδας για να μπορείς να προχωρήσεις στα προημιτελικά και στα ημιτελικά. Διαφορετικά θα αποκλείεσαι ή από το δεύτερο ή από το τρίτο γύρο. Δηλαδή βλέπεις, κερδίζουν έναν γύρο, κερδίζουν άντε και ένα δεύτερο και μετά γεια σας. Οπότε δεν μπορούν να συγκεντρώσουν πολλούς βαθμούς για να φτάσουν να μπουν στη δεκάδα. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό που είπες, Δημήτρη, να κερδίζουν και αθλητές οι οποίοι είναι μέσα στην δεκάδα, είτε ο Στέφανος είτε η Μαρία. Το κάνανε μια φορά, δύο φορές, αλλά σε όλη τη χρονιά με μια-δύο φορές δεν πας πολύ μακριά. Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι δεν μπόρεσαν φέτος να προχωρήσουν πάρα πολύ, ενώ είχαν την ευκαιρία. Βέβαια υπάρχουν ακόμα κάποια τουρνουά και υπάρχει και ένα Grand Slam μπροστά, στο οποίο θα δούμε πόσους βαθμούς θα πάρουν. Είπαμε ότι από εδώ και πέρα όσους βαθμούς παίρνουν προστίθενται στο ενεργητικό τους. Δεν έχουν βαθμούς να χάσουν, δεν έχουν παίξει πέρσι τέτοια εποχή ούτε ο Στέφανος ούτε η Μαρία λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισαν. Άρα λοιπόν μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν όσο προχωρήσουν. Όσο πιο πολύ προχωράνε στα τουρνουά, τόσο πιο πολλούς βαθμούς θα πάρουν και θα ανέβουν ψηλότερα στην βαθμολογία. Μάλιστα. Για να έχουν καλύτερες κληρώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε θερμά και θα τα πούμε και αύριο. Θα δούμε καλά για αύριο. Δεν θέλω από τώρα. Θα δούμε αύριο.
2: Βεβαίως, αύριο.
0: Και αύριο μέρα είναι, ρε παιδί.
2: Και αύριο μέρα είναι και πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε. Το καινούριο κτίριο που ανέβασε ο Άγγελος ο Κάλλης στη ΣΕΡ3, το είδατε?
0: Όχι, δεν το είδαμε. Θα το ψάξουμε.
2: Στη μακέτα βεβαίως να το ψάξετε, να το δείτε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πλέον. Έχει μπει στις ράγες, θα είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο θα είναι εδώ που βρίσκομαι τώρα εγώ, στην τηλεόραση δηλαδή, και μετά θα μεταφερθούν και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια εδώ.
0: Εμείς δηλαδή, έτσι.
2: Ακριβώς. Και επειδή είστε πολύ νεότεροι συνάδελφοι, εγώ δεν θα είμαι τότε όταν θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι σε μερικά χρόνια. Οπότε θα έρθω να με κεράσετε έναν καφέ στην ταράτσα, άμα μπορείτε, να βγάλω μια καρέκλα, να με...
0: Καλά, συγγνώμη, ο Κοντζάμ κτίριο θα σε κεράσουμε καφέ στην Κυλικείο, κανονικό εστιατόριο, γυμναστήριο δεν θα έχει να σε...
2: Θα έχει, κανονικό, θα έχει, αλλά δεν θέλω να σας βάλω στα έξοδα.
0: Όχι,
2: ένα
0: για
2: καφέ, ένα πρέτο.
0: Όχι, τόσο φούτσαλ και τόσο τέννις και έξοδα να μας βάλεις φυσικά, πρόσδεκτα.
1: Ένα καφέ και ένα σχόλιο πάλι.
0: Ένα καφέ και ένα σχόλιο.
2: Βεβαίως, θα έρθω και στην εκπομπή, θα μείνω για το σχόλιο. Εννοείται.
0: Πάντα, πάντα. Θόδωρε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Τα λέμε και αύριο.
2: Καλή συνέχεια.

0: Πλάκα, πλάκα, κάνει μεγάλο γκέλο ο Γιούργεν Κλοπ. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είχε. Τι ακριβώς έχει κάνει, πώς έχει δουλέψει έτσι την εικόνα του. Mm-hmm. Εντάξει, έχει δουλέψει προφανώς σε πολύ μεγάλες ομάδες και η Borussia Dortmund δεν είναι μικρή ομάδα. Καλά, για τη Liverpool μιλάμε για ένα παγκόσμιο μπραντ, τώρα δεν το κρύβουμε αυτό, αλλά ακόμα και ως έφυγε υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι αναζητούσαν την επιστροφή του στα γήπεδα. Mm-hmm. Παρόλο που ο ίδιος έμεινε αρκετά χρόνια. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει κάνει τόσο γκέλ στον κόσμο, γιατί έχει κάνει τόσο μεγάλο γκέλ. Δηλαδή, τόσο γκέλ που. Εντάξει.
1: Είναι επικοινωνιακός. Νομίζω ότι είναι ανοιχτός. Αλλά και εκφράζει επίσης και την άποψή του. Και είναι και αρκετά ευγενής σαν άνθρωπος. Δεν είναι ευγενικός ακριβώς, ευγενής.
0: Ίσως αυτό που κρατάω από όλα αυτά. Καλά, όχι ότι απορρίπτω τα άλλα, αλλά ότι δεν κρατάει για τον ίδιο την άποψή του. Δηλαδή, αν ρωτηθεί κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο ή σχετίζεται δια της πλαγίας και περιφερειακά, δεν θα διστάσει να πει την άποψή του, ακόμα και αν η άποψή του δεν είναι popular.
1: Πάντως, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά μέσα από τη Λίβερπουλ, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Απλά ήταν ενώ στις συνεντεύξεις τύπου και σε αυτά. Έτσι, είναι το ότι είναι χαμογελαστός, είναι ανοιχτός. Δεν έκανε κάτι ποτέ να γίνει viral ή να προσπάθησε να κάνει κάτι. Έτσι είναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι αυθεντικός και αυτό που δείχνει αυτό είναι.
0: Αυτό που έκανε βεβαίως και έγινε viral είναι ότι κατάφερε με τη Λίβερπουλ να πάρει τίτλο μετά από πόσα χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει. Δηλαδή τη δουλειά του, με άλλα
1: λόγια. Τη δουλειά του, ναι. Αλλά ταυτόχρονα γινόταν ιδιαίτερος αγαπητός όχι μόνο από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, αλλά και από όλους, όπως σαν και εμένα. Γιατί ήταν ανοιχτός. Ήταν αυτό που είναι.
0: Ήταν ανοιχτός και ποτέ δεν κρατούσε την άποψή του για τον εαυτό του. Και σε ένα κομμάτι του κοινού, mm-hmm. αυτό έκανε πάρα πολύ μεγάλο γκέλ. Mm-hmm. Δηλαδή, σας θυμίζω την τελευταία δήλωση που έκανε όταν τον ενημέρωσαν ότι κάποιος είχε πει στη Γερμανία ότι είναι ότι η εθνική ομάδα της Γερμανίας πρέπει να είναι πιο λευκή. Δεν χρειάζονται τόσοι έγχρωμοι,
1: ναι,
0: για να παίξει καλύτερα.
1: Πολύ άσχημο σχόλιο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο του απάντησε και αποφόρτισε όλη αυτή την κουβέντα είναι χαρακτηριστικός τρόπος Κλοπ. Ίσως γι' αυτό να έχει τόσο μεγάλο γκέλ ακόμα και σε αυτούς που δεν δηλώνουν φίλαθλοι της Λίβερπουλ. Mm-hmm. Σε έναν φίλο της Λίβερπουλ, όμως θα πάμε στη συνέχεια. Λίγο μουσική, παρακαλώ.

0: Δεν ξέρω αν κατάλαβες, αλλά μονοπόλησε λιγάκι ο Γιούργεν Κλοπ την εκπομπή σήμερα. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, βρισκόταν πάντα στην κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, κοίτα, εγώ δεν νομίζω ότι μονοπόλησε ο Γιούργεν Κλοπ. Εγώ νομίζω ότι μονοπόλησαν οι Γιώργηδες. Θα το παίξω διαφορετικά. Είχαμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη, ο οποίος μίλησε για τον Γιώργο Μίνο, ο οποίος συνάντησε τον Γιούργεν Κλοπ. Ο οποίος Γιούργεν Κλοπ, τον οποίο συνάντησε ο Γιώργος Μαντζιούκης.
0: Έτσι, συνάδελφος και μέλος του συνδέσμου φίλων της Λίβερπουλ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και χθες μετά το τέλος του αγώνα είχε τη χαρά να μοιραστεί έτσι λίγα δευτερόλεπτα μαζί του και να του δώσει μια πλακέτα, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα. Ακόμα ένας Γιώργος στην.
2: Του Αγίου Γεωργίου σήμερα.
1: Είναι κινητή η γιορτή, επομένως μπορούμε να την δηλώσουμε εμείς. Ναι, είναι του Αγίου Γεωργίου. Ναι, μια χαρά.
2: Έχουμε γιορτάσει και Πρωτομαγιά, οπότε δεν έχουμε θέμα.
1: Του Αγίου Γεωργίου του Γερμανού θα μπορούσαμε επίσης να πούμε, γιατί στο επίκεντρο όλων είναι ο Κλόπο.
0: Ναι. Τον αναφέρουμε αρκετές φορές σήμερα στην κουβέντα μας.
2: Και εγώ. Είμαι σαν μωρό νιώθω από χθες, γιατί δεν έρχεται και κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε αυτές τις μέρες λόγω της Εθνικής. Η αλήθεια είναι ότι μόλις ανακοινώθηκε πριν, δεν θυμάμαι τώρα, ένα-δύο μήνες από την ΕΠΟ ότι θα γίνει το Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα, υπήρχε η φήμη ότι ο Κλοπ θα αναλάβει την Εθνική Γερμανίας. Σας πάω λίγο πίσω. Εκείνη τη φήμη εγώ την έκανα, την αγκάλιασα, ξέροντας ότι υπάρχει 4 Οκτωβρίου του Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα. Και όσο παράξενο και να ακούγεται, είχα κάνει εικόνα ότι, σε παρακαλώ, δεν ξέρω ποιος αποφασίζει γι' αυτό, φέρε τον Κλοπ στην Εθνική Γερμανία για να δει στην Τούμπα. Όπως και έγινε. Από τη φήμη. Γιατί τότε έγινε το κακό Μουντιάλ, αν θυμάστε, της Γερμανίας, αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Έφυγε κακήν κακός ο πρώην προπονητής. Και δημιουργήθηκε όλο αυτό γύρω από τον Κλοπ. Στην αρχή φαινόταν δύσκολο, γιατί έχει πάρει την απόφασή του, ανοίγω παρένθεση, ημέρα πένθους, όταν ανακοίνωσε ότι για εμάς ο Λιβερπούλιας ότι φεύγει από τη Λίβερπουλ. Την κλείνω την παρένθεση. Και να που ήρθε η στιγμή να αναλάβει την Γερμανία.
1: Όχι ημέρα πένθους εκείνη η μέρα, 40 μέρες κράτησε. Το λιγότερο 40 μέρες.
2: Και τύχιο μνημόσυνο.
1: Ναι, ναι. Ακόμα κάποιοι είναι σε διαδικασία πένθους. Δεν έχουν περάσει.
0: Στον προπονητή.
2: Πόνεσε πολύ.
1: Εγώ έχω μέλη της οικογένειάς μου, οι οποίοι είναι 60 χρονών και ακόμα το σκέφτονται αυτό το πράγμα. Και μπορεί να τους, οπότε βλέπουν τη Λίβερπουλ, ακόμα ζουν με αυτή την απώλεια. Είναι δηλαδή, έχει περάσει σε DNA.
2: Και παρά το ότι την υπομένει η Λίβερπουλ με το σλότ, πήρε πρωτάθλημα.
1: Ναι, εννοείται τέτοια πράγματα. Αν έχει γαλουχηθεί στην πίκρα του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών, αυτά σου φαίνονται μετά. Εντάξει, είναι μικροπράγματα, αλλά ισχύουν όπως τα λες, Γιώργο.
2: Τι να πρωτοπώ για τον Κλοπ. Εγώ ένιωσα πολύ μεγάλη ευλογία εκπροσωπώντας και είχα και την ευκαιρία λόγω της δημοσιογραφικής μου διαπίστευσης να βρίσκομαι αυτές τις μέρες στη Τούμπα και συνεντεύξεις τύπου και τα λοιπά, και τις προηγούμενες μέρες και με Βαντάκ και με Χράφεμπερ και με Τσιμίκα έδεσε το γλυκό με τον καλύτερο τρόπο χθες από εκπρόσωπους της Λίβερπουλ, αλλά ένιωθα πραγματικά ότι τα 400 μέλη του συνδέσμου εκείνη τη στιγμή ήταν μαζί μου.
1: Σου είπε κάτι αυτό όταν του έδωσε την πλακέτα, ανταλλάξτε κάποιες κουβέντες, αν λέγονται φυσικά έτσι και δεν σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση.
2: Κανένα πρόβλημα. Αυτό να κράτησε το πολύ ένα λεπτό. Αυτό που θα δει και βλέπει ήδη αρκετός κόσμος με φωτογραφίες, κράτησε περίπου ένα λεπτό, γιατί η security των Γερμανών δεν ήταν. Αυτό το go ακόμα μου ακούγεται στο αυτή.
0: Πάντως ο ίδιος είχε τη διάθεση όμως.
2: Είχε, ναι. Αν ήταν μόνος του, γιατί σας άκουγα νωρίτερα πριν βγω στον αέρα να λέτε για το χαρακτήρα του και το τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό, αν ήταν μόνος του μπορεί να καθόμασταν μισή ώρα και να πίναμε μπύρες και να μιλούσαμε.
1: Καλά, αν ήταν μόνος του μπορεί να μην είχε μπει ποτέ στο αεροπλάνο για να...
2: Καλά, μπορεί να το φαίναμε.
1: Να ήταν σε καμιά ποδοσφαιρική κουβέντα.
2: Ναι. Εδώ να πω το εξής, ότι το επίσημο μπραντ της Λίβερπουλ εδώ στη Θεσσαλονίκη, που κλείσαμε εσείς 30 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας, έστειλε έστειλε επιστολές και στην Ολλανδική Ομοσπονδία και στη Γερμανική Ομοσπονδία, γιατί θέλαμε να το κάνουμε επίσημα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, στην πόλη μας ήταν αυτές τις μέρες ο Κλοπ, ο Χάφεμπερκ, ο Βίρτς, ο Βαντάικ. Εντάξει, ο Τσιμίκας είναι δικό μας παιδί. Η απάντηση και των δύο ομοσπονδιών ήταν αρνητικές, όπως αναμενόταν, θα πω εγώ, ευγενέστατη. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, γιατί και πολλοί φίλοι της ομάδος, 400 μέλη, θυμίζω, έχει περίπου το κλαμπ μας. Στη Βερία 4 είναι η έδρα μας, τα πάρα πολύ, όταν έγινε γνωστό ότι ο Κλοπ θα έρθει με την Εθνική Γερμανία και πλέον είναι επίσημο στην Τούμπα κτλ. Παιδιά, κάντε κάτι, φέρετε τον στο σύνδεσμο, θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη, θα γκρεμίσουμε τον σύνδεσμο, τα γνωστά αυτά τα ξέρετε.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο η Γερμανική Ομοσπονδία δεν υπήρχε πριν.
0: Έχει μια δυσκολία.
2: Ναι, οπότε μπήκαμε στη διαδικασία μέσω αυτή τη πλακέτα, μέσω εμού, να περιμένω χθες υπομονετικά να τελειώσουν οι 20 περίπου ερωτήσεις της μετρούσα των Γερμανών συναδέλφων, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσω εκεί στο...
1: Έκανε 20 ερωτήσεις, έτσι, του γίνανε 20 ερωτήσεις.
2: Πολλές.
1: Στον Πρωθυπουργό, στη ΔΕΘ, γίνονται κατά μέσο όρο 62 με 65. Ο Κλοπ δέχτηκε 20.
0: Με το ένα Ελλάδα, τέτοιο, Γερμανία.
2: Όσοι ήταν εκεί ρώτησαν. Νομίζω ότι δεν
1: ήταν και αυτό.
2: Που να βρέθηκε και να μην πήρε το μικρόφωνο. Και μόλις είπε το γραφείο τύπου η κυρία από την Γερμανική Ομοσπονδία last question, εκεί λέω τώρα ή τώρα ή ποτέ. Οπότε σηκώθηκα, περίμενα εκεί στην πόρτα της εξόδου της αίθουσας τύπου και του δώσα την πλακέτα του,
0: η οποία τη γράφει.
2: Είναι μεγάλο το κείμενο, κάτσε να, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Τα αγγλικά είναι φυσικά.
0: Αν μπορείς ένα κομμάτι έτσι να μας μεταφέρεις για να προλάβουμε πριν το κλείσιμο να πούμε δύο λόγια.
2: Πάρα τώρα να δω τη φωτογραφία.
0: Το καλό είναι ότι και ίδιος είχε τη διάθεση και την παρέλαβε. Και...
2: είχε τη διάθεση, χάρηκε πολύ. Εντάξει, επαναλαμβάνω μέσα σε αυτό το ένα λεπτό. Αυτό το we love you που του είπα, το είπα, θα το ξαναπώ εκ μέρους 400 και όχι μόνο... έτσι, μέλλον του συνδέσμου, και ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ευχαριστήσουμε πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε και, όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα σωστά, μετά από 30 χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κλοπ άλλαξε τα πάντα στη Λίβερπουλ και πήρε τα πάντα. Δεν υπάρχει τίτλος που δεν πήρε. Πήρε Champions League, πήρε πρωτάθλημα, πήρε πρώτη φορά το διπυρωτικό, το λεγόμενο, το λέγαμε κάποτε. Τώρα λέγεται συλλόγων. Πήρε κύπερο, πήρε Cup. Αλλά όπως λέει και η πλακέτα μας, έκανε αυτούς που ήταν αφισβητείες να πιστεύουν. Γιατί 30 χρόνια είναι 30 χρόνια, έτσι δεν είναι.
0: Ωραίο αυτό έτσι που μας
1: αναφέρεις. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Που μοιράστηκες αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ ευχαριστώ. Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους όλων και όχι μόνο των Γιώργηδων. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν.
0: Και για σήμερα να κλείσουμε με μια είδηση έτσι.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Μέχρι το 2029 θα παραμείνει στην Τούμπα, για σένα το λέω κιόλας, ο Αντώνης Τσιφτσής, ο 27χρονος goalkeeper. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.
1: Ο πρώτος από τους πολλούς που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και μάλλον ο πιο εύκολος, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι έτσι σημαίες και ενδεχομένως να έχουμε σύριαλ. Αλλά αυτά δεν είναι για τη σημερινή εκπομπή, ούτε για την επόμενη. Για
0: προσεχώς,
1: το μέλλον είναι.
0: Για το προσεχώς.
1: Τα προσεχώς, ναι. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην ανάγκη μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Νασουέντα. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα με το βλέμμα στην Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Επίσης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματικών αλιέων, την ώρα που ο κλάδος βρίσκεται σε κινητοποίησης. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027 που κατατέθηκε σήμερα και το οποίο παραπέμπεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2027 επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσχεμένη κυβερνητική επιλογή, τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι η κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης δήλωσε στο Air News Radio ότι παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται η στήριξη στον ντίζελ κίνησης. Στην καταγραφή των τεράστιων ζημιών και στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του πλημμύρες, κατολιστήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, περιουσίες και υποδομές. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς. Για βιβλική καταστροφή έκανε λόγο στη σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ζητώντας ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες. Αυτή την ώρα, κυβερνητικό κλιμάκιο περιοδεύει στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ θα ακολουθήσει η Ιεράπετρα, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί και στο Μιλοπόταμο. Στο Λασίθι, οι παραγωγοί ζήτησαν 100% αποζημίωση και άμεση στήριξη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δεσμεύτηκε για άμεση κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοίνωσε αρρωγή μέχρι 6.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε κατά το σημερινό διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν είχε πετύχει όλα όσο είχε θέσει ως στόχο. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρει ο πιστοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς δέχεται πιέσεις εξαιτίας των ανησυχιών για τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία και το γαλλικό χρέος. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

0: Russ Ballard, I can hear you no more. Εδώ ακούς την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Και μιας και είπα καλύτερη παρέα, πόσο πολύ χαίρομαι σήμερα που έχω αυτό το υπέροχο αγόρι δίπλα μου με τα πράσινα μάτια και φοράει και η ίδια σορτή μπλούζα για να ταιριάζει και να αναδεικνύεται αυτό το πράσινο στα μάτια του ακόμα περισσότερο, που είναι σαν θάλασσα, σαν ουρανό, σαν τι να πω, Χρήστος Χατζημίσης στην παρέα, φίλες και φίλοι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή καλό στο, τι ωραίο που είναι αυτό που μου ήρθε σήμερα δευτεριάτικο.
1: Τι ωραίο είναι αυτό που είπες, δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω λόγια πια, τι
0: αφού
1: να πω
0: έτσι
1: εγώ
0: είναι.
1: Έτσι όπως το περιέγραψες
0: εγώ
1: εσύ.
0: Εγώ ειδεσδύθηκα Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, διότι είχαμε χθες και το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος, έγινε χαμός, είδες
0: και
1: κόσμος.
0: Και γέμισε και Γερμανούς εδώ,
1: μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά, βέβαια, βέβαια, ήταν πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Από τι είδα.
0: Άκου να δεις τον 102, να σας ξεκίνησαμε σαρδαμάκι, να σας συστηθούμε, να υποβάλουμε...
1: Από τι είδα.
0: Άκου να δεις τον 102, να σας ξεκίνησαμε σαρδαμάκι, να σας συστηθούμε...

0: Λίγο το πρωί και το βράδυ έχουμε τα προβληματάκια μας, αλλά...
1: Ψάχνουμε okay, μέσα είμαστε... στη νύχτα. Εγώ ψάχνω μέσα στη νύχτα στα σιρτάρια.
0: Ψάχνουμε, άσε τι ψάχνουμε.
1: Και κάλτσες και στρώματα και δεν ξέρω τι, όχι στρώματα, παπλώματα, παπλώματα κτλ. Ναι, λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη. Πολλά γλυκά θα φάσει ημέρα. Χαμός θα γίνει. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα σας πω ενδεικτικά, γιατί είναι πολλές ημέρες. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
0: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά μαζί. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε μαζί μας και ήδη χαιρόμαστε για τη Στέλλα.
0: Έχουμε,
1: που μας έστειλε
0: ένα μήνυμα. Καλή εβδομάδα στο Άκου να δεις από Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία, τα φιλιά μας και τα δικά μας φυσικά.
1: Και εμείς σας στέλνουμε όλους εδώ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420 για μια καλησπέρα, βρε αδελφέ.
0: Έχει... Και τι ωραία είναι που ξεκινάμε με ένα τόσο ωραίο έτσι ροκ τις αρχές δεκαετίας 80.
1: Να δεις τη Σούχος μετά.
0: Τόσο ωραία
1: δεκαετία.
0: Τόσο ωραία τραγούδια. Καλά, η δεκαετία δεν το συζητάμε, αλλά πόσο ωραία τραγούδια μας έδωσε. Ένα ακόμα
1: δείγμα
0: από αυτά, ναι.
1: Σήμερα γεννήθηκε ο Bob Geldof. Γεννήθηκε το 1951. Εννοείται ότι θα παίξουμε Bob Geldof κατά τη συνέχεια. Και σαν σήμερα.
0: Ξεχνάμε τι έκανε ο Bob Geldof.
1: Όχι, φυσικά.
0: Το Live Aid.
1: Ακριβώς. Το 1986 ή το 85.
0: Στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, στην Αγγλία δηλαδή, είχε ταυτόχρονα συναυλίες, παρά τη διαφορά της ώρας, όλη την ημέρα, δηλαδή πολλές ώρες συναυλίες, με όλα τα ονόματα εκείνης της εποχής. Σπουδαίες στιγμές που τις είχαμε δει τότε αποσπασματικά στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης εκείνη την εποχή.
1: Κοίταξε, σε 80 περίπου μέρες, who's counting, έρχονται Χριστούγεννα. Οπότε πάλι θα ακούσουμε, ξέρεις, τα γνωστά άσματα και του Bob Geldof. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2011 ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας και φυσικά συνιδρυτής της Apple Computer. Σήμερα είπαμε ποιες παγκόσμιες ημέρες είναι. Να πω ότι χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και θέλω να το πω αυτό γιατί γιόρταζε το δικό μου το ζώο. Οπότε πρέπει να το πούμε. Λοιπόν,
0: για όλα τα ζωάκια που γιόρταζαν.
1: Για όλα τα ζωάκια, και τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα. Και αν σου άρεσε το τραγούδι που άκουσες πριν, περίμενε να ακούσεις αυτό που έρχεται. Hit it, ζωή. Να διαβάσουμε και το επόμενο μήνυμα που μας ήρθε ήδη. Πάμε στην Αθηνά τη φίλη μου. Καλησπέρα, λέει.
0: Καλή μουσική εβδομάδα.
1: Άιντε, φύγαμε. Μαντόνα, Papa Don't Preach, από τη δεκαετία των 80, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα.

0: Ξέρεις ότι εξαιτίας της Μαντόνα και όχι μόνο, ας πούμε, έμαθα. Πήγαινα αγγλικά φυσικά τότε τη δεκαετία των 80's, εννοείται όπως πάνε και τα περισσότερα.
1: Preach.
0: Τι και σημαίνει το preach, το έμαθα από αυτό το τραγούδι. Όχι preach που λέμε. Preach, δηλαδή μπαμπά, μην με μαλώνεις. Δεν το είχα μάθει στο τέτοιο, στο φροντιστήριο. Το έμαθα από τη Μαντόνα. Όπως και από πάρα πολλά τραγούδια, επειδή καθόμουν και έγραφα του στίχη εκεί στο θρανείο, έμαθα πάρα πολύ καλά.
1: Έγραφε στο θρανείο πάνω.
0: Έγραφα στο θρανείο πάνω.
1: Θυμάστε τι ζωγραφιές κάναμε πάνω στα θρανεία.
0: Και ζωγραφιές. Και αφήναμε ξεστή.
1: Εγώ επειδή. Το κάνουν το ίδιο τα παιδιά, δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα. Εμείς τότε είχαμε και πρωινό και απογευματινό σχολείο, τότε το 1821.
1: Μπράβο, και είχε άλλες ζωγραφιές από το πρωί και άλλες ζωγραφιές από το βράδυ.
0: Όχι, άφηνα μήνυμα για τον άλλον, για τον απογευματινό ή την απογευματινή, και αφήναμε ραβασάκια, ξέρεις, ο ένας τον άλλον για να γνωριστούμε.
1: Είδες τι ωραίο που μας έστειλε ο Βαγγέλης.
0: Τι μας έστειλε?
1: Είστε με καρτούλα ή με τριτά, ρωτάει. Με ηρεμιστικά, απαντάει.
0: Σωστό, αυτό ταιριάζει ιδιαίτερα τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουμε τέτοια μηνύματα στο 6930-078-228. Θυμηθήκαμε έτσι και τα νιάτα μας, θυμηθήκαμε τα μικράτα μας εκεί τη δεκαετία των 80's, η οποία όμως στιλιστικά και μουσικά έχει επανέλθει το 2026. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ.
0: Και εννοώ, βλέπεις, εγώ έκανα φράντζα, ας πούμε, μετά από 52.000 χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε να βγούμε στους δρόμους της πόλης να σας ανταμώσουμε, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνείο. Εθιμοτυπικά τέτοια ώρα, αγαπημένοι.
1: Ναι, είναι η ώρα τέτοια.
0: Είναι γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή.
1: Το πρωί λέμε είναι η ώρα τέτοια. Το μεσημέρι λέμε είναι η ώρα τέτοια. Το απόγευμα είναι η ώρα τέτοια.
0: Πάντα είναι η ώρα τέτοια.
1: Είναι η ώρα τέτοια.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, όσον αφορά του καιρού μας, ηλιοφάνεια έχουμε σήμερα στην πόλη μας, το έχουμε καταλάβει. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά ο νους μας, η σκέψη μας, το μυαλό μας είναι στην Κρήτη, διότι βούλιαξε στις λάσπες το Σαββατοκύριακο που πέρασε η κακοκαιρία και δοκιμάστηκαν πάρα πολύ και δοκιμάζονται ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι στο Μιλοπόταμο.
1: 100% καταστροφή.
0: Μα έπεσε νερό που θα έπεφτε σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο ολόκληρο. Κατά τα άλλα, ο μετεωρολόγος ο Κλέαρχος ο Μαρουσάκης, σχολιάζοντας τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες, μας λέει ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, διότι ήθελες να πας στη θάλασσα. Μέχρι την Παρασκευή προλαβαίνεις. Μας λέει ότι οι θερμοκρασίες θα έχουμε ένα μικρό μίνι καλοκαίρι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μίνι. Μίνι ναι, καλοκαιράκι ναι. Μέχρι και την Παρασκευή με θερμοκρασίες 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το Σαββατοκύριακο, αν σκεφτόσουν τελικά το σουκού να κάνεις τη βουτιά σου στην παγωμένη θάλασσα, όχι, δεν είναι ακόμα παγωμένη, μπορείς να μπεις, αναμένεται μία πάλι μίνι κακοκαιρία να προσεγγίσει τη χώρα μας.
1: Και αυτή τη φορά θα είναι προς τα δω, ίσως.
0: Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσει.
1: Αυτή τη φορά δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Αυτή τη φορά εμείς, ναι, το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ ωραίο αυτό που μας πέρασε και ευελπιστώ όλοι εσείς που μας ακούτε να κάνατε ό,τι θέλατε. Αλλά αυτή τη φορά θα επηρεάσει τη χώρα μας από τα δυτικά αυτή η μήνυ κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου και θα επηρεάσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Θα σε πάω και μια βόλτα γρήγορη στο Τόκιο, διότι είδε ήλιο μετά από 37 ημέρες συνεχών βροχοπτώσεων. Που είναι φοβερό και αυτό. Είδε επιτέλους τον ήλιο να ανατέλει η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Είχε ιστορικό ρεκόρ βροχοπτώσεων. Τώρα 37 ημέρες χωρίς ήλιο, το φαντάζεσαι εμείς εδώ να το ζήσουμε αυτό? Εκεί να δεις ηρεμιστικά που θα θέλουμε όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί το έχω ξαναπεί. Ένας Έλβης την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Πάμε έτσι λίγο να σας μαλακώσουμε, να σας χαλαρώσουμε, να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Α, καλή, φτάσαμε και 25 και όλα.
1: Και always on my mind.
0: Και always on my mind. Δηλαδή με αυτό το τραγούδι, αγαπημένη ζωή, πάμε τίτλοι. Όχι. Ωραία, μας ξαναδίνεις τώρα.

0: από αυτά τα τραγούδια που γλυκαίνεσαι, νομίζω, και κουνάς το κεφαλάκι δεξιά και αριστερά.
1: Και από τα πολύ ωραία του Elvis Presley.
0: Αλλά είναι ωραία και η διασκευή από Pet Shop Boys. Πολύ σωστά το είπες. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Δευτέρας 5 του Οκτώβρη. Και μιας και εγώ το Χρήστο το Χατζημίση, θέλω να πάω στο viral της ημέρας, διότι η Dua Lipa εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη συναυλία της Ακύρα, μέσα σε όλα τα άλλα που γίνανε το Σουκού, στη Μαδρίτη, και τραγούδησαν μαζί το Αντολόγια. Έτσι.
1: Αντολόχια.
0: Αντολόχια, ναι, εσύ ξέρεις και είναι... ισπανικά, ρε φίλε. Αν να μου πεις εσύ, περίμενε.
1: Πώς λέγεται η περιοδία?
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Las mujeres ya no lloran, που σημαίνει οι γυναίκες που δεν κλαίνε.
0: Μπράβο. World tour θα πω εγώ. Περιοδία. Το είπα και εγώ.
1: Είπε λοιπόν η Σακύρα με πολύ ωραία λόγια, μίλησε για την Dua Lipa. Για μένα είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, μαζί με αυτή τη γυναίκα που την θαυμάζουν και την αγαπούν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε. Και είπε, σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου για την Dua Lipa. Και όπως είπαμε, είπαν το τραγούδι Αντολόχια σε μια συναυλία, όπως είπες και εσύ, έγινε viral όλο αυτό.
0: Το Σάββατο που μας πέρασε, 3 του Οκτώβρη, ναι.
1: Η Dua Lipa, η οποία...
0: φρεσκοπαντρεμένη.
1: Ναι, και επίσης θέλω να πω το άλλο, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο σε μια ευρωπαϊκή τουρνέ να μπει και καμιά ημερομηνία, τέλος πάντων, για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Πολλοί ακούγονται βέβαια για να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί θα έχουν και πολλοί... περιοδίες αυτό το καλοκαίρι, αλλά θα δούμε.
0: Είδα ότι το 2027 θα έρθει και ο Slash των Guns N' Roses. Γενικά άρχισαν από τώρα να ακούγονται πολλά ονόματα. Το Glastonbury Festival, Αλεξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε 42 λεπτά.
1: YouTube. Κάπως πιο σίγουρο, ας πούμε. Το μοναδικό, μπράβο, νομίζω που είναι πιο σίγουρο μέχρι στιγμής, αλλά όχι επίσημα πάντα.
0: Αχ, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά θα μου φύγεις.
1: Αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε ήδη. Τέλειωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα μου κάνεις λίγη παρέα ακόμα ή θα πρέπει να φύγεις?
1: Θα πρέπει να φύγω.
0: Αποδεσμεύσω δηλαδή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, ήταν υπέροχα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστος Χατζημίσης, και πάμε physical.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή για την Αναστολή Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των 2 ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα 90 το ελαφρό αργό. Οι Χούθοι προειδοποιούν ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και ο Weekend και η Dua Lipa είναι στην παρέα του Άκου να δει, στον 102 της R3, ή που είσαι. Και έλα στην παρέα μας, Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, στα 37 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς πώς τσουλάμε αυτή τη στιγμή, τσουλάμε υπέροχα. Μακάρι να τσουλάμε έτσι όλη την ημέρα και όλη την εβδομάδα, αν θέλεις, αλλά σίγουρα θα πυκνώσει κίνηση αργότερα, διότι πολλοί επιστρέφετε αυτή τη στιγμή από την εργασία σας. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα, να σας πούμε ότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, ο γνωστός μετεωρολόγος, μας είπε ότι γενικότερα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες, 27-28 βαθμούς Κελσίου, και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από ό,τι βλέπω. Π.χ. για αύριο θα έχουμε 13-26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Έτσι οδεύουμε μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει μία παραφωνία, μία μίνι κακοκαιρία που αγγίζει και εμάς εδώ βόρεια, και με λίγες βροχές και καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και μιας και μιλάμε και για την κίνηση, να σας πούμε ότι νυχτερινό μπλόκο σήμερα και αύριο στον περιφερειακό λόγω flyover, συγκεκριμένα σήμερα το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί της Τρίτης, και την Τρίτη αντίστοιχα από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί της Τετάρτης διακόπτεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου K10 Κωνσταντινουπολίτικα και του Ανισόπεδου Κόμβου K9 στην Τούμπα. Λοιπόν, επειδή είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, αλλά θέλουμε έτσι και μια καλησπέρα, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά ραδιοφωνική. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα και τυχερά, θα προσθέσω. Έχεις γενέθλια με τον Αμερικανό κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό Steve Miller από τους Steve Miller Band. Γεννήθηκε το 1943, γίνεται 83 χρονών σήμερα, να τα χιλιάσει. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1962 και αφού περιόδευσε με διάφορα, τέλος πάντων, γκρουπάκια και συγκροτήματα, το 1967 δημιούργησε του Steve Miller Band, και τα επόμενα χρόνια γνώρισαν τεράστια επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια, όπως αυτό που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, για να κάνουμε και εμείς λίγο τα μαγικά μας, να σας μεταδώσουμε την αισιοδοξία μας, το χαμόγελό μας, τη θετική μας διάθεση, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Κάθε μέρα δεν χρειάζεται να περιμένεις κάτι σπουδαίο να συμβεί. Το σπουδαίο συμβαίνει κάθε μέρα. Όταν συμβεί, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, και το σπουδαίο.

Χαιρετώ την παρέα, λέει ο φίλος μου ο Στάθης. Εγνατία, λέει, έχει μία σχετική κίνηση. Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κίνηση τώρα έχει και στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, διότι συνεχίζονται οι εργασίες και αυτή την εβδομάδα. Οπότε και πιο πριν, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, υπάρχει έτσι μία δισκαμψία και μία δυσκολία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και πάμε να σας μελώσουμε λίγο, να σας ζαχαρώσουμε, να σας πούμε για κάτι όμορφο, έτσι ζαχαρένιο και μελάτο που θα συμβεί στην πόλη μας. Λοιπόν, από την 5η τώρα, 8 Οκτώβρη και μέχρι και την Κυριακή 11 του μήνα, η πιο γλυκιά γιορτή, μόνο που το λέω, είπαμε, σύλλωρια, γεμίζω έτσι εικόνες και γεύσεις και οσμές, στείνεται για 4 ημέρες στη Θεσσαλονίκη και το μέλι αποτελεί το τιμόμενο προϊόν. Σημείο συνάντησης αποτελεί εθιμοτυπικά το Πάρκο Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ και φυσικά αναφέρομαι στη 17η γιορτή μελιού. Για 4 ημέρες όλοι εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομείας, να δοκιμάσουμε διαφορετικές ποικιλίες μελιού απευθείας από τους παραγωγούς, να ενημερωθούμε για την μελισσοκομεία και τη σημαντική συμβολή της μέλισσας στη φύση και στο περιβάλλον. 5η 8 και Παρασκευή 9 του Οκτώβρη από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Η είσοδος, υπενθυμίζω, είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ να σημειώσουμε πως σύμφωνα με το πρόγραμμα θα υπάρξουν και κεράσματα με μέλι για όλους εμάς τους επισκέπτες την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή από τις 9 το βράδυ και μετά και το Σάββατο από τις 8.30 και μετά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι το γνωστό, είπαμε. Ποιος έχει βουτήξει το δάχτυλο στο μέλι και δεν ήθελε και άλλο. Λοιπόν, εκτός όμως από τον Steve Miller, τον Steve Miller Band, γενέθλια έχει σήμερα και ο Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος AC/DC, ο Brian Johnson. Γεννήθηκε στην Αγγλία, στο Dunston, στην Αγγλία το 1947. Γίνεται 79 ετών σήμερα. Άρχισε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70. Πέρασε από διάφορα συγκροτήματα. Μετά όμως το θάνατο του τραγουδιστή των AC/DC, τον Bon Scott, το Μάρτιο του 1980, συμμετείχε σε οντισιόν, σε ακρόαση δηλαδή του συγκροτήματος στο Λονδίνο και κέρδισε τη θέση. Επάξια, θα έλεγε κανείς. Το 2003 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Οι πωλήσεις των AC/DC ξεπερνούν μέχρι και σήμερα τα 160 εκατομμύρια αντίτυπα, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πολλά. Εντάξει, δεν είναι και Highway to Hell, απλά επειδή είπαμε ότι έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο και στην Εγνατία και λίγο εκεί στη Βασιλής Σόλγας, διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, αλλά όχι μεταξύ μας τώρα. Με πήρε τηλέφωνο ο Brian Johnson το πρωί και μου λέει, αφού θα μου πεις που θα μου πεις Happy Birthday, βάλε και το Highway to Hell.

Αφενός. Αφενός σήμερα είναι Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, τσάγκαρο Δευτερούλα, wanna shoot the whole day down. Αφετέρου έχει γενέθλια ο Ιρλανδός τραγουδιστής, ο Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός πολυβραβευμένος μουσικός με σημαντική κοινωνική και οικολογική δράση. Γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1951, δηλαδή σβήνει τα 75 κεραία σήμερα. Είναι φυσικά δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Boomtown Rats, με τους οποίους γνώρισε τεράστια επιτυχία το 1979 με το τραγούδι I Don't Like Mondays, και επειδή ξέρω την πολύ άσχημη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, δεν θέλω τώρα έτσι να μας χαλάσω δευτεριάτικα τη διάθεση. Έχει πολύ άσχημη ιστορία, από πού δηλαδή εμπνεύστηκε αυτή την ατάκα ο Μπομπ Γκέλντοφ και έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1984 πάντως, σας λέγαμε και νωρίτερα, ότι φυσικά έγραψε τη μεγάλη επιτυχία, το πιο δημοφιλές σύγχρονο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, Do They Know It's Christmas, με πωλήσεις που είχαν ξεπεράσει και ξεπερνούν μέχρι και σήμερα τα 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Μάλιστα, ο Μπομπ Γκέλντοφ ήταν και ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας του 1982 Pink Floyd The Wall. Όλα αυτά λοιπόν. Πάμε λίγο πριν σας χαιρετήσουμε για την πρώτη ώρα, διότι πέρασε ξανά, λέω, σαν νεράκι. Όπως τα λέει ο φίλος μου ο Στάθης, έχουμε λίγο κίνηση στην Εγνατία αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αν με ρωτάς ποιοι είναι οι τρεις δημοφιλέστεροι σταθμοί, οι πιο δημοφιλή σταθμοί του μετρό που εκεί κατεβαίνει το 55% των επιβατών, θα σου τους πω. Είναι η Αγία Σοφία, Βενιζέλου και Συντριβάνη. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει μια εργασία η οποία παρουσιάστηκε, σου λέει, στο δεύτερο επιστημονικό συνέδριο χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης με τίτλο Ανθεκτικότητα πόλεων και περιφερειών, που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα στην κορυφή του Billboard Hot 100 το 1959 βρίσκεται το τραγούδι Mack the Knife με τη φωνή του Bobby Darin, θα παραμείνει κιόλας εκεί κατσικωμένο στο νούμερο 1 για 6 εβδομάδες. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για αυτήν την εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Στην ατζέντα της επίσκεψης θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την Τετάρτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Στη συνέχεια, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ σε σύνθεση ολομέλειας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως κοινή υπόθεση την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας στο πλαίσιο των δηλώσεών του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Παράλληλα, εξέπεμψε νέο μήνυμα στήριξης της κοινωνίας όσο διαρκεί το ράλι στις τιμές της ενέργειας. Κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι η κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης δήλωσε στο Earth News Radio ότι παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται η στήριξη στο ντίζελ κίνησης. Στην καταγραφή των τεράστιων ζημιών και στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε αρρωγή μέχρι 6.000 ευρώ. 11 εκατομμύρια ευρώ είχαν καταφέρει να περάσουν από τα ραντάρ των αρμόδιων αρχών πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την υποβολή πόθεν έσχες, εφαρμόζοντας το σύστημα της κενής κόλλας, σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν δήλωση, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της αποκρυφής περιουσίας να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Για κάθε πρόσωπο σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες που διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρτική εξέταση. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ μετά την απόρριψη την περασμένη Παρασκευή από το Κοινοβούλιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προτεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε. Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν σήμερα οι Χούθοι ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης με τη στήριξη του Ριάντ εξαπολύουν μεγάλη επίθεση κατά της Σιητικής Φιλοϊρανικής Οργάνωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις στις Ιχθυόσκαλες. Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλλοίς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης του σκύλου τους. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε το τελευταίο 24ωρο στην αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από το 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε ότι βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ,
12: τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
15: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Την Παρασκευή έκλεισα την εβδομάδα με Μιχάλη Ρακιτζή και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, ξεκινάω πάλι με Μιχάλη Ρακιτζή και προκαλείς και μ' αρέσει που μου λέει η φίλη μου η Σοφία εδώ στο Viber, τραγούδι λέει άλλης εποχής, καθόλου politically correct για την εποχή μας. Πολύ σωστά. Να στείλω και την, γιατί με προκαλεί και ο φίλος μου ο Βασίλης, να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, μας προκαλείς και μας προσκαλείς με τα τραγούδια, τα Ιταλοντίσκο που έτσι συνήθως μας ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης. Λοιπόν, ξεκίνησα επίτηδες με Μιχάλη Ρακιντζή, διότι παρέα με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τις 17 Οκτώβρη, έκαναν πρεμιέρα την Παρασκευή που μας πέρασε, βρίσκονται στο Βεργίνα Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία των 80's έως και σήμερα, από 2 ως 17 του Οκτώβρη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου, απόγευμα Δευτέρα, σας θέλουμε όλους στην παρέα. Να καλησπέρα ξανά τη φίλη μου τη Σοφία. Πού είσαι εσύ, άργησες. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, εξακολουθεί για κάποιο λόγο να είναι στα κόκκινα και η Εγνατία και λίγο η Καρόλου Ντίλ και η Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και επειδή κάθε Δευτέρα σας λέμε το top 20 των ξένων τραγουδιών, στην πρώτη θέση εξακολουθεί να είναι ένα παλικάρι, το οποίο μας εξέπληξε και θα έρθει και στην χώρα μας. Αναφέρομαι στον Ντάτι, έτσι είναι το καλλιτεχνικό, και αυτό το τραγούδι, το οποίο έτσι κάτι μου θυμίζει, ακόμα δεν έχω καταλάβει τι. Το Take Me There, το οποίο για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Αντώνη, που λέει Τόνια Σόλο, Κος Γιόλο.

Αυτά είναι. Dua Lipa λέω. Σακύρα, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η Dua Lipa παρέα με τη Σακύρα εμφανίστηκαν απροειδοποιητά σε αυτή τη συναυλία της Σακύρα στη Μαδρίτη το Σάββατο που μας πέρασε. Η Dua Lipa δηλαδή εμφανίστηκε εκεί που δεν την περίμενε κανείς και τραγούδησαν μαζί το Αντολόχια. Πρέπει να το πει ο Χρήστος ο Χατζημίσης με πολύ καλή προφορά, αλλά τι να κάνουμε. Ενώ νωρίτερα ακούσαμε τον Ντάτι, έναν νέο αρχόμενο μουσικό, ο οποίος έγινε γνωστός από την επιτυχία του Take Me There, ο οποίος θα εμφανιστεί κιόλας λαϊβάκι κατευθείαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και sold out Παρασκευή 30 του Οκτώβρη στο FAS εκεί στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρας 5 του Οκτώβρη. Να σας καλησπερίσουμε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι πολλής λόγος γίνεται για το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, και πάλι μεταξύ μας πάρα πολύ το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο στη δουλειά, κακά τα ψέματα. Δηλαδή μας έχει βοηθήσει νομίζω τους περισσότερους και από εμάς και από εσάς. Λοιπόν, η Kelly Clarkson, το είπα, γνωστή τραγουδίστρια, μίλησε σε ένα podcast στις La Culturistas και μίλησε για τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική βιομηχανία. Μάλιστα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με πάρα πολλούς συναδέλφους της, υπερασπίζεται η Kelly Clarkson και δηλώνει ενθουσιασμένη με τις δυνατότητες που προσφέρει, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι υπάρχουν όρια. Παντού υπάρχουν όρια. Το θέμα, τι μας λέει η Kelly, είναι το εξής. Αγαπώ την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν εκπληκτικά πράγματα που μπορούν να γίνουν με την AI, συμφωνώ και εγώ, και με τα οποία έχω πάθει αιμονή. Με ενδιαφέρει πολύ, δεν μου αρέσουν οι αιμονές. Με ενδιαφέρει πολύ, λέει, και από καλλιτεχνικής πλευράς διασκεδάζω μαζί της όπως και οι άλλοι. Αλλά θεωρεί επίσης η Kelly Clarkson ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να έχει θέση στη δημιουργική σου, λέει, διαδικασία, αρκεί να μην αντικαθιστά το ανθρώπινο στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της τέχνης. Όταν όμως βλέπεις καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με AI να ανταγωνίζονται ανθρώπους στα charts, ναι, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Διότι όταν βλέπεις, ας πούμε, το είδαμε και αυτό, στα αμερικανικά charts να φιγουράρει στη θέση νούμερο 1 ένας AI, ας πούμε, καλλιτέχνης, δηλαδή όχι άνθρωπος, και ένα τραγούδι, εντάξει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Η Clarkson παρομοίωσε την κατάσταση με το να αγωνίζονται άνθρωποι και ρομπότ μαζί στις ίδιες αθλητικές διοργανώσεις και κάτι τέτοιο, σου λέει, θα αφαιρούσε το ανθρώπινο στοιχείο από τον ανταγωνισμό, αφού η μία πλευρά θα έχει σχεδιαστεί με έναν βέλτιστο τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να πετύχει. Γενικότερα δεν είναι η καλή ή κακή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το θέμα είναι η σωστή χρήση αυτής. Παρά τις έντονες και εκτεταμένες ανησυχίες που υπάρχουν κατά την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ίδια μας λέει ότι αυτή δεν πρόκειται να φύγει, σου λέει, ήρθε και θα κατσικωθεί εδώ. Δεν θα πάει πουθενά. Αλλά ίσα ίσα μας λέει η Kelly Clarkson ότι νομίζω ότι πρέπει να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στις δημιουργίες της AI και των ανθρώπων. Σε πολλά βιντεάκια που βλέπουμε, νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον έχουμε έτσι γίνει πιο έξυπνοι, να το πω, και κατευθείαν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι AI, αυτό δεν είναι AI. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι να αναγράφεται κιόλας, γιατί είπαμε, είμαστε έξυπνοι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τώρα που είπα έξυπνοι, το Νόμπελ διάβαζα κάπου που δόθηκαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Τα Νόμπελ του καλύτερου ακροατή σε όλους εσάς εδώ στον 102.3. Λοιπόν, και με Kelly Clarkson, αλλά και το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης, προλαβαίνουμε να φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Την Τετάρτη, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ζήτησε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 το αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του. Εντοπίστηκε κύκλωμα που ξέπλαινε βρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Στις Σέρες έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τρόφιμα από παιδικό σταθμό. Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφου στην Ιγυρία με 32 επιβαίνοντες. Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια, έρευνες από διασώστες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανε.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και η φρεσκό παντρεμένη Taylor Swift βρίσκεται εδώ με το The Fate of Ophelia, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη, η οποία μέσα σε όλα τα άλλα μας παρουσίασε στις 25 του Σεπτέμβρη και το νέο της συγκλάκι με τίτλο Patient Zero, το οποίο αποτελεί και το lead single της deluxe έκδοσης The Life of a Showgirl, The Encore, της 12ης δισκογραφικής δουλειάς της, και φυσικά θα το ακούσουμε από αυτή την εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και ενώ η Taylor Swift, είπαμε, έχει το άγγιγμα του Μίδα, και ό,τι και αν κάνει αυτή η γυναίκα για κάποιο λόγο για μένα δικαιολόγητο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι περιορέξεως, είπαμε, ουδής λόγος. Όλα βαίνουν καλώς και φρεσκοπαντρεμένοι και επιτυχημένοι και τα πάντα όλα. Αυτός που δεν περνάει καλά, θα σας πάω σε κινηματογραφικό νέο για τη συνέχεια, είναι ο Tom Cruise, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία Το Digger. Το Digger λοιπόν πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό άνοιγμα, σου λέει. Digger δεν προφέρεται, όχι Digger, Digger. Έτσι θεωρώ. Πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό, δεν την είδα την ταινία και εγώ φυσικά, άνοιγμα στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Συγκέντρωσε μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται, σου λέει, για μία από τις χειρότερες επιδόσεις ever στην καριέρα του Tom Cruise, ο οποίος είναι και λίγο αγνώριστος στη συγκεκριμένη ταινία, αλλά και για ένα πικρό κλείσιμο για τη Warner Bros. Ως ανεξάρτητο στούντιο, σύμφωνα με τον Guardian. Συγκεκριμένα αυτή η μαύρη κωμωδία του σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Κονζάλες απέφερε 8 εκατομμύρια δολάρια στο βορειοαμερικανικό box office, 12 εκατομμύρια δολάρια σε 74 χώρες, αλλά το κόστος της ταινίας άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, συν επιπλέον 100 εκατομμύρια για την πρόθεσή του. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος, καταλαβαίνεις ότι η ταινία έχει μπει μέσα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει στην πορεία. Αυτή που φυσικά συνεχίζει εκπληκτική πορεία είναι η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Εμείς θα συνεχίσουμε με Papa Was a Rolling Stone, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Eddie Kendricks. Γεννήθηκε το 1939, βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος το The Temptations, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο έχει υποστεί τη βάσανο των διασκευών ολίγες φορές. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, έχουμε και Νταμιάνο Ντέιβιτ και Μάνεσκιν και όχι μόνο.

γιατί το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Είπαμε τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο του δημοσίευσε ο Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, με τα στιγμιότυπα να καταγράφουν το φιλί με την Ντόβ Κάμερον και την τετραόροφη γαμήλια τούρτα τους. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, υπέροχα. Τη Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 5 του Οκτώβριου, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ προχώρησε σε μία ανάρτηση φυσικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη αυτή ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκου σε μία τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό τους μόνο δικούς τους αγαπημένους ανθρώπους. Στις εικόνες, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ και η Ντόβ Κάμερον ποζάρουν εννοείται αγκαλιασμένοι, εμφανώς τρεις ευτυχισμένοι, ενώ σε κάποιες από τις φωτογραφίες καταγράφονται στιγμές από την τελετή και τη γιορτή που ακολουθεί. Σε άλλες πάλι απαθανατίζονται όταν κόβουν την τετραόροφη τούρτα και φυσικά στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram ο τραγουδιστής λέει: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου, περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου. Σνιφ κλαπς λίχμ μπουχού». Πάω εγώ στις κουτσουπιές καλύτερα. Τι είναι οι κουτσουπιές? Το πιο επεισοδιακό χωριό της ελληνικής τηλεόρασης. Μας υποδέχεται σήμερα Δευτέρα, στις 7 σε λίγο, γι' αυτό σας το λέω από τώρα. Και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα στην ΕΡΤ 1, η νέα κομική σειρά της ΕΡΤ σε ιδέα της Ντίνας Κάσου, σενάριο του Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη, σκηνοθεσία της Βίκης Μανώλη με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Μας θυμίζει έτσι παλιά όμορφα χρόνια. Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα, εγκαθίστανται στις κουτσουπιές, καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μία νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και φυσικά πάρα πολύ γέλιο που το έχουμε όλοι ανάγκη. Έχουμε ανάγκη όλη την θεραπεία του γέλιου. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στην Ερτένα στις 7 η ώρα. Άντε καλά, παίξω Νταμιάνο Ντέιβιτ. Ναι, τώρα έτσι μου τα λες αυτά, αλλά με κέρασες speakers. Sos tan codele

σε ακουστική version. Υπέροχο τραγούδι, Radiohead, Creep, αγαπημένο, λατρεμένο. Και πάμε να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα, βράδυ Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους στην όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στον Παπαδιαμάντη. Η σκοτεινή ιστορία της Φραγκογιανούς αποκτά μουσική και σκηνική υπόσταση στην όπερα «Η Φόνισσα» του Γιώργου Κουμεντάκη, που επιστρέφει στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, πάντα στα πλαίσια των 61ων Δημητρίων. Πρόκειται για συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 10 έως 20 ευρώ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε λίγο ξεκινάνε και οι κουτσουπιές στην ΕΡΤ1. Καθημερινά κοντά σας, έτσι είπαμε, για να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια, στην Μοναστηρίου Δωδεκανήσου, λίγο στη Μητροπόλεως και στη Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αυτή είναι η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, γνωστότερη ως Αντέλ, διότι έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Και επειδή σιγά σιγά χαμηλώνουμε έτσι και σβήνουμε ρυθμούς, θα κλείσουμε με Αντέλ, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στη Ζωή την Κουτελοπούλου. Η Κουτέλ μου ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Να σας ευχηθούμε από καρδιάς εδώ σύσσωμη ομάδα του 102 να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση αρχίζει σε λίγη ώρα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε χθεσινή ανάρτησή του ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή της που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκη, η διακήρυξη καλούσε την παράταξη να υπηρετεί το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Στο μεταξύ, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την Τετάρτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσες περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα 90 το αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση που δέχθηκε χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στον Θερμαϊκό, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στις Ιχθυόσκαλες. Στη Νέα Μηχανιώλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλλοίς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουβλί, στην περιοχή. Μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν στο μεταξύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Διάρρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο παιδικό σταθμό του Δήμου Σερών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι άγνωστοι, αφού παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας, πέρασαν στο εσωτερικό του παιδικού σταθμού και αφαίρεσαν λάπτοπς, τάμπλετς και ένα ηχοσύστημα, ενώ πήραν ακόμη και τρόφιμα που προορίζονταν για την καθημερινή λειτουργία του παιδικού σταθμού. Εκτός συνόρων, ένα αεροσκάφος της Νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τον στρατό. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά σε ναυτική βάση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: Τρία, δύο, ένα,
2: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: έκανε μόνο 4 ταινίες. Και θα έλεγα ακόμη καλύτερα, πρόλαβε να κάνει μόνο 4. Κι όμως αυτά τα 4 φιλμ επρόκειτο να σηματοδοτήσουν, να σημαδέψουν τον γαλλικό κινηματογράφο, να του δώσουν μια νέα πνοή και να αποτελέσουν παράδειγμα για τις γενιές που ερχόταν. Σε ένα χώρο σαν και αυτό του σινεμά, όπου κάθε καλλιτεχνικό ρεύμα ρίχνει τσιμέντο στον τάφο του κάθε προηγούμενου ρεύματος, ο Ζαν Βιγκό είναι από τους λίγους που κατάφερε να εισπράξει το θαυμασμό όλων και να τους εμπνεύσει όλους. Στους περισσότερους το όνομά του δεν λέει κάτι, δεν πειράζει όμως. Εμείς, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είμαστε εδώ για να προτείνουμε εξερευνήσεις, ταξίδια, τα οποία ενδεχομένως να μην έχετε κάνει. Ποτέ οι προτάσεις μας δεν είναι ελιτίστικες. Όσοι στέκονται πίσω από ένα μικρόφωνο, οφείλουν να σέβονται ακόμη και αυτόν τον ένα και μοναδικό που ακούει για πρώτη φορά για κάποιον που ενδεχομένως να ανήκει σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Για σκεφτείτε όμως, αυτό το εντελώς διαφορετικό είναι και η ουσία του κάθε ταξιδιού. Σαν να είστε μέσα σε ένα λεωφορείο, ένα τρένο και περνάτε για πρώτη φορά από ένα δάσος, από μια παραλία. Πάμε να δούμε τον κόσμο του Ζαν Βιγκό, φίλες και φίλοι, και μακάρι μόνοι σας πια, στη συνέχεια, να εμβαθύνετε με τον δικό σας τρόπο.
1: Reviens, chanté par Martelly. J'ai retrouvé la chambrette d'amour, fais-moi de notre

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, τον ήχο ρυθμίζει σήμερα η αγαπημένη Ζωή Κουτελοπούλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στις ακροάτρες και τους ακροατές στην Αίρα Βόλου και Λάρισας, καθώς επίσης και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην αυγή του 20ου αιώνα βρεθήκαμε με το «Καλημέρα φίλες και φίλοι» μέσα από το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Ρεβιέν» του 1910, με μια μεγάλη φωνή της εποχής, τον Μαρσελί. Στην αυγή του πρώτου του 20ου αιώνα βρίσκεται με το «Καλημέρα» και η εκπομπή μας, καθώς ο Ζαν Βιγκό γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1905 στο Παρίσι, στους κόλπους μιας οικογένειας που δύσκολα τα έφερνε βόλτα. Ο άνθρωπος που τον σημάδεψε ήταν αναφυσβήτητα ο πατέρας του, Ευγένιος Μποναβεντούρ Βιγκό, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Μιγγέλ Αλμερέιδα. Δύσκολα χρόνια για τους αναρχικούς και έπρεπε να έχει ψευδόνυμο. Ξέρετε, στη Γαλλία, ενάντια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν ταχθεί μόνο οι κομμουνιστές και οι αναρχικοί. Οι σοσιαλιστές, συντασσόμενοι με τη λεγόμενη εθνική γραμμή, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να στείλουν τα παιδιά τους στα χαρακόμματα. Ο αρχικά σοσιαλιστής πατέρας θα μετρήσει πολλές πληγές στο κορμί αλλά κυρίως στην ψυχή του από εκείνα τα χρόνια και δεν θα αργήσει να μπει στις τάξεις του αναρχοκομμουνιστικού κινήματος, κατακεραυνώνοντας την Action Française που εμφανίστηκε στα χρόνια της δίκης Dreyfus με στόχο να αντιπαρατεθεί με την αριστερά όταν εκείνη στάθηκε στο πλευρό του Γάλλου Λοχαγού. Συνιδρυτής των εφημερίδων Le Bonnet Rouge, ο κόκκινος σκούφος δηλαδή, και La Guerre Sociale, ο κοινωνικός πόλεμος, ο πατέρας του Ζαν προωθούσε την ιδέα σύνεψης μιας έντιμης ειρήνης μεταξύ Γάλλων και Γερμανών και κατηγορήθηκε πως χρηματοδοτεί το από τους Γερμανούς. Συνελήφθη, βασανίστηκε πολύ σκληρά και βρέθηκε νεκρός στο κελί του με τα κορδόνια των παπουτσιών του γύρω από το λαιμό του. Ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για αυτοκτονία, αλλά κανείς δεν νεκρός στο κελί του με τα κορδόνια των παπουτσιών του γύρω από το λαιμό του. Ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για αυτοκτονία,

0: Ευγένιου Βιγκό. Πιστέψτε με, η Γαλλία είχε βάλει στο μάτι για τα καλά κάθε έναν που είχε σχέση με τον χώρο του αναρχοκομμουνισμού. Απλώς ξαναέβαλε το επίθετό του δίπλα στο βαπτιστικό όνομα μόνον όταν έγινε 18 χρόνων. Στα 19 του ο Ζαν Βιγκό φεύγει από το Μομπελιέ για το Παρίσι για σπουδές και εκεί θα αρρωστήσει από φυματίωση που τότε στην κυριολεξία θέριζε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 θα γοητευτεί από την Νίκαια και εκεί θα βρεθεί, μόνο που η Νίκαια θα τον γοητεύσει για έναν λόγο εντελώς διαφορετικό από τον συνηθισμένο. Ήταν οι κοινωνικές αντιθέσεις της που τον τράβηξαν. Παντρεμένος ήδη με την επίσης φηματική Λουντούλο Ζίτσκα, βρέθηκε στη Νίκαια και στην Κιανή Ακτή γενικότερα και εκεί πρωτασχολήθηκε με τον κινηματογράφο με μία μηχανή λήψεως που είχε αγοράσει με χρήματα που του είχε δώσει ο πεθερός του. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα γνωρίσει τον Ρώσο κινηματογραφιστή Μπόρις Κάουφμαν, με τον οποίο και συνεργάστηκε στην παραγωγή της πρώτης του ταινίας «Απροποντενής» του 1930. Για να αντιληφθούμε όμως καλύτερα το πλαίσιο, οφείλουμε να τονίσουμε και ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, η Νίκαια ήταν, είναι και θα είναι για πάντα, φίλες και φίλοι, αυτό που γράφει στο μανιφέστο του ξενοδοχείου Τσέλσι ο μεγάλος εικαστικός Ιβ Κλάιν. Καθώς ήμουν ξαπλωμένος στην παραλία της Νίκαιας, άρχισα να νιώθω μίσος για τα πουλιά που πετούσαν πέρα δόθε στον όμορφο γαλάζιο ουρανό μου, διότι προσπαθούσαν να τρυπήσουν τρύπες στο μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα έργα μου. Ναι, αυτή ήταν η Νίκαια. Υπήρχε όμως και άλλη μία για την οποία θα σας μιλήσουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
1: C'était une...

σαν θα βρεθείς στα χρόνια εκείνα, σε ό,τι αφορά τη μουσική, δεν μπορείς να μην κάνεις στάση στο πολύ μεγάλο έργο της Μπέρθ Σίλβα, φίλες και φίλοι, την οποία μόλις τώρα ακούσαμε, στο Flair de Misère του 1930. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι, για έναν νέο κινηματογραφιστή όπως ήταν ο Βιγκό, δεκαετίες βέβαια πριν από τον οικαστικό Κλάιν, η Νίκαια ήταν ο τόπος ενός φωτός πολύ ιδιαίτερου. Μόνο που το φως εκείνο έλουζε, όπως καταλάβατε ήδη από όλα όσα προαναφέραμε, έλουζε και μια πλευρά εξόχως σκοτεινή. Το οικονομικό κράχ του 1929 όξινε τις κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις, χαρακτηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνία του 1930 στη Γαλλία και επηρεάζοντας άμεσα την κύρια δημιουργική περίοδο του Ζαν Βιγκό. Κάτω από αυτό το μπλε, που στον ασπρόμαυρο σινεμά της εποχής δεν φαίνεται αλλά είναι έμπνευση και φως, ο Βιγκό θα δημιουργήσει το «Απρόπο Ντενίς», ένα ντοκιμαντέρ που ωστόσο υπερβαίνει κατά πολύ τη φύση του ως ντοκιμαντέρ. Η κεντρική εικόνα του έργου είναι ο συνωστισμός τουριστών σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο, της οποίας η ροή διακόπτεται από εμβόλυμα πλάνα ζώων και στιγμών εξαθλειωμένης φτώχειας. Η επιπολαιότητα της κοινωνίας και το σαθρό οικοδόμημά της εκφράζονται μέσα από μια γκροτέσκα αίσθηση του χιούμορ. Τραβώντας πλάνα από την πραγματική ζωή των τουριστών, ο Βιγκό καταφέρει να δημιουργεί ατμόσφαιρα και να τους μεταμορφώνει σε καρικατούρες ανθρώπων. Έτσι, η εκούσια άγνοια της κοινωνίας, σε συνδυασμό με την ανία και την οθρότητά της, αποδεικνύει τον υποβόσκοντα θάνατό της. Με κρυμμένη κάμερα, την οποία χειρίζεται ο μαέστρος του είδους Κάουφμαν, ο Βιγκό αποτυπώνει και μοντάρει, αντιπαραθέτοντας σαρκαστικά τους πλούσιους τουρίστες της ηλαιόλουστες πλάζ με τις φτωχές συνοικίες της πόλης. Ένα χρόνο αργότερο, ο Βιγκό θα γυρίσει την ταινία ντοκιμαντέρ «Ταρίς Ουλανατασιόν» με πρωταγωνιστή τον Γάλλο πρωταθλητή κολύμβηση Ζαν Ταρίς. Αν τη δείτε θα πείτε «Εκέ», θα είναι ένα λάθος να το πείτε αυτό, διότι τα δικά μας μάτια και οι δικές μας γνώσεις είναι του σήμερα, όπου μια εγχείρηση σκολικοειδίτητας διαρκεί ελάχιστα και μετά σε στέλνουν σπίτι σου στο πεις φυτίλι. Αλλά τότε, καθετινέο σε όλους τους τομείς, ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη.

Η παραγωγή της ταινίας έγινε κατόπιν αιτήματος της Germaine Dulac, τότε διευθύντρες παραγωγής της Gaumont Francophile Humbert, ως μέρος της συλλογής ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Le Journal Vivant». Η ταινία εκείνη ήταν αφιερωμένη στην επιστήμη, τις τέχνες, στον αθλητισμό. Ο Βιγκό, που προτάθηκε από την Dulac μετά την επιτυχία του «Apropos Denis», δέχτηκε την παραγγελία, παρά το ότι με το κολύμπι δεν είχε και καμιά μεγάλη σχέση. Τα γυρίσματα έγιναν τον Γενάρη του 1931 στην πισίνα της Rue de Lys, εκεί όπου ο Βιγκό ντύνει την κάμερα με φινιστρίνη, διότι πολύ απλά πώς θα τραβούσε σκηνές κάτω από το νερό. Ο Βιγκό θα εστιάσει με μαεστρία στις κινήσεις του Αρίς, σε χέρια και πόδια, σε όλα τα στυλ κολύμβησης, κάνοντας μοναδικές για την εποχή λήψης, και θα ανοίξει δρόμους όχι μόνο με το φινιστρίνι κάτω από το νερό, αλλά και με τις αργές λήψεις, με στόχο να μπορέσει να δει ο κόσμος όσο το δυνατόν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο κινείται το σώμα του αθλητή τόσο εκτός όσο και εντός νερού. Ο Βιγκό όμως δεν είχε ξεχάσει ποτέ πως ήθελε να καταγγείλει το κατεστημένο. Ναι, το είχε κάνει μια πρώτη φορά με το έργο του στη Νίκη, αλλά το είχε κάνει με έναν τρόπο κάπως μελαγχολικό. Ήθελε να το κάνει και με τρόπο ευχάριστο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι αύριο στην Αθήνα. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Εντοπίστηκε κύκλωμα που ξέπλαινε ευρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητά συμπληρωματικές διώξεις κατά των δύο γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στις Σέρρες έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τρόφιμα από παιδικό σταθμό. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Άκη, στην Τατιάνα, στην Πατρίτσια, στην Λιάνα, στην Άννα. Να στείλουμε την αγκαλιά μας στον αγαπημένο τον Μάκη, στη Μαρία και τον Δημοσθένη. Πάντα μας ακούν από την Νεάπολη, στο Στέλιο μας, στην Κική. Επίσης να χαιρετήσουμε γλυκά την αγαπημένη την Νανά και τη Γεωργία. Σύλλονε σε τε πακονού, φίλες και φίλοι, από τον Αλμπέρ Πρεζάν, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1931. Ο Βιγκό λοιπόν δεν είχε ξεχάσει, όπως είπαμε, πως ήθελε να καταγγείλει το κατεστημένο. Είχε έρθει η ώρα να το κάνει με έναν τρόπο ευχάριστο, κάπως διαφορετικό δηλαδή σε σχέση με το απροποντενής. Η ιστορία της τρίτης ταινίας του, με τίτλο «Τζερό de Κοντουί» του 1933, δηλαδή τη σημαίνει ο τίτλος σε «Διαγωγή 0», έχει ως εξής. Μετά το τέλος των διακοπών, δύο πιτσιρικάδες γυρίζουν με το τρένο στο σχολείο, εκεί όπου φοιτούν ως εσωτερικοί, και βέβαια ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε. Τη νύχτα στο υπνοτήριο γίνεται φασαρία. Οι ποινές πέφτουν βροχή πια. Ένα παιδί κυκλοφορεί ως υπνοβάτης. Στην αυλή μια τσακαλοπαρέα συνωμοτεί. Ο νεαρός επιτηρητής Ιγκέ μιμείται τον Σαρλό, κάνει ασκήσεις στην τάξη και όταν οδηγεί τα παιδιά σε περίπατο τα χάνει και μετά εκείνα πρέπει να τον ξαναβρούν. Ο διευθυντής, ένας νάνος, καλεί τον μαθητή Ταμπάγ που έχει μακριά μαλλιά σαν κορίτσι και αρχίζει να τον μαλώνει. Ο Μέγας Βιγκού, φίλες και φίλοι, αντιπαραθέτει αυτός πρώτος δύο κόσμους ριζικά αντίθετους. Τους ενήλικες και τα παιδιά που συγκρούνται στο πεδίο του σχολείου. Οι ενήλικες, κυρίως οι δάσκαλοι, προσωποποιούνται κατά κάποιο τρόπο, παραμορφωμένοι όπως τους βλέπουν τα παιδικά μάτια. Ο Βιγκό τι κάνει? Ο Βιγκό αξιοποιεί τις δικές του αναμνήσεις, την επαναστατικότητά του μέσα από την παράδοση του δολοφονημένου πατέρα του, παρουσιάζοντας τον κόσμο των παιδιών ένα κόσμο ελεύθερο και βαθιά αναρχικό. Δημιουργεί με λίγα λόγια έναν κόσμο περικισμένο με ελευθερία και ποιητική φαντασία, στοιχεία που απογειώνουν αυτήν την μικρού μήκους ταινία και της δίνουν την κεφαλαιόδη διαχρονική της σημασία. Προσοχή όμως και εδώ, φίλες και φίλοι, διότι είπαμε, τα μάτια του σήμερα είναι διαφορετικά. Ο Βιγκό δεν τους παρουσιάζει σαν πιτσιρικάδες του σήμερα που χοροπηδάνε φωνάζοντας μέσα στο μετρό με τους νεόπλουτους γονείς πιο πίσω να νιώθουν περήφανους που τα παιδιά τους είναι γεμάτα ζωντάνια και ας σπάνε τα νεύρα των υπολείπων επιβατών στο βωμό μιας δικτατορικής ελευθερίας την οποία όλοι ζούμε στη λογική του θλιβερού political correct. Ούτε και υπογραμμίζει ατάκες του στυλ παιδιά είναι. Ο Βιγκό, που έχει ζήσει στα συντηρητικά λόγω ιδεολογίας οικοτροφία της δικιάς του εποχής, θέλει να περιγράψει αυτήν μια εποχή και ταυτόχρονα να εκφράσει την ελπίδα για επανάσταση, για αλλαγή, διότι προσέξτε,
και το σινεμά πολιτική είναι τα χρόνια κάθε άλλο παρά εύκολα. Το 1933 είναι η χρονιά κατά την οποία ο φασισμός παίρνει σάρκα και οστά και απειλεί την Ευρώπη, όσο για την ελπίδα την οποία βλέπει ο Βιγκό στα παιδιά, δεν έχει κατά ανάγκη να κάνει με το νεαρό της ηλικίας. Ελπίδα μπορεί να φέρει οποιαδήποτε ηλικία, έτσι. Είναι ουσιαστικά η ελπίδα που θα έρθει βέβαια κάποια στιγμή με τη δημιουργία του λαϊκού μετόπου, που ωστόσο δεν πήγε μακριά, καθώς κατέρευσε, με αποτέλεσμα ο φασισμός και ο ναζισμός να μείνουν οι μόνοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Αυτό όμως έγινε μετά. Η ταινία, μιας και για αυτήν μιλάμε, με το «Καλημέρα φίλες και φίλοι» έπεσε σαν βόμβα.

1933 εκεί βρεθήκαμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και ακούσαμε την Lucienne Boer στο Moi je crache dans l'eau.

στείνοντας την ιστορία εκείνης της αυθόρμητης εξέγερσης των μαθητών στο οικοτροφείο. Φίλες και φίλοι, ο Βιγκό βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Σωστή ακολουθία της διήγησης ή περισσότερη ποιητικότητα, και ο Βιγκό διάλεξε τον δεύτερο δρόμο. Και ουσιαστικά άνοιξε έναν άλλο δρόμο για τον λεγόμενο ποιητικό ρεαλισμό, μαζί βέβαια, δεν μπορούμε να μην τους αναφέρουμε, μαζί με τους Julien Duvivier, Marcel Carné και Jean Renoir. Ποιητικός ρεαλισμός λοιπόν, σε περίπτωση που το ξαναβρείτε μπροστά σας. Όσοι το γνωρίζουν, να μην σηκώσω χέρι. Είναι εκείνο το κινηματογραφικό κίνημα το οποίο, ναι μεν περιγράφει μία ζωφερή, σκληρή πραγματικότητα, αλλά το κάνει με μία ματιά λυρική, χρησιμοποιώντας σκηνικά εξόχως ατμοσφαιρικά. Για παράδειγμα, ομίχλη που πέφτει στη σκηνή, δρόμοι νυχτερινοί, εκεί όπου καίνε οι παλιές λαντέρνε που λέγαν και οι Γερμανοί, τα μικρά νυχτερινά φανάρια, λιμάνια επίσης, δημιουργώντας έτσι λοιπόν και μια σχεδόν πλαστική, θα λέγαμε, ομορφιά στην εικόνα. Ως επί το πλείστον, οι ταινίες του ποιητικού ρεαλισμού έχουν μια μυρολατρική στάση απέναντι στη ζωή. Οι χαρακτήρες ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, είτε ως άνεργοι, μέλη της εργατικής τάξης, είτε ως εγκληματίες. Μετά από μια ζωή λοιπόν γεμάτη απογοητεύσεις, οι χαρακτήρες παίρνουν μια τελευταία ευκαιρία στην αγάπη, αλλά τελικά απογοητεύονται και ως επί το πλείστον τα έργα αυτά τελειώνουν με άσχημο τρόπο, κυρίως με θάνατο. Υπάρχει ένας ο συνολικός μάλλον τόνος, μοιάζει με νοσταλγία, κουβαλά πολύ πικρία. Ο Βιγκό θα αφήσει την δικιά του σφραγίδα σε αυτόν τον κινηματογράφο, ο οποίος με τη σειρά του, φίλες και φίλοι, ο ποιητικός ρεαλισμός θα επηρεάσει βαθύτατα τον ιταλικό νεορεαλισμό. Η λογοκρισία της εποχής, μιας και σας είπαμε νωρίτερα ότι η ταινία έπεσε ως βόμβα, δεν επέτρεψε την προβολή της. Σιγά μην άφηνε η Γαλλία του Μεσοπολέμου να κυκλοφορεί ελεύθερα στις αίθουσες μια ταινία στην οποία οι μαθητές ενός οικοτροφείου πραγματοποιούν εξέγερση. 12 ολόκληρα χρόνια περίμενε η ταινία προκειμένου να κυκλοφορήσει στα σινεμά. Όσο για τη χρηματοδότηση, εσείς ποιος λέτε ότι θα έβαζε λεφτά σε κάτι τόσο ανατρεπτικό? Όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτός βρίσκεται στις τάξεις της αριστοκρατίας. Είναι απλά μαθηματικά, ξέρετε αυτά. Το προλεταριάτο ήθελε, αλλά εκ των πραγμάτων δεν είχε λεφτά. Η αστική τάξη είναι αυτή που θίγεται. Άρα ένας αριστοκράτης θα έβαζε το χέρι στην τσέπη και ήταν ο υποκόμης Ντενοάε. Για να φτάσουμε, φίλες και φίλοι, στο 1934, όταν ο Βιγκό θα μας χαρίσει το κύκνιο άσμα του και κατά πολλούς την καλύτερη του ταινία, τη μεγάλου μήκους Αταλάντη. Με ηθοποιούς μεγάλες μορφές του γαλλικού σινεμά της εποχής, όπως του Ντίτα Πάρλ, Μισέν Σιμών, Κλοντ Αβελίν, Πολ Γκριμό, Ζεν Πολ, Ζακ Πρεβέρ, Ζακ Νταστέ και άλλους, η ταινία Αταλάντη αφηγείται το γαμήλιο ταξίδι ενός νεαρού ζευγαριού με την φορτηγίδα Αταλάντη κατά μήκος των καναλιών του Σικουάνα με προορισμό το Παρίσι, σε ατμόσφαιρα βέβαια ποιητικού ρεαλισμού με ονειρικές σκηνές και αρκετά σουρεαλιστικά στοιχεία.
Ο Ζαν, καπετάνιος της φορτηγίδας Αταλάντη, παντρεύεται τη Ζιλιέτ, στο χωριό της όλα αυτά. Αποφασίζουν να ζήσουν στην φορτηγίδα μαζί με το πλήρωμα του Ζαν, τον ατιμέλητο και ιδιόρυθμο γεροναυτικό Ζιλ και έναν νεαρό ναύτη. Καθώς η Ζιλιέτ επιβιβάζεται νύφη ακόμα ντυμένη, τα διστακτικά της βήματα στο κατάστρωμα προειδεάζουν για την δύσκολη προσαρμογή της στην καινούρια ζωή.

Ζνατάν πλουριέν, φίλες και φίλοι, το προ-τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα από το 1934 με την Τρέχελ. Η Ζιλιέτ φοβάται, φίλες και φίλοι. Είπαμε, τα βήματά της στο κατάστρωμα είναι διστακτικά. Το ποταμόπλοιο ταξιδεύει μέσα από ένα κανάλι του Σικουάνα για να παραδώσει φορτίο και το νιώπαντρο ζευγάρι απολαμβάνει, θα λέγαμε, ένα αυτοσχέδιο μήνα του μέλητος. Ένας μήνας όμως ο οποίος είναι γεμάτος από δυσκολίες. Βλέπετε, ο Ζιλ και ο νεαρός ναύτης δεν είναι συνηθισμένοι στην παρουσία γυναίκας στο σκάφος. Η φορτηγίδα είναι γεμάτη από αμέτρητες γάτες, τις οποίες μεγαλώνει ο Ζιλ. Το εσωτερικό των διαμερισμάτων είναι παραμελημένο και βρώμικο. Στην ντουλάπα, να σκεφτείτε, υπάρχουν ρούχα που πλένονται μόνο μια φορά το χρόνο. Η Ζιλιέτ παίρνει την απόφαση να φέρει βόλτα αυτό το χάος και παρηγοριέται ονειρευόμενη το Παρίσι. Φαντάζομαι δεν θα περιμένατε σε καμιά περίπτωση να σας πω το τέλος, όχι γιατί μας έφτασε ο χρόνος, αλλά γιατί η εκπομπή, ως γνωστόν, τα τέλη δεν τα προδίδει ποτέ. Η ταινία θα προβληθεί στις 25 Απριλίου του 1934. Η υποδοχή ήταν καταστροφική, φίλες και φίλοι. Ακούστε σχόλια. Μία μπερδεμένη, ασυνάρτητη, εσκεμμένα παράλογη, μεγάλη, βαρετή, εμπορικά άχρηστη ταινία. Απίστευτο. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά. Όταν οι Γάλλοι θα ανακαλύψουν εκ νέου το Βιγκό με τα πολεμικά, θα τοποθετήσουν την Αταλάντη στην κορυφή των ταινιών, όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά και ολάκερης της ευρωπαϊκής ιστορίας του σινεμά.

Περίπου ένα μήνα νωρίτερα, ακροδεξιές και φασιστικές οργανώσεις επιχειρούν αιματηρή εισβολή στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Η απειλή εκείνη θα αναγκάσει τα κόμματα της αριστεράς και συγκεκριμένα το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό να ξεπεράσουν τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές τους και να ενωθούν. Λίγο αργότερα, με σύνθημα «Ψωμί, Ειρήνη, Ελευθερία», συγκροτείται επισήμως το Λαϊκό Μέτωπο, στο οποίο προχωρούν και οι κεντρώοι ριζοσπάστες. Την ίδια περίοδο ο Βιγκό είναι πολύ αδύναμος για να υπερασπιστεί την ταινία του. Η κατάσταση χειροτερεύει. Η φυματίωση μέσα του αρχίζει να τον λυγίζει. Οι παραγωγοί αρχίζουν να πετσοκόβουν την Αταλάντη για να την κάνουν πιο εμπορική. Μέχρι και τίτλο της άλλαξαν. Δεν κατάφεραν τίποτα. Εμείς λέμε ευτυχώς που κρατήθηκε η αρχική κόπια. Ο Βιγκό έσβηνε, φίλες και φίλοι, μέρα με την ημέρα. Η φυματίωση είχε γίνει πια συψεμία. Ο συνασπισμός της αριστεράς θριαμβεύει, κερδίζοντας την πλειοψηφία στη Βουλή. Όμως η γαλλική αστική τάξη βγάζει τα κεφάλαιά της στο εξωτερικό, προκαλώντας μια τεράστια οικονομική κρίση, η οποία θα ρίξει από την κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο. Ο φασισμός είναι ελεύθερος να κυριαρχήσει. Ο Βιγκό θα ξεψυχήσει. Είχε φτάσει το τέλος του. Ήταν 5 Οκτωβρίου του 1934. Απαρνήθηκε τα χολιγουντιανά στάνταρ της εποχής, όπου οι άνθρωποι είναι είτε καλοί, όμορφοι, καλοντημένοι με λεπτούς τρόπους, είτε κακοί, κλέφτες, γκάγκστερ, ατιμέλητοι. Ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του, μας παρουσίασε τους ανθρώπους όπως πραγματικά είναι, με τα καλά και τα κακά τους, χωρίς να κρύβει την ασχήμια και την ομορφιά τους, όπου αυτή υπήρχε. Τον ύμνησαν όλοι, τους επηρέασε όλους. Σε αυτόν αφιέρωσε την ταινία του η καραμπινιέρη, ο Ζαλί Γκοντάρ, το 63. Θα δείτε το όνομά του σε πινακίδα στην Ίκαια και θα τον επαναφέρει ο Τρυφό στο Αμερικάνικη Νύχτα το 73. Αυτό το όνομα που είναι και γαλλικό βραβείο για νέους σκηνοθέτες. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τη Λις Γκοτή σε ένα τραγούδι του 1932. L'amour qui passe. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιά μαξοστάσιο του ΟΣΘΗ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την Τετάρτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους ιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο νέο υπόμνημα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητά από τον ανακριτή να διερευνηθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που σύμφωνα με το Σύλλογο αφορούν δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026 σχετικά με δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, οι γιατροί είχαν δηλώσει ότι πρόκειται για προσαρτήματα σε ήδη υπάρχοντα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για άλλες θεραπείες και όχι για αυτοτελή μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Κασάνδρου μετά από σύγκρουση δύο δικυκλιστών. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας που επέβαινε σε μηχανή στην οδό Παπαναστασίου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα της αστυνομίας, ακολούθησε καταδίωξη και όταν ο δικυκλιστής έφτασε στην Κασάνδρου, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα. Και οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής στα ξημερώματα της Κυριακής. Ο 35χρονος προφυλακίστηκε διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη. Εκτός συνόρων, οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απείλησε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από 3 χρόνια. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του. Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε εχμαλώτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά όταν το αυτοκίνητό τους εμβόλυσε στρατιωτικό όχημα κοντά στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης. Ένας 34χρονος από το Κουβέιτ που είχε επιχειρήσει να εισβάλλει στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο το 2025 και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει εκεί επίθεση με μαχαίρι, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο έκτησης τα 20 έτη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Χάρκιβ στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής. Επίσης, ανέφερε ότι 30 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι και 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Βιάζομαι πολύ, 5 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε εκεί τις καλησπέρες σας, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Μετά από αυτά που είπε ο Θανάσης Βικόπουλος για ποιητικό ρεαλισμό, υπερρεαλισμό, τα Googler δεν τα κατάλαβα, μετά έβαλα και το AI να μου τα εξηγήσει, πάλι άκρη δεν έβγαλα, ήρθαμε εμείς για να μείνουμε στον απλό ρεαλισμό. Θα πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία, τι έγινε για το Σαββατοκύριακο, τι περιμένουμε αύριο. Μείνετε εδώ, να σας πω μόνο, έχετε το νου σας, σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 έως και τις 5.30 έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά από τους κόμβους Κωνσταντινουπολίτικα K10 και K9 Τούμπα θα διακοπεί η κυκλοφορία, θα είναι η ρύθμιση και για σήμερα το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί της Τρίτης και για αύριο Τρίτη τις ίδιες ώρες. Έχετε το νου σας όσοι κυκλοφορείτε στον περιφερειακό δρόμο της πόλης και θα είμαστε μαζί ως τις 10.

Χθες είδαμε μια εθνική η οποία μπορεί ορισμένως να απογοήτευσε με την απόδοσή της ή μάλλον με τον τρόπο που αγωνίστηκε, αλλά νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων χάρηκε και με το αποτέλεσμα και με την ψυχή που έδειξαν οι Έλληνες διεθνείς, παίρνοντας και πάλι αποτέλεσμα από τη Γερμανία. 2-0 η Γερμανία, έφυγε με 4 βαθμούς η Ελλάδα από 2 αγώνες με την National Man, με την, πώς τη λένε, τέλος πάντων τη Γερμανία, και η Γερμανία μόλις με 1. Και από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε? Με 2 αγώνες να απομένουν, η εθνική Ελλάδος μπορεί να βγει από 1η μέχρι 3η. Τα σενάρια λοιπόν που στέλνουν την εθνική Ελλάδος στα προημιτελικά του Nations League είναι η Ελλάδα να πάρει 2 νίκες στα επόμενα μάτς με Ολλανδία και Σερβία, δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Να πάρουμε 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία και δεν μας ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι θα κάνει η Γερμανία, γιατί δεν μας προλαβαίνει. Αν δηλαδή νικήσουμε Σερβία και πάρουμε ισοπαλία με Ολλανδία. Αν κερδίσουμε την Ολλανδία, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Γερμανία στους 2 αγώνες της, επίσης είμαστε ok. Αν κερδίσουμε τη Σερβία έχοντας ιτηθεί από την Ολλανδία, θα πρέπει η Γερμανία να μην κάνει 2 νίκες στους αγώνες που της απομένουν. Σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία με Ολλανδία και Γερμανία, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Και αν χάσουμε και τα 2 παιχνίδια, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να προκριθούμε έχοντας χάσει και τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία. Θα πρέπει όμως η Γερμανία να μην πάρει πάνω από 3 βαθμούς στα 2 μάτς που τις απομένουν. Οι επόμενοι οι αγώνες για τα προημιτελικά της League A είναι 25 και 27 Μαρτίου και 28 και 30 Μαρτίου. Πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδος είναι από τον πρώτο όμιλο η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία, αυτή είναι η σειρά της βαθμολογίας. Από τον τρίτο η Ισπανία, η Αγγλία και η Κροατία, και από τον τέταρτο η Πορτογαλία.

Δανία και η Νορβηγία, αλλά και η τέταρτη Ουαλία έχει πιθανότητες ακόμη, απομένουν σε αυτόν τον όμιλο δύο αγωνιστικές. Άντε να μας δούμε και στους επόμενους αγώνες, να δούμε και πώς θα πάει, γιατί αυτή η εθνική χαίρεσε να την βλέπεις.

πατρίδα.

γλώσσες της χώρας των ιερών παλιάτσων και των σεληνιασμένων γεωτοπιών. Τραβλίζοντας λόγια συχνά, μα και σπουδαία, θα αποσυρθώ στις προθανάτιες κοιλάδες των λοιμών και της αγάπης, όπου από το μαύρο χώμα τους διάσπαρτα ξεφυτώ.

αγαπώ, σ' αγαπώ. Και σαν τελειώνει, θα σταματάνε τα ποτάμια και οι οδοντοστοιχείες θα εκρήγνεται και θα γεμίζει ο αέρας πέταλα κρατολιμένων ανθών, καρπούς γυναικείων χεριών και λιωμένα κοσμήματα. Κυρία των μέσα μου ανέβαν, τιμώρησέ με αν θες, γύμνασέ με στο γέλιο και στον πόνο, είμαι οριστικός.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της. Η καλύτερη ώρα, λέει. Καλή συνέχεια από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σύντομο με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα αύριο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η άνοδος της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται πλέον στα στενά του ορμούς, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες ρεκόρ βαρελιών από την περιοχή. Κινητοποίηση αλλιέων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη ζητούν στήριξη για το ακριβό πετρέλαιο. Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την Κρήτη. Διαρροή αζότου από ιατρείο στην Πάτρα, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύλληψη 45χρονου Βούλγαρου στον Πολύγυρο με ευρωπαϊκό ένταλμα για υπεξαίρεση 100.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς. Στη Βρετανία σε ισόβια καταδικάστηκε 34χρονος από το Κουβέιτι που σχεδίαζε να επιτεθεί στην πρεσβεία του Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

παλικάρι μου. Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. 693-0078-228. Και θα μείνουμε λίγο στην εθνική ομάδα, γιατί πλέον οι πιθανότητες να είναι στις δύο πρώτες θέσεις έχουν αυξηθεί θεαματικά. Σύμφωνα λοιπόν με το Football Meets Data, οι πιθανότητες της Ελλάδας για να βρεθεί στα προκριματικά του Nations League έχουν φτάσει στις 88%. Έχει, σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση, 29% πιθανότητες να δερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και 59 περίπου να βγει δεύτερη. Είναι οι δύο πρώτες θέσεις που δίνουν εισιτήριο για την οκτάδα. Όσον αφορά σε Ολλανδία και Γερμανία, οι Οράνια έχουν 84% πιθανότητες να τερματίσουν στην πρώτη διάδα και η Γερμανία 27,5%, καθώς είναι μείον 3 και από τις δύο άλλες ομάδες. Ωστόσο, χθες, παρά το αποτέλεσμα που κακά τα ψέματα λίγο μας άφησε μια πίκρα, επειδή είχαμε δει ότι η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες, πήραμε και ένα διπλό μες στη Γερμανία και λέμε θα έρθουν εδώ μέσα, θα τους πατήσουμε και εδώ μέσα. Αλλά εντάξει, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, τη Γερμανία έπαιζε παγκόσμια πρωταθλήτρια, ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια χρόνια και μπορεί να μην περνάει και το καλύτερο φεγγάρι της, ωστόσο όλοι ξέρουμε τις δυνατότητες και μέχρι τώρα η εθνική έχει δείξει το καλό της πρόσωπο. Το θέμα είναι ότι όταν είχαμε παίξει με τη Γερμανία στο Augsburg, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε κάνει τον άσο, τον παίκτη της Γερμανίας, τον Τζόναθαν Μπούργκαντ, μία τρίπλα που οι Γερμανοί την είχαν βάλει στα πρωτοσέλιδά τους, λέγοντας ότι το χόρεψε Ζεϊμπέκικο. Του πέρασε την μπάλα κατά τα πόδια, ενώ δεν τον έβλεπε, ήταν από πίσω του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε μια παρόμοια φάση και χθες από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη αυτή τη φορά, με θύμα πάλι τον ίδιο παίχτη. Ο Τζόναθαν Μπούργκαρντ λοιπόν θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Σε δύο αγώνες με την Ελλάδα, δύο φορές έγινε το στιγμιότυπο του αγώνα και αυτό όχι για καλό λόγο.

Καλησπέρα στη Στέλλα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και στη Νατάσα που λέει καλησπέρα και σε μένα. Καλησπέρα και σε σένα Νατάσα και στη Στέλλα, σε όλους όσοι μας ακούν και όσες 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Εδώ και μια εβδομάδα, όχι μια εβδομάδα, προηγούμενη Τετάρτη, οι αλλοίς έχουν δέσει τα καΐκια τους εδώ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και απεργούν, δεν βγαίνουν στα ανοιχτά για ψάρι. Πέρασα σήμερα μια βόλτα από την κεντρική ψαραγορά της Θεσσαλονίκης και η εικόνα ήταν απογοητευτική. Η πλειοψηφία των πάγκων ήταν άδειοι, αφού επί 5 μέρες τα καράβια δεν μένουν στα ανοιχτά, τα πλοία δεν βγαίνουν στα ανοιχτά, ψάρι δεν υπάρχει. Μάλιστα, χθες βράδυ έστησαν μπλόκο οι πλειοκτήτες και στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, έτσι ώστε να μην μπορούν να ξεφορτώσουν φορτηγά με ξένα αλλιεύματα. Όπως καταλαβαίνετε, η τιμή των καυσίμων είναι αυτή που τους απασχολεί και τους κάνει να μην βγαίνουν στη θάλασσα. Όπως λένε, δεν είναι συμφέρον πλέον το να βγαίνουν στα ανοιχτά για μια ψαριά, αφού το πετρέλαιο είναι στα ύψη και δεν τους συμφέρει πια να αγωνίζονται έξω στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο, δεν μπορούν να εργαστούν με αυτό το κόστος. Είναι απαγορευτικό. Περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί κάποια λύση, καθώς μπήκαν στο παιχνίδι σήμερα και οι αλλοίς από τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά και τον Πειραιά. Μέχρι τώρα ήταν Θεσσαλονίκη και η Καβάλα κυρίως που σήκωναν το βάρος των κινητοποιήσεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως η εικόνα στην ψαραγορά σήμερα ήταν πραγματικά απογοητευτική.

Πάμε να δούμε λίγο και τα στοιχεία που έδωσε σήμερα η Τροχέα στη δημοσιότητα όσον αφορά τους ελέγχους που έγιναν το τελευταίο τρίμηνο. Μιλάμε για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Τροχέας, στη Θεσσαλονίκη μόνο αυτούς τους τρεις μήνες καταγράφηκαν 48.000 παραβάσεις. Προσοχή, μιλάμε για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τους μήνες δηλαδή, τους δύο πρώτους από τους τρεις, που η Θεσσαλονίκη σχεδόν αδειάζει λόγω διακοπών. Κι όμως η Τροχέα κατέγραψε πάνω από 48.000 παραβάσεις, με τις περισσότερες από αυτές, σχεδόν τις μισές, να αφορούν την παράνομη στάθμευση. Οπότε, μάλλον δεν άδειασε η Θεσσαλονίκη ή συνεχίζουμε να είμαστε παραβάτες κατά σύστημα. Επίσης, υπερβολική ταχύτητα σημειώθηκαν πάνω από 15.000 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Ή που ήμασταν πολλοί και δεν είχαμε που να παρκάρουμε και σταθμεύαμε παράνομα, ή που ήταν άδεια η πόλη και τρέχαμε. Δεν ξέρω πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Επίσης, η Τροχέα έκανε και αλκοτέστ. Σε τρεις μήνες συνολικά εντοπίστηκαν πάνω από 250 άνθρωποι να οδηγούν υπό την επίρρεια μέθης. Όσον αφορά τα τροχαία, είχαμε 497 τροχαία ατυχήματα σε τρεις μήνες. Μόνο σε τρεις μήνες, και μάλιστα οι δύο από αυτοί καλοκαιρινοί. Προσέξτε στο τιμόνι, προσεκτικά, δεν χρειάζεται να τρέχουμε στην πόλη, τι θα προλάβουμε. Ακολουθήστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Είναι κρίμα να έχουμε ατυχήματα, τουλάχιστον μέσα στον αστικό ιστό.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στην Ευτυχία που είναι πάλι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι πάλι εδώ, Ευτυχία. 693-0078-228 ο αριθμός Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα για τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το πρόβλημα στην αύξηση της τιμής της βενζίνης βρίσκεται στα δηληστήρια. Είπε ότι τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, αποδίδοντας την ευθύνη στους δημοκρατικούς. Επιστροφή στα δικά μας, συναγερμό στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από διαρροή αζότου σε ιατρείο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας. Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την Κρήτη. Από την νέο σήμερα καταγραφή και αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά έχουν διαπιστωθεί σημαντικές καταστροφές και εκτεταμένες επιπτώσεις στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων. Σοβαρές καταστροφές επίσης έχουν καταγραφεί και σε άλλες κοινότητες, καθώς και σε πολλούς ακόμη επιμέρους οικισμούς. Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ζητά από τον ανακριτή να διερευνηθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που σύμφωνα με το Σύλλογο αφορούν τα δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026 σχετικά με δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο, οι γιατροί είχαν ότι επρόκειτο για προσαρτήματα σε ήδη υπάρχοντα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για άλλες θεραπείες και όχι για αυτοτελή μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκτός συνόρων και πάλι, οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απείλησε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από 3 χρόνια. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε εχμαλώ τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Χάρκιβ στην βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι 30 ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσαν το Σαββατοκύριακο ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία της Σενεγάλης. Στο μεταξύ, προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα έναρξη της σχολικής χρονιάς ενδέχεται να αναβληθεί λόγω των πλημμυρών, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, σημειώνοντας πως οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη, βλέπετε έθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι και 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανή. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειά

έχω χορτάσει καταραμπακές και ψάχνω τρόπους πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

Είχαμε σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το δεύτερο επιστημονικό συνέδριο χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για την ενθικτικότητα των πόλεων και των περιφερειών. Εκεί παρουσιάστηκε μια έρευνα του διπλωματούχου μηχανικού χωροταξίας και ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Μιλιώνη για την επίπτωση, για αυτά που έχει επιφέρει το μετρό στην κυκλοφορία της Θεσσαλονίκης και πώς το χρησιμοποιούν οι Θεσσαλονικείς, αλλά και πόσο. Η πλειονότητα των χρηστών, σύμφωνα με την έρευνα, λέει ότι δεν κάνει περισσότερες από 10 διαδρομές την εβδομάδα. Ωστόσο, βάσει αυτής έχει καταγραφεί μείωση της χρήσης των αστικών λεωφορείων κατά 27% και το αυτοκινήτου κατά 13%. Επίσης, μείωση του χρόνου μετακίνησης, αφού 6 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι φτάνουν στο προορισμό τους σε λιγότερα από 20 λεπτά. Άνεση, αξιοπιστία, κόστος, τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου μέσου σταθερής τροχιάς. Νέου είναι εδώ και ένα μήνα, ένα χρόνο είναι στη ζωή μας, δύο χρόνια. Πότε είναι το μετρό? Τι? Όχι ρε, ένα. Αποκλείεται ένα. Ο Κωνσταντίνος λέει ένα. Δεν είναι ένα χρόνο που έχουμε μετρό. Το μετρό Καλαμαριάς είναι 1,5 μήνα. Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι... Πότε? Εγώ λέω 2,5 χρόνια. 3 θα συμπληρώσουμε. Πόσο είναι? Το μετρό Θεσσαλονίκης... Είναι, λοιπόν, το 2024, 30 Νοεμβρίου 2024, 2 χρόνια. Εντάξει, όχι 3, 2. 30 Νοεμβρίου 2024 ήταν τα επίσημα εγγένεια, 2 χρόνια σίγουρα, όχι έναν. Εγώ νόμιζα και 3, τόσο πολύ το έχω συνηθίσει. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα που σας λέγαμε, αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη δεν έχει μετρό στα δυτικά και... Η ανεπαρκή σύνδεση με τα άλλα μέσα είναι τα μειονεκτήματά του. Από εκεί και πέρα, το 65% των χρηστών φτάνει στο σταθμό επιβίβασης με τα πόδια. 9 στους 10 συνεχίζουν πεζοί μετά την αποβίβαση προς τον προορισμό τους και 8 στους 10 χρειάζονται λιγότερα από 10 λεπτά για να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Είναι κάτι που μας έχει λύσει τα χέρια και την ακρίβεια τα πόδια. Η 3 κεντρικοί σταθμοί είναι αυτοί που έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την αποβίβαση. Αγία Σοφία, Βενιζέλου και Συντριβάνη, πάνω από 55% των χρηστών κατεβαίνουν σε αυτές τις 3 στάσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το μετρό μας έχει βοηθήσει κατά πολύ. Υπήρχε και μια έρευνα την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε ότι η χρήση της γραμμής προς Καλαμαριά έχει μειώσει τη χρήση του αυτοκινήτου. Άντε να το δούμε και προς τα δυτικά τώρα. Εκεί νομίζω θα είναι ακόμα περισσότερο χρήσιμο, θα μειώσει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία.

Εκεί που οι άλλοι ψάχνουν λιοντάρια, τίγρεις, άγρια ζώα, πολεμιστές ή δεν ξέρω τι άλλο για να κάνουν μασκότ, ο Ηρακλής χθες παρουσίασε τη δική του μασκότ και νομίζω ότι είναι η πιο εμβληματική, ίσως και στην ιστορία.

του ελληνικού μπάσκετ. Όλοι ξέρουν ότι το προσωνύμιο του Ηρακλή είναι γυραιός, λόγω του ότι είναι η παλιότερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, με έτος ίδρυσης το 1908. Και το προσωνύμιο των οπαδών του Ηρακλή είναι γριές. Έτσι λοιπόν, χθες, κατά την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ, το Ηρακλής υποδεχόμενος τον Ολυμπιακό, εμφάνισε τη νέα του μασκότ, η οποία είναι μια γιαγιά. Τι πιο φυσικό λοιπόν, και μια, όχι μια οποιαδήποτε γιαγιά, αλλά η κυρία Χάιδο. Έτσι ονομάζεται η μασκότ, και δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζεται έτσι, γιατί η κυρία Χάιδο είναι η εμβληματικότερη οπαδός του Ηρακλή. Η κυρία Χάιδο είναι 80 ετών, πήγαινε στους αγώνες του Ηρακλή λόγω του συζύγου της, ο οποίος απεβίωσε στη συνέχεια, ωστόσο αυτό το πάθος για τον Ηρακλή της έμεινε, και σήμερα στα 80 της χρόνια συνεχίζει να είναι μια από τις πιο ένθερμες οπαδούς του Ηρακλή. Μάλιστα, η μασκότ Χάιδο και η κυρία Χάιδο που ήταν στο γήπεδο βρέθηκαν μαζί στο παρκέ για να φωτογραφηθούν, και αυτή η γιαγιά λοιπόν μασκότ ήταν αυτή που παρουσιάστηκε από την έμπνευση της πραγματικής κυρίας Χάιδος, η οποία είναι οπαδός του Ηρακλή. Απίθανη έμπνευση, μπράβο στους οπαδούς στους ανθρώπους του Ηρακλή, και για τη σκέψη και για την υλοποίηση. Είναι η πιο ωραία μασκότ που έχω δει.

Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο σβήσιμο της μέρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, ανέφερε εν ώψη της επίσκεψής του. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάτ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Το να διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών δηληστηρίων, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κινητοποίηση αλλιέων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη ζητούν στήριξη για το ακριβό πετρέλαιο. Στάση εργασίας πραγματοποιούν αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Κασάνδρου μετά από καταδίωξη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπερά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να μπει. Δεν κατάφερε, έτσι κι αλλιώς ο Μίλτος Τεντόγλου είναι αυτά που έχει καταφέρει νομίζω τα τελευταία χρόνια. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου μαζί με τον Μανώλη Καραλή. Λοιπόν, κατάφερε να μπει, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στους τρεις αθλητές οι οποίοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026. Στην ψηφοφορία λοιπόν που γίνεται της European Athletics, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στους τρεις πρώτους και η αντίπαλή του είναι ο Σουηδός Μόντο Ντουμπλάντης, επικοντιστής, και ο Ιταλός Τζιανμάρκο Ταμπέρι, άλμα Ισμίκος. Είναι μια επιβεβαίωση για το πόσο σταθερός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου τα τελευταία χρόνια. Είχε φτάσει και στο παρελθόν στην κορυφαία τριάδα, και το 22 και το 23 και το 24, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην ελίτ του στίβου. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε αν θα είναι και στην πρώτη θέση. Την ίδια ώρα πάντως ο Μίλτος Τεντόγλου φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται και τόσο για τη συγκεκριμένη πρωτιά, γιατί συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στους αγώνες που κάνει ο Γιώργος Δεμέναγας. Οι αγώνες λοιπόν του Γιώργου Δεμέναγα δεν γίνονται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Είναι παλιός αθλητής του στίβου ο Γιώργος Δεμέναγας και τους διοργανώνει στον κήπο του σπιτιού του. Και συμμετέχουν πολλοί πρωταθλητές Έλληνες και μάλιστα γίνεται και ένας μικρός χαμός. Ήταν φέτος η 12η διοργάνωση αυτών των αγώνων. Κάνει ένα αυτοσχέδιο στάδιο με ένα μικρό διάδρομο για φόρα και σκάμα με άμμο και έχει και μερικές καρέκλες για τους θεατές. Στο φετινό λοιπόν γκαλά αλμάτων στον κήπο, έτσι ονομάζεται, ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν εκεί και έκανε άλμα κάνοντας νέο ρεκόρ κήπου, όπως το ονομάζουν, πηδώντας στα 6.29. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε και στο μήκος άνευ φόρας με 3.19. Στο 2023, στο ένατο γκαλά των αλμάτων κήπου, είχε συμμετάσχει ξανά και είχε επιδείξει 6.06 μπροστά από τον Δημήτρη Τσιάμι και τον Νίκο Ανδρικόπουλο. Τώρα όμως έσπασε κάθε ρεκόρ με αυτό το 6.29. Μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βίντεο στο οποίο γελούν οι θεατές με έναν που φωνάζει «Γκρεμίστε τη μάντρα γιατί θα βγει έξω».

Σήμερα και αύριο συνεδριάζουν στο Κόμο οι ομάδες της EuroLeague προκειμένου να αποφασίσουν και για το NBA Europe και για την επέκταση και για τα υπόλοιπα, ποιες ομάδες θα μπουν και ό,τι άλλο αφορά τη διοργάνωση. Καλησπέρα στην Ιωάννα που είναι εδώ όπως κάθε βράδυ. 693-00-78-228 ο αριθμός για τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Και συνεδριάζουν λοιπόν οι ομάδες για να αποφασίσουν τα μελούμενα. Ωστόσο, εμείς δεν θα σας πούμε τι θα βγάλει η συνεδρίαση, ούτε ποιες ομάδες συνεδριάζουν, ούτε ποιες θα μπουν στη EuroLeague. Θα σας πούμε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Είναι μια ιστορική βίλα στη λίμνη Κόμο, με οικοδέσποινα την Αρμάνι Μιλάνου εκεί. Και εκεί λοιπόν το σκηνικό επιλέχθηκε για αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις, είναι μαγευτικό. Βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίμνης Κόμο και αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία 5 αστέρων της Ιταλίας. Έχει 151 δωμάτια και σουίτες, 4 ιδιωτικές βίλες μέσα σε ένα καταπράσινο κτήμα περίπου 10 εκταρίων συνολικά. Οι τιμές είναι ανάλογες του επίπεδου πολυτελείας. Ένα κλασικό δωμάτιο ξεκινά από 1150 ευρώ τη βραδιά, ενώ για ένα δωμάτιο με θέα τη λίμνη το ποσό ανεβαίνει. Στις σουίτες η προεδρική ξεκινά από 6800 τη βραδιά, η Cardinal 108 τετραγωνικών φτάνει στα 8500 ευρώ για μια διανυκτέρευση, ενώ η Villa Clima είναι μια ιδιωτική κατοικία 650 τετραγωνικών δίπλα στο νερό, 4 υπνοδωμάτια, φιλοξενεί 10 άτομα και ξεκινά από 13.500 ευρώ τη βραδιά. Σήμα κατά τεθέν του ξενοδοχείου είναι η περίφημη πλωτή πισίνα πάνω στη λίμνη Κόμου. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του ξενοδοχείου και φυσικά είναι πόλο έλξης για διάσημους: Τζένιφερ Άνιστον, Αλ Πατσίνο, Ορλάντο Μπλουμ, Μπρους Σπίκτινς κλπ. Ενώ ο πολύς Τζορτζ Κλούνεϊ διαθέτει και κατοικία στη λίμνη Κόμου. Έχει επιλέξει πολλές φορές το εστιατόριο του ξενοδοχείου για φαγητό. Ήταν παλάτι του 16ου αιώνα και τώρα έχει γίνει καταφύγιο των Stars.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάδι.

Ο Άντι Εσκουδέρο δεν ήταν Εβραίος γνωστός, ούτε καν στο ισπανικό κοινό. Είναι ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν έπαιξε ποτέ στη μεγάλη ομάδα. Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του την τρίτη εθνική. Ωστόσο, εδώ και λίγες ώρες είναι διάσημος μέσω διαδικτύου. Και αυτό γιατί έκανε κάτι που αναπαρήχθη στο social media και έγινε ο ήρωας της ημέρας. Το μεσημέρι λοιπόν του περασμένου Σαββάτου η ομάδα που παίζει, η Χερκούλες, υποδέχτηκε τη Real Jaén την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν κάποια στιγμή ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισαν οι οπαδοί στις κερκίδες να ζητούν βοήθεια από το ιατρικό προσωπικό του γηπέδου. Αμέσως μία από τις γιατρούς άρχισε να τρέχει προς την εξέδρα, κουβαλώντας την τσάντα της που είχε μέσα και τον αναπνιδωτή. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, είναι εμφανές πως δυσκολεύεται να πλησιάσει σύντομα στον άνθρωπο που ήθελε βοήθεια λόγω του βάρους της τσάντας. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν, ενώ βρισκόταν στην μεγάλη περιοχή, τρέχει, την πιάνει εκεί κοντά στο κέντρο, αρπάζει την τσάντα, την βοηθά να τρέξει αυτό καλύτερα και ο ίδιος κουβαλά με ένα απίθανο σπριντ την τσάντα εκεί που ήταν ο άνθρωπος που είχε ανάγκη, την πετά μάλιστα και στον πρώτο που ήταν εκεί ο οπαδός κοντά, έτσι ώστε να πλησιάσει αμέσως ο γιατρός και να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Το βίντεο κάνει, όπως είναι φυσικό, το γύρο του διαδικτύου με τους σχολιαστές από κάτω να εξήρουν την κίνηση του ποδοσφαιριστή, γιατί μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν είναι αυτός μόνο, αυτός μάλλον που παίζει μόνο καλή μπάλα στο γήπεδο.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο ραντεβού εμείς εδώ στις 8 με περισσότερο fade out. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα για τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο μεταξύ, εν όψη της επίσκεψής του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Ριάτ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κατοίκους και δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου. Η έκρηξη ακούστηκε σε περιοχές κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Το να διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεσεσκιάν, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν. Έως σήμερα μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες. Αυτό δείχνει πως δεν επιδιώκουν το διάλογο. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε ανάρτησή του στην αύξηση της τιμής της βενζίνης, υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια. Είπε ότι τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, αποδίδοντας την ευθύνη στους δημοκρατικούς. Στρέφουμε στα δικά μας. Ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Σταθερή είναι η μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος MySchool. Συγκεκριμένα, το τρέχον σχολικό έτος στα 131 δημόσια σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης φοιτούν 22.125 μαθητές, έναντι 25.871 μαθητών το σχολικό έτος 2021-2022, που αντιστοιχεί σε μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά 14,48% σε βάθος πενταετίας. Η πτώση είναι σταθερή και συνεχής, καθώς φαίνεται ότι ο αριθμός των μαθητών μειώνονταν κάθε χρόνο από 2,3 έως 3,6. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό της Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλκά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο, όπου επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά σήμερα στη μία τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί σε τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει μετασχηματιστή. Ειδικότερα θα ισχύσουν περιορισμοί ταχύτητας και απαγόρευσης προσπέρασης σε τμήματα της περιφερειακής οδού Βέρειας αλλά και της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο της Κουλούρας μέχρι και τον κόμβο του Πολυμήλου, καθώς και στα τμήματα της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνουν σύραγγες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Έθριος προβλέπεται με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πολύ σημαντική μέρα για την νυχτερινή βάρδια η σημερινή, καθώς κλείνουμε ένα χρόνο στον αέρα του 102. Έχουμε γενέθλια και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας στηρίξατε και μας δείχνετε την αγάπη σας, ο καθένας με τον τρόπο του. Να έχουμε και να έχετε υγεία και κάθε χρόνο να σβήνουμε περισσότερα κεράκια σαν εκπομπή. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο σήμερα. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Τα πράγματα στην Ισπανία εδώ και καιρό δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Βγήκαν οι νέοι κυρίως να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ισπανία. Είναι η δεύτερη στεγαστική κρίση στην Ισπανία την τελευταία δεκαετία. Είχε ξανασυμβεί πριν 5 χρόνια. Άλλωστε, αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα ενίκια εδώ πολύ νωρίτερα από εμάς, καθώς ήταν η πρώτη χώρα που δέχτηκε ένα τεράστιο κύμα τουριστών. Και όλοι οι Ισπανοί ιδιοκτήτες ακινήτων είδαν σαν ευκαιρία τα διαμερίσματά τους να τα κάνουν Airbnb ώστε να αποκομίζουν περισσότερα χρήματα. Και έτσι πολλοί Ισπανοί αναγκάστηκαν ή να πληρώνουν ακριβότερα τα ενίκια τους ή να φύγουν από τις πόλεις που μεγάλωσαν και ζούσαν δίπλα στις εργασίες τους. Μεγάλο το πρόβλημα σε πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας. Δεν είναι μόνο η Μαδρίτη που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις. Και στη Βαλένθια υπάρχουν διαδηλώσεις και στη Βαρκελόνη υπάρχουν διαδηλώσεις και στη Μαγιόρκα και παντού. Είναι και η ακρίβεια. Έχουν γονατίσει οι Ισπανοί καταναλωτές. Περνάνε ένα δύσκολο. Περάσανε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Τα πράγματα όπως δείχνουν. Δεν ξέρουν αν θα βγει καν κάποιο κόμμα μετά τις εκλογές, μετά την ψηφοφορία. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρξει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Προσπάθησε να περάσει ο Πέδρο Σάντσεθ ένα νομοσχέδιο για τη στεγαστική κρίση. Δεν ψηφίστηκε από τα άλλα κόμματα της Βουλής και έτσι φτάσαμε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Ζητάει την ψήφο των πολιτών για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του και το όραμά του πάνω στο πρόβλημα της στέγης, ώστε να δώσει, λέει, λύσεις στους Ισπανούς πολίτες και κυρίως στους νέους. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι θα υπάρξει εξάπλωση διαδηλώσεων. Στη Γερμανία αναμένουν και στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχουν ήδη διαδηλώσεις, κυρίως από μαθητές και φοιτητές. Φοβούνται ότι θα μιμηθούν το παράδειγμα των Ισπανών οι Ευρωπαίοι και θα βγουν στους δρόμους.

Ένα πολύ ωραίο μήνυμα ήρθε από τη Δάφνη. Λέει: Γιάννη, σε ακούμε ένα χρόνο και είναι σαν να σε ξέρουμε μια ζωή. Πάντα τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δάφνη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω αρχίσει και σε μαθαίνω. Θυμάμαι κάποιες φάσεις από τη ζωή σου. Ξέρω ότι έκανες παραθέρηση στη Χαλκιδική, σίγουρα. Θυμάμαι αυτό. Και θυμάμαι ότι την Παρασκευή βγήκες για ποτό. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που διαβάσαμε στον αέρα. Οι κινητοποιήσεις, όπως σας είπα, δεν γίνονται μόνο στην Ισπανία, γίνονται και στη Γαλλία. Ξεκινήσανε από μαθητές, μπήκαν στην πορεία και οι φοιτητές, οι οποίοι ζητάνε περισσότερη χρηματοδότηση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι άνθρωποι λένε, τα παιδιά που βγήκαν στους δρόμους, ότι η κατάσταση στα σχολεία της Γαλλίας δεν είναι πάρα πολύ καλή. 30-32 μαθητές μέσα σε μια τάξη, οι καθηγητές λείπουν, δεν έχουν πάει ακόμα τα βιβλία. Δηλαδή πράγματα που ούτε φανταζόμασταν ότι μπορούν να συμβούν στη Γαλλία του 2026. Υποχρηματοδότηση καταγγέλουν οι μαθητές. Και σήμερα ήρθε ένα τυχαίο, μια τραγωδία, ένα περιστατικό με ένα 15χρονο που ακροτηριάστηκε μετά από ρήψη χειροβομβίδας κρότου λάψης από αστυνομικό. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το κύμα οργής στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Είναι το δεύτερο κρούσμα αστυνομικής βίας αυτή την εβδομάδα, αφού ένας μαθητής 16 ετών, σύμφωνα με τους γονείς του αλλά και το νοσοκομείο το οποίο νοσηλεύτηκε, έχασε την όρασή του από το δεξί του μάτι μετά από χτύπημα από αστυνομικό. Χρησιμοποίησαν αστυνομικές σφαίρες από καουτσούκ. Φυσικά δεν ενεργείται αστυνομική έρευνα. Οι Γάλλοι πολιτικοί προσπαθούν να κατευνάσουν τα πλήθη. Λένε ότι ακούν τα βασικά τους αιτήματα των μαθητών. Λένε ότι έχουν δίκιο. Προσπαθούν να βρουν λύση. Δεν έχουν εξαγγείλει κάτι. Είναι κάθετος αυτό. Δεν έχει ακουστεί τίποτα από την κυβέρνηση πάνω σε αυτά που ζητάνε οι μαθητές. Γι' αυτό και παραμένουν στους δρόμους. Αντίθετα, η κυβέρνηση καταγγέλει και βία από την πλευρά των μαθητών και όντως υπάρχουν καταστροφές στους δρόμους του Παρισιού. 500 σχολεία παραμένουν υποκατάληψη. Έχουν φθορές και αυτά τα σχολεία. Στη μάχη όμως, και το λέω μάχη γιατί πραγματικά μοιάζουν με πεδίο μάχης οι δρόμοι του Παρισιού, μπαίνουν και οι γονείς σιγά σιγά των μαθητών, ειδικά μετά από αυτή την εξέλιξη που είχαμε με το 15χρονο που ακροτηριάστηκε από τη βόμβα των αστυνομικών, και πολλοί φοβούνται οι Γάλλοι ότι μπορεί να διαδοθεί και σε άλλα κοινωνικά στρώματα και να δουν μαζικές διαδηλώσεις που ούτε φαντάζονται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα αύριο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε. Το να διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν. Η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν και η Τουρκία θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις ως απάντηση στις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και των Ιερών Τόπων. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την πυραμίδα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη, στη φυλακή δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εντοπισμός Λέμβου με περίπου 65 λοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων, τρία ρημουλκά στο σημείο. Κατά 14,5 μειώθηκε ο μαθητικός πληθυσμός των δημοτικών σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε μία πενταετία, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος MySchool. Στάση εργασίας αύριο από τις 12 μέχρι και τη λήξη της βάρδιας από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

ευρωπαϊκή μουσική ακούμε σήμερα, έτσι, ιταλική και γαλλική. Πήγε μια κυρία 54 ετών να δουλέψει την Κυριακή τα ξημερώματα, συγκεκριμένα οδηγός ταξί, πήγε να βγάλει το μεροκάματο και ένας 35χρονος τρελός επιβάτης είχαν μια διαφωνία γιατί κόλλησε το POS, δεν λειτουργούσε για την πληρωμή της διαδρομής και καθώς καθόταν από πίσω της, της όρμησε και της δάγκωσε το αυτί. Και όταν λέμε της δάγκωσε το αυτί, δεν της δάγκωσε έτσι απλά απαλά να το νιώσει στο λαιμό της. Της έκοψε ένα κομμάτι από το τμήμα του πτεργίου. Δηλαδή τρομερό δάγκωμα. Βγήκε η γυναίκα να τρέξει στο δρόμο και την ακολούθησε, άρχισε να την κυνηγάει μανιασμένος, δεν σταμάτησε ούτε όταν βγήκε ο κόσμος για να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα. Φυσικά συνελήφθη ο άνθρωπος, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για σωματική βλάβη, απειλή και άλλες δύο-τρεις κατηγορίες έχει. Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και δικαστή και αναμένεται να μάθουμε την ποινή του. Η 54χρονη οδηγός είναι σε σοκ. Έκανε και κάποιες δηλώσεις που εμένα προσωπικά με ανατρίχιασαν. Νόμιζε, λέει, ότι έπεσε σε κανίβαλο. Τέτοια πράγματα είχε δει μόνο, λέει, σε ταινίες στο Hollywood. Φανταστείτε τι σοκ πέρασε αυτή η γυναίκα. Ελπίζουμε η ποινή να είναι αρκετά μεγάλη και να μην τον δούμε να παίρνει κάποια θώαση λόγω ψυχιατρικής διάγνωσης.

Κάτι πρέπει να γίνει με τα νεύρα των Ελλήνων. Άλλο ένα περιστατικό βίας σε σχολείο είχαμε σήμερα, συγκεκριμένα σε νηπιαγωγείο. Πήγε η γιαγιά να πάρει το εγγόνι της από ένα νηπιαγωγείο, χωρίς να έχει μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Δεν την είχαν ξαναδεί στο νηπιαγωγείο. Προφανώς αρνήθηκε η νηπιαγωγός να αφήσει το παιδί να φύγει με μια άγνωστη. Άρχισε να, η ηλικιωμένη γυναίκα να βρίζει την νηπιαγωγό. Της επιτέθηκε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Η γυναίκα συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη. Και το περιστατικό δεν τελείωσε εκεί. Η γιαγιά συνελήφθη και πήγε η κόρη, η μητέρα της, του παιδιού που πηγαίνει στον νηπιαγωγείο. Ζήτησε το λόγο από την νηπιαγωγό. Άρχισε να τη βρίζει. Την έσπρωξε και αυτή. Αναζητείται από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτόφορου για εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Είμαστε ακόμα αρχές Οκτώβρη. Μέχρι το Μάιο, αν είναι να μεταδίδουμε κάθε μέρα μία είδηση όπου ένας εκπαιδευτικός κάποιος τον δέρνει, κάποιος τον απειλεί, κάποιος τον βρίζει, δεν ξέρω αν θα βγει έτσι αυτή η χρονιά.

Κάτι τέτοιο θα ακούγεται στο κέντρο του Παρισιού, στις διαδηλώσεις των μαθητών και των φοιτητών. Αρκετά θυμωμένη η τραγουδίστρια, δεν ξέρω γαλλικά για να καταλάβω τι είπε, αλλά ένιωθα τον θυμό της. Λοιπόν, αν κάνατε μια βόλτα στο κέντρο που μένω εγώ και βλέπω καθημερινά φοιτητές που ψάχνουν αγγελίες για σπίτια, έρχονται τα καημένα τα παιδιά, είτε πέρασαν φέτος για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, είναι ήδη φοιτούν εδώ και αρκετά χρόνια και ψάχνουν να βρουν κάποιο σπίτι για να αλλάξουν. Ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Και όταν βρίσκουν είναι πανάκριβα. Γι' αυτό και έχουν μετατοπιστεί οι φοιτητικές στέγες πολύ έξω από το κέντρο. Δεν είναι πια δίπλα στα πανεπιστήμια τα σπίτια που διαλέγουν οι φοιτητές. Έχουν μετατοπιστεί και δυτικά αλλά και ανατολικά. Πάμε να δούμε τις αυξήσεις που υπάρχουν φέτος στα ενίκια. Τρομακτικά υψηλές. Στις ήδη υψηλές τιμές που υπήρχαν πέρσι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε μια αύξηση 2,9. Στις 40 εκκλησίες και στα Ευαγγελίστρια 3,4. Στην Τριανδρία 3,7. Στην Τούμπα 3,9. Στην Ανάληψη 1,3. Στην Άνω Πόλη 7,5. Στον Εύωσμο, παιδιά, στον Εύωσμο 7,5% αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Και στη Σταυρούπολη, που πριν κάποια χρόνια τα ενίκια ήταν 250 ευρώ. 4,8 αύξηση μόνο φέτος. Υπάρχει μια περιοχή που σημείωσε μείωση τιμών στα ενίκια και μάλιστα αισθητή μείωση. Είναι η Χαριλάου που έχουν 15% πτώση τα ενίκια και επειδή ρώτησα και έμαθα, έχει μετατοπιστεί, λέει, το ενδιαφέρον λόγω της στάσης στο μετρό πλέον και προς την Καλαμαριά αλλά και προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, Ανάληψη και πιο πέρα, Νέα Ελβετία. Πολλοί φοιτητές άφησαν τα σπίτια τους στη Χαριλάου γιατί είναι δύσκολο να φτάσουν στο κέντρο με την αστική συγκοινωνία και επιλέγουν άλλες περιοχές. Γι' αυτό και πέσαν τα ενίκια εκεί. Μέση τιμή ενοικίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη σε φοιτητική κατοικία, ξαναπαναλαμβάνω, έτσι, δηλαδή 25-30 τετραγωνικά, βαριά, είναι τα 480 ευρώ. Η ακριβότερη τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι 550. Σε πολύ μικρά σπίτια που πολλές φορές στεγάζονται και δύο άτομα.

Πολύ θα θέλαμε να φύγει η Εθνική χθες με το τρίποντο απέναντι στην Γερμανία. Δεν τα καταφέραμε. Μείναμε στο 0-0, ισοπαλία. Η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο μας πίεσε πάρα πολύ. Ήμασταν τυχεροί που δεν δεχτήκαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο απειλητική. Τα παιδιά παίξανε καταπληκτικά στο κέντρο τουλάχιστον. Κρατήσαν την μπάλα όσο έπρεπε. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Παίζαμε απέναντι στη Γερμανία. Δεν θέλω να το ξεχνάμε. Ο Κλόπ έκανε δηλώσει και είπε: δεν θέλω να ξαναπαίξουμε την Ελλάδα. Φτάνει. Τον αγανακτήσαμε τον άνθρωπο. Δύο μάτς έπαιξε, δεν μπόρεσε να βάλει ούτε ένα γκολ. Η Εθνική Γερμανίας που σκοράρει κατά ρυπάς. Πλέον τα σενάρια για να προκριθεί η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στην επόμενη φάση του National League είναι τα εξής. Στα δύο επόμενα μάτς χρειαζόμαστε 3 βαθμούς και δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι από εκεί και πέρα. Ουσιαστικά μια νίκη θέλουμε. Το επόμενο μάτς είναι... το επόμενο διάλειμμα για τις εθνικές είναι στις 13 Νοεμβρίου. Πηγαίνουμε στην Ολλανδία και παίζουμε απέναντί της στο Johan Cruyff Arena και θα ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 16 Νοεμβρίου. Μακάρι να κάνουμε δύο νίκες, έτσι για να κάνουμε και λίγο επίδειξη δυνάμεων. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε τους 3 βαθμούς που χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα έχει αλλάξει ψυχολογία, έχει αλλάξει επίπεδο, δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο, δεν μας λέει κάτι ότι παίζουμε απέναντι στους Ολλανδούς και μάλιστα στην έδρα τους. Δεν μας φοβίζει. Τα παιδιά είναι στην καλύτερη κατάστασή τους. Δένουν σαν ομάδα. Είδα πολλές φορές μέσα στο χθεσινό παιχνίδι να υπερασπίζεται το ένα τον άλλον, γιατί οι Γερμανοί χθες παίξαν και λίγο βρώμικα. Ο Ιωαννίδης έφαγε το ξύλο της χρονιάς του χθες. Η αμυντική της Γερμανίας ήταν αρκετά σκληρή απέναντι στον επιθετικό μας. 3 βαθμούς θέλουμε και θα πανηγυρίσουμε.

Είχαμε την πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα μπάσκετ στη χώρα μας, στη GBL. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης είχαμε δύο ήττες, μία νίκη. Ο ΠΑΟΚ μόνο κέρδισε εκτός έδρας στην Μύκονο και αυτός με πάρα πολύ δυσκολία. Η Μύκονος είναι πολύ ανταγωνιστική, έπαιξε φοβερό μπάσκετ. Χρειάστηκε έναν καταπληκτικό σμά να υπερβάλλει αυτό για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα κέρδισε με το σκορ, να το δω λίγο, 85-88. Προηγήθηκε κιόλας η Μύκονος δύο λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού και χρειάστηκαν πραγματικά να μπουν μέσα οι μεγάλοι παίχτες και να πάρουν κρίσιμα σουτ. Από την άλλη, ο Άρης παρουσιάστηκε αποκαρδιωτικός στην Καρδίτσα, έχασε με 74-68. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, που είναι και το αποτέλεσμα, γιατί χάσαμε από την Καρδίτσα, που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κερδίσει τους αντιπάλους μας για την τρίτη και τέταρτη θέση, και γιατί όχι και για τη δεύτερη. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα περάσει από εκεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Οπότε ο Άρης ξεκινάει με μειονέκτημα. Ήταν αποκαρδιωτική εμφάνιση. Οι ξένοι παίχτες του Άρη δεν έδειξαν καμία θέληση να προσπαθήσουν. Οι 68 πόντοι στο σύγχρονο μπάσκετ από μια ομάδα που κοστίζει 30 εκατομμύρια είναι απογοήτευση. Ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι ξένοι μας ήταν σαν να μην ήθελαν να παίξουν. Ο Μοκόκα έκανε συνεχόμενα λάθη. Ο μόνος που προσπάθησε να ισοφαρίσει και να πάρει πάνω το παιχνίδι ήταν ο Ρόμπινσον. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος, κουράστηκε. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μίλησε και ο Σπανούλης με σκληρά λόγια. Είπε: ντρέπομαι, ντροπιαστική η εμφάνιση της ομάδας. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν. 1.200 φίλαθλους είχε ο Άρης στην Καρδίτσα. Πραγματικά ήταν αμαρτία. Άφησαν οι άνθρωποι τα σπίτια τους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακολούθησαν την ομάδα και είδαν μια τέτοια εμφάνιση. Την Κυριακή ο Ηρακλής έχασε από τον Ολυμπιακό με 68-78. Το πρώτο δεκάλεπτο ο Ηρακλής έπαιξε μια χαρά απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια, μετά φάνηκε η διαφορά ποιότητας και το πιο βαθύ ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός. Είχαμε πάλι παράπονα από τον Μπαρτσόκα για τους φιλάθλους του Ηρακλή. Έχουν καταντήσει πια οι προπονητές των 2 Ιωνίων να νομίζουν ότι πηγαίνουν να παίξουν στο Μέγαρο Μουσικής. Γήπεδο είναι και θα ακουστούν και κάποια ευριστικά συνθήματα, όχι από το σύνολο των φιλάθλων του Ιβανοφιλίου. Δηλαδή, επειδή είχα άνθρωπο που ήταν μέσα. Είναι καυτή έδρα ο Ηρακλής. Πρέπει να ξέρουν που έρχονται πλέον οι ομάδες αυτές. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ευρύ σκορ 103-74 τα Γιάννενα. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα Γιάννενα. Πιστεύω ότι χρειάζονται 2-3 έμπειρους παίχτες και θα κάνουν μια αξιόλογη πορεία για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της GPL. Τα Γιάννενα. Αύριο ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη χωρίς να ξεκουραστεί του Eurocup. Πηγαίνει εκτός έδρας και αντιμετωπίζει την Μπόσνα. Κάτι μου λέει ότι θα κερδίσει. Έχει πάρει φόρα ο ΠΑΟΚ και κερδίζει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά. Έχει πολύ καλές μονάδες ο ΠΑΟΚ και έχει 12 ετοιμοπόλεμους παίχτες και έναν πολύ έξυπνο προπονητή, τον Τρικέρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο μεταξύ, εν όψη της επίσκεψής του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα για τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία κρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσβγείωση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επιστροφή στα δικά μας, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex Λέμβος με περίπου 65 λοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο προχώρησε στην πλήρη συλλογή των αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει μεγάλο πειραμικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Και οι 2 αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά από σήμερα από τη 1 τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί σε τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ιμαθία λόγω διέλευσης υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει μετασχηματιστή, ειδικότερα σε τμήματα της Περιφερειακής Οδού της Βέρειας και της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο της Κουλούρας μέχρι και τον κόμβο Πολυμήλου, καθώς και στα τμήματα της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνουν σύραγγες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, Δευτέρα, πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο μπάσκετ της πόλης, καθώς ο Άρης την Τετάρτη θα παίξει με την Μπούργκος για το EuroCup και θα γίνει ο αγώνας παρουσία και του Νίκου Γκάλη, του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα που πέρασε ποτέ από τα γήπεδά μας, και του ιδιοκτήτη της Καϊάρης, του Ρίτσαρτ Σιάο. Πανηγυρικό το κλίμα στο Αλεξάνδριο Μέναθρο, στο Παλέντε Σπορ, όπως μου αρέσει εμένα να το λέω. Sold out, μην περιμένετε να βρείτε εισιτήρια, μόνο αν μπορέσετε από κάποιον φίλο σας να σας το δώσει. Θα γίνει πραγματικά κόλαση, θα πέσουν χαρτάκια, ξέρετε, τα γνωστά, για να χαρεί και λίγο ο Ρίτσαρτ Σιάο που κοιτάζει την κερκίδα με ανοιχτά μάτια. Πραγματικά ενθουσιάζεται κάθε φορά που έρχεται. Πάμε και στον Ηρακλή που παρουσιάστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Η μασκότ του Γυρεού έκανε τα αποκαλυπτήριά της. Έχει το όνομα Χάιδο, αφιερωμένο στην πιο θερμή και πιο φανατική οπαδό του Γυρεού, την κυρία Χάιδο, ένα που κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα. Είναι η γυρεότερη φίλαθλος του Ηρακλή. Πολύ χαριτωμένη η μασκότ του Ηρακλή. Πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά τους ανθρώπους του μπάσκετ του Γυρεού. Ευχόμαστε επιτυχίες στον Ηρακλή. Να μπει δηλαδή οχτάδα σίγουρα φέτος. Του αξίζει πραγματικά. Και αφού μιλήσαμε για Ηρακλή, συνδεδεμένος με τον Ηρακλή είναι το Ιβανόφλιο, και έχουμε φέτος τα Ιβανόφια 2026, τριήμερες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και πολιτισμού από την Β' Δημοτική Κοινότητα. Συγκεκριμένα από την Παρασκευή 9 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα υπάρξουν μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, αθλητικές δραστηριότητες, τουρνουά βόλεϊ και ποδοσφαίρου. 9 με 11 Οκτωβρίου. Πραγματικά αξίζει να πάτε, Ιβανόφια 2026.

Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία που έχει πολεμικές σειράξεις με τους Χούθη. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση των τριών χωρών. Μιλούν προς το παρόν για στρατεύματα, όχι για αεροπλάνα και οπλικά συστήματα, αλλά φαντάζομαι σε πρώτη φάση θα γίνει αυτό, γιατί θα θέλουν και να προστατεύσουν τους στρατιώτες τους, οπότε θα μπουν σίγουρα στη μάχη και οι αεροπορικές δυνάμεις αυτών των δύο χωρών, και είναι και πάρα πολύ ισχυρή και η Τουρκία και το Πακιστάν σε αεροπορία. Όπως είπε ο Σαουδάραβας Υπουργός Άμυνας, ενεργοποιείται η συμφωνία για να προστατευτεί η χώρα του από την προκλητική επίθεση από τους Χούθη. Εξέλιξη λοιπόν της τελευταίας στιγμής. Άμυνας, ενεργοποιείται η συμφωνία για να προστατευτεί η χώρα του από την προκλητική επίθεση από τους Χούθη.

τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε ασπαστεί τον βουδισμό. Έτρεφε μεγάλη λατρεία προς τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική φιλοσοφία. Έφυγε από καρκίνο στο πάγκρεας, φανερά καταβεβλημένος στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Ίδρυσε την Apple το 1976, ίδρυσε την Pixar το 1985. Χάρη σε αυτόν έχουμε τα iMac, το iPod, το iPhone, τα iPad. Και αν έμενε κι άλλο στη ζωή, σίγουρα θα είχε κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Ήταν οραματιστής, όπως σας είπα, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αυτός ο οποίος χρηματοδοτούσε τις εφευρέσεις του. Είχε από πίσω χρηματοδότες και γι' αυτό αναγκαζόταν να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Το έχει πει και ο ίδιος. Αν ήταν πλούσιος, τα κινητά τηλέφωνα θα έβγαιναν πολύ νωρίτερα και θα σύγχυζαν πολύ λιγότερο. Δεν ήταν ο στόχος το κέρδος και το απέδειξε στην ζωή του. Έκανε πάρα πολλές φιλανθρωπίες, όπως φιλανθρωπίες κάνει και ο Bill Gates, για να λέμε την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι βγάλαν πάρα πολλά λεφτά από την τεχνολογία και τα γυρνάνε στον κόσμο με τον τρόπο τους. Όπως είπαμε, ένας σπουδαίος άνθρωπος που σίγουρα δεν θα ξεχαστεί ποτέ και από κανέναν. Όλοι οι καινούργοι που ασχολούνται με την τεχνολογία τον έχουν σαν θεό, το Steve Jobs.

Την ώρα που ο Τραμπ αναρωτιέται γιατί τον ρωτάνε συνέχεια για την τιμή της βενζίνης, έχει κουραστεί να τον ρωτάνε για τη βενζίνη, λέει δεν φταίω εγώ για την αύξηση της τιμής της βενζίνης, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι φταίνε. Έτσι είπε σήμερα. Δεν φταίει αυτός που έχει κάνει άνω κάτω τη Μέση Ανατολή και έχουν κλείσει τα στενά του ορμούς, φταίνουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Την ώρα λοιπόν που ο Τραμπ δεν φέρει ευθύνη για το ότι πάμε στο βενζινάδικο και καθόμαστε πλέον δευτερόλεπτα με το 20άρικο που βάζουμε, η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο είναι η Alice Walton και έχει μια περιουσία 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι επαγγέλλεται η συγκεκριμένη κυρία? Είναι κληρονόμος της αυτοκρατορίας Walmart. Είναι μεγάλα σούπερ μάρκετ, φανταστείτε, στην Αμερική. Κολοσσός λιανικής πώλησης. Πραγματικά, αν βρεθείτε κάποια στιγμή στην Αμερική, αξίζει να μπείτε σε ένα Walmart. Χρειάζεστε μια μέρα για να το γυρίσετε, αν πάτε σε κάποιο μεγάλο. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι φαντάζεστε το έχει μέσα αυτό το σούπερ μάρκετ. Τα τελευταία δύο χρόνια τα έσοδα της συγκεκριμένης αλυσίδας έχουν εκτοξευθεί. Φαντάζεστε γιατί? Γιατί οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Άρα, όσο μένει το πόλεμος και ακριβένει η ενέργεια και ανεβαίνουν οι τιμές, κάποιοι κερδίζουν. Μία από αυτές είναι η Alice Walton που έφτασε τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Αθήνα αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την πρωτιά του Πασόκ στις επόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μόνο ένα πρώτο Πασόκ μπορεί να έχει την πρωτοβουλία για το σχηματισμό κυβέρνησης και να οδηγεί στη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης. Προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήσεις στην Τουρκία. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την πυραμίδα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη, στη φυλακή δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Ρούσα Σουφλίου. 6 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Okay, let's do getting away with it. This is like our theme song. We thrive on chaos, on the errors that most bands would just disintegrate before your very eyes.

Εδώ είμαστε. Απορώ γιατί δεν έρχονται οι James για συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι το 2009 που ήρθαν για μια συναυλία στο Θέατρο Γης και επειδή τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, τότε που ακόμα δεν ήμασταν τόσο εξοικειωμένοι με το ίντερνετ και το να αγοράζουμε εισιτήρια διαδικτυακά, και έκαναν άλλες δύο συνεχόμενες βραδιές στο Θέατρο Γης. Και μάλιστα βγήκαν και στους δρόμους του Θεσσαλονίκης, παίξανε με τις κιθάρες τους. Χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Τους αγαπάει πολύ η Θεσσαλονίκη τους James. Πρέπει να μας βάλουν στους προορισμούς τους το επόμενο καλοκαίρι, πιστεύω. Είναι από τα λίγα συγκροτήματα που στις ζωντανές εμφανίσεις είναι πολύ καλύτεροι από τα studio album τους. Είναι πραγματικά ταλαντούχοι οι James. Όπως είδατε, στην Κρήτη έπεσε πάρα πολύ νερό, χιλιάδες τα προβλήματα. Η πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει εκατοντάδες πολίτες στην Κρήτη. Χωράφια πλημμύρισαν, δρόμοι καταστράφηκαν, γέφυρες πέσανε. Όμως τις επόμενες μέρες ο καιρός φτιάχνει. Μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με εξαίρεση το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, που δείχνει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει πρόσκαιρα, μην φανταστείτε. Θα βρέξει λίγο και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά τις ζωές μας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μάλιστα οι μετεωρολόγοι σήμερα είπανε ότι μπορεί αυτός ο Οκτώβρης να είναι ο πιο θερμός όλων των εποχών. Θα έχουμε θερμοκρασίες που δεν έχουμε ξανασυναντήσει σε άλλες χρονιές. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο θα σας λέμε το ίδιο πράγμα. Ο πιο θερμός Οκτώβρης, ο πιο θερμός Νοέμβρης. Όπως πάει το πράγμα, θα έχουμε ένα συνεχόμενο καλοκαίρι μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία στην Ευρώπη, κυρίως στην Νότια Ευρώπη. Και αφού λοιπόν θα έχει καλό καιρό αύριο, μπορείτε να πάτε στο Σινέα Απόλλων, το θερινό σινεμά Απόλλων, ακόμα με μια μικρή, με ένα ζακετάκι, τη βγάζετε τη βραδιά άνετα, όπου έχει δύο πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Στις 8 η μέρα της Μαρμότας, Bill Murray, καταπληκτικός, φοβερή κωμωδία, αποκλείεται να μην δεν την έχετε δει, αλλά και να τη δείτε, ξαναβλέπετε άνετα. Ένας δημοσιογράφος ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά, μέχρι να ανακαλύψει τον τρόπο να σπάσει αυτόν τον κύκλο. Από τις καλύτερες ταινίες του Bill Murray. Και στις 10 παρατέταρτο προβάλλεται το City of God, μια πολύ ρεαλιστική ταινία από τη Βραζιλία. Ήταν υποψήφια για 4 Όσκαρ, ανάμεσα σε αυτά και το σκηνοθεσίας και σεναρίου. Η ταινία μας δείχνει το τι γίνεται στις φαβέλες και το οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, όπλα, δολοφονίες. Είναι πολύ ρεαλιστική ταινία, πολύ ομή. Θα την απολαύσετε πραγματικά. Ήταν αποκάλυψη όταν βγήκε στους κινηματογράφους. Με ελάχιστο προϋπολογισμό κατάφερε να φέρει στα ταμεία πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια. Από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς του 2002 ήταν αυτή, και την ξαναπροβάλλει το Σινέα Απόλλων αύριο 10 παρατέταρτο.

Ξέρετε ποια είναι η πιο συνηθισμένη παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας? Πάει πουθενά το μυαλό σας? Είναι η παραβίαση του stop. Οι περισσότεροι οδηγοί λοιπόν τιμωρούνται για παραβίαση stop στη χώρα μας. Φέτος 350 παραβάσεις έγιναν, 355 παραβάσεις από οδηγούς. Τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Αν μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, σημειώστε τα ποσά, γιατί είναι τσουχτερά. Αν σας πιάσουν μέσα στα 5 επόμενα χρόνια να ξαναπεράσετε παράνομα το stop, είναι 1000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 6 μήνες. Και αν, αν δεν τηρήσετε το stop και προκαλέσετε ατύχημα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 700 ευρώ την πρώτη φορά και 60 μέρες αφαίρεση διπλώματος. Σε περίπτωση υποτροπής με δεύτερο ατύχημα, το ποσό γίνεται 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 4 χρόνια. Και ενώ η διπλή υποτροπή μέσα σε 8 έτη φτάνει, λέει, μέχρι και τα 4.000 ευρώ το πρόστιμο και 8 έτη αφαίρεση άδειας. Οπότε, παιδιά, βλέπουμε stop, σταματάμε. Για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, να μην προκαλέσουμε κανένα ατύχημα, να μην πάθουμε και εμείς καμιά ζημιά. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν τρέχουμε στο δρόμο. Έτσι κι αλλιώς και να τρέξουμε με τόσα φανάρια, με τόση κίνηση, άντε να γλιτώσουμε κανένα λεπτό. Μερικά δευτερόλεπτα θα γλιτώσουμε, ούτε καν λεπτό. Ηρεμήστε στους δρόμους, χαμηλώστε τους τόνους, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε δίπλα-δίπλα. Πάλι προχθές είδα σε φανάρι να βρίζονται άνθρωποι, γιατί τον έκανε προσπέραση, λέει, από τα αριστερά. Παιδιά, μην λύνετε, μην μεταφέρετε τα προβλήματα της καθημερινότητάς σας πάνω στο τιμόνι. Είναι επικίνδυνο και, από ό,τι βλέπουμε, και κοστοβόρο.

Και όπως πολύ σωστά λέει ο Στάθης, και στο πορτοκαλί επιβραδύνουμε, δεν επιταχύνουμε. Μπράβο, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, Στάθη. Γενικά, μην τρέχετε, δεν βγάζει πουθενά. Να μας πει ο Στάθης, θέλουμε τα χαιρετίσματά μας, πώς πάει ο έγκαμος βίος. Τον παντρέψαμε φέτος στο Στάθη, τον δώσαμε σε ένα πολύ καλό κορίτσι. Να μας πει πώς είναι οι πρώτες μήνες του γάμου. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια το κόμμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός του ότι είπε ότι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές πάει για την αυτοδυναμία, έδειξε τις ικανότητές του στο μπάσκετ. Είχε 4 σουτ, δοκίμασε 4 σουτ και έβαλε και τα 4. Δεινό σκόρερ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά είναι δύσκολο, παιδιά. Ήταν από μεγάλη απόσταση. Είναι σχεδόν από τις βολές ήταν η απόσταση. Συγχαρητήρια, δεν μπορούν να το καταφέρουν πολύ και είχε και πάρα πολύ ωραίο στυλ. Έσπαγε τον καρπό. Πράγμα που δείχνει ότι είναι εξαιρετικός σουτέρ. Και θα κλείσουμε με μια είδηση για κάτι ελέγχους που γίνανε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Αριστοτέλους σε ανήλικους, οι οποίοι μαζεύετε. Αν έχετε κάνει μια βόλτα στο κέντρο το Σάββατο το βράδυ, θα δείτε μια ζούγκλα. 15χρονα, 14χρονα στην πλατεία Αριστοτέλους, θόρυβος, συγχορύπανση. Αλλά παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι αγοράζουν από αυτά τα περίπτερα που είναι 24ωρα αλκοόλ, και έτσι η ελληνική αστυνομία έκανε έλεγχους αυτό το Σαββατοκύριακο και βρήκε πολλές παραβάσεις. Μάλιστα προσεύγουν και σε μια συνήθεια ότι δίνουν κάτι παραπάνω σε 18άριδες και πάνε στα περίπτερα και αγοράζουν αυτοί το αλκοόλ και το δίνουν μετά στους πιτσιρικάδες. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως τα καταστήματα που πουλάνε αλκοόλ. Όχι αλκοόλ σε νέους, απαγορεύεται, για να μην έχουμε και έκτροπα όπως είχαμε δει πριν από κάτω μήνες, όπου γινόταν καυγάδες στην πλατεία Αριστοτέλους. Ευτυχώς η ελληνική αστυνομία κάνει ελέγχους τα βράδια, Παρασκευή και Σάββατο τουλάχιστον. Ένας χρόνος νυχτερινή βάρδια. Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε γίνει η συνήθειά σας. Αν σας αρέσουμε σαν εκπομπή, να το διαδώσετε, και κυρίως όταν σας παίρνουν και σας ρωτάνε τι σταθμό ακούτε, να το λέτε 102 και κυρίως 10 με 12 νυχτερινή βάρδια, Γιάννη Παπαδόπουλο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που σήμερα φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο θα υποδεχθεί την Τετάρτη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Αμερικανός Υπουργός, χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί και οι 2 αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε σήμερα την επικράτηση του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας. Σχολιάζοντας την επίδοσή του, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στον καθοριστικό δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως η διαφορά ήταν οριακή, αλλά ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της Αμυντικής Συμμαχίας της ΜΕΚΑΣ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά τη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο ΡΙΑΤ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά από σήμερα, από τη 1 τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί σε τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει μετασχηματιστή. Ειδικότερα σε τμήματα της Περιφερειακής Οδού της Βέρειας και της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο της Κουλούρας μέχρι και τον κόμβο Πολυμήλου, καθώς και στα τμήματα της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνουν σύραγγες. Για να κλείσουμε τον καιρό, έθριος αναμένεται αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.